ήρθες εχθές μετά από χρόνια να με δεις κι είπες δεν κάθομαι πολύ, μήπως αργήσω. Είπες πολλά, κι είπες δεν κάθομαι πολύ.

πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1

να ήμασταν απόψε αγκαλιά. Τέτοιες νύχτες πάντα σου λέγα εγώ χρόνια πολλά, 12 και 1.

μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Φυσάει πολύ και δεν μικρή όσο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Μου είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

τη ζωή μου στα χέρια κρατάω και στην άκρη στιγμή δεν πετάω. Προτιμώ τις καρδιές που μετράνε πληγές, ό,τι έχω σ' αυτές να το δώσω. Τη ζωή μου στα χέρια κρατάω.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
3: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
2: Για πες λεπτομέρειες.
3: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
2: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
3: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
2: Σε ευχαριστώ, φίλε.
3: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
0: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
0: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
0: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
0: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
0: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
4: Για Μότο και Μαρίν.
0: Στο Μένεγα θα έρθεις.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
3: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
3: σοβάδες,
4: βαψίματα,
3: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Καρλόβαση Σάμμου.
4: Ανακαινίζεις,
3: χτίζεις,
4: βάφεις
3: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
3: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος
2: FM στους 102.
3: Οδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά. Καθυστερεί σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν ακόμη δύο πετρελοφόρα στα στενά του Ορμούζ. Σε συνδίκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας. Δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότησης έριξαν ισχυρή άνεμη και βροχοπτώσεις στη νύχτα στη Δράμα. Πάνω από 20 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσους υπάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Πρόκειται για το τέλος μιας κοινωνικής αδικίας 10 ετών, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Ξεπερνούν τα 17 εκατομμύρια ευρώ τα παράνομα κέρδη που είχε αποκομίσει μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής μέσω εικονικών τιμολογίων και εταιριών που εντόπισε η ΑΔΕ. Έχουν συλληφθεί 3 άτομα, εκ των οποίων μία λοδαπή γυναίκα, η οποία ενώ δήλωνε άστεγη, έμενε σε βίλα στα βόρεια προάστια. Περισσότερα στο ενικός.gr.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στι επενδύσει για να επενδύσει? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios τη Eurobank, όχι. Γιατί έχει πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγει το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα τη επαγγελματική διαχείριση από του ειδικού. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχο που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας μου, αναφέρει ο Λιονέλ Μέσι σε μήνυμά του μετά την ήττα της Αργεντινής από την Ισπανία στο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
14: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. χρηστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Εύθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Real FM 97,8 φίλες και φίλοι. Στέφανια Κασίμη.
1: Αλέξανδρος Κόντης. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8.
0: Ο Τάκης ο Μαυράκης είναι το αφεντικό στο στούντιο. Η φίλη μου η Εύη Βουκυκλιώτη απαντά στο 211-200-8200 και όλοι εσείς για απευθείας επικοινωνία με το στούντιο στέλνετε email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Να πούμε και μερικές καλημέρες. Δεν τις έχουμε πει. Καλημέρα,
1: βεβαίως.
0: Καλημέρα στον.
1: Κάποιοι ξυπνήσατε και πιο νωρίς, βλέπω.
0: Ναι, είστε. Νομίζω
1: έχετε. Δεν έχετε. Κάποιοι ακόμα δεν έχετε ξυπνήσει, είστε διακοπές.
0: Έχετε εκμεταλλευτεί όμως αρκετοί τις δροσερές ώρες του 24ωρου. Δεν θα είναι και πολλές αυτές. Λοιπόν, καλημέρα στον φίλο μας, τον κύριο Κώστα Μεντεκίδη. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το μήνυμα που στέλνετε. Να διαβάσω απλά μια φράση. Μούγκα τα επιτελικά αργυρώνητα, λαλίστατα, κριτσιάρικα
1: της
0: καθιστωτικής επικοινωνιακής αποβλάκωσης, αποχάβνωσης. Εντάξει, οκ, okay, νονός,
1: είναι τεράστιο το μήνυμα. Μπράβο.
0: Λοιπόν, καλημέρα σε κάθε περίπτωση. Καλημέρα και στον κύριο Χρήστο. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Τα λεφτά θα επιστραφούν όπως τα πήραμε από Φραπέ, Χασάπη και Σεμερτσίδου. Ευχαριστώ, Χρήστος από Πειραιά. Μιλάει βεβαίως για τα 17 εκατομμύρια του κυκλώματος αποφυγής ΦΠΑ που εξαρθρώθηκε από την ΑΔΕ. Καλημέρα και στον κύριο Νίκο Χαλκίδη. Εγώ είπα να κάνω δύο δουλειές σαν delivery με 17 ώρες την εβδομάδα. Αποτέλεσμα 1.200 ευρώ εφορία. Αυτό είναι ένα θέμα. Αρκετοί κάνουν δύο δουλειές, έχουν δύο μισθολόγια, φορολογούνται πάρα πολύ από την εφορία.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τα δύο μισθολόγια.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Άρη.
1: Ο φίλος μου, αυτός.
0: Είναι ο φίλος μας ο Νίκος ο Χαλκίδης.
1: Ο Νίκος ο Χαλκίδης έχει απόλυτο δίκιο.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
0: Καλημέρα και στον κύριο Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στον κύριο Άρη. Πλούσια κυρία τον αγρότη του Κολουνακίου που εισέπραξε 18 μοίρια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί πείτε την ίσα. Μάλιστα.
1: Τα έχουμε πει εδώ, ειδικά για τον αγρότη του Κολουνακίου. Παιδιά, ο Σπύρος δηλαδή, πραγματικά λίγο ακόμα. Ο σκόπος τον λέει, δεν θυμάμαι.
0: Καλημέρα λοιπόν και στον κύριο Κώστα από τα Πατήσια. Καλημέρα σε όλους εσάς και σε όλες. Ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Και στην κυρία Ελπίδα και στον φίλο μας που υπογράφει ως Nixon Hunt. Πάμε όμως να διαβάσουμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
1: Να δούμε πώς έχει καταγράψει ο τύπος την επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε.
0: Ξεκινάμε από την Κόντρα. Δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση πανελλαδικών. Προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκησης επαγγέλματος μέσα σε δύο χρόνια όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάς για την παιδεία. Και μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής, άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ ξεσκέπασε ΑΔΕ, η διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη και έμενε σε βίλα με πισίνα. Ακόμη, θα χτυπήσει 43 βαθμούς, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο κύμα καύσωνα για φέτος και δέσμευση Χριστοδουλίδη. Τερματισμός της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Νομίζω ήταν πολύ σημαντική η δήλωση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας χθες με αφορμή την επέτειο για τα 52 χρόνια από τον Ατήλα, γιατί έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε τόσο καθαρά λόγια. Τερματισμό της τουρκικής κατοχής, απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου. Εν όψη βεβαίως και της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων, των συνομιλιών,
1: ναι,
0: με την παρουσίαση των βασικών σημείων του νέου σχεδίου για να λήξει επιτέλους αυτό το αγκάθι, αυτή η ανοιχτή πληγή για όλο τον ελληνισμό.
1: Υπήρχε και μια άκρος προκλητική ανάρτηση από τον Ερντογάν χθες για τη Μαύρη Επέτειο του Ατήλα, που μεταξύ άλλων αναφέρει δεν θα αφήσουμε ποτέ μόνους τους Τουρκοκυπρίους και κάνει λόγο για γιορτή ειρήνης και ελευθερίας. Λοιπόν, πολύ προκλητική ανάρτηση τέτοια μέρα. Συνεχίζουμε την εφημερίδα απογευματινή. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Προσκλητήριο Πανστρατιάς για αυτοδυναμία. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδα. Της ΠΤΕΗ. Εφηβεία χωρίς πηξίδα και γονείς δίχως φρένα. Για τα πατίνια είναι, τα ηλεκτρικά πατίνια και την αλόγιστη χρήση. Α, είναι όλο μαζί. Των social media μέχρι τα νυχτοπερπατήματα, τις παραβατικές συμπεριφορές και το bullying. 8 χρόνια μετά την τραγωδία, τελική λίστα των νεκρών στο Μάτι ζητούν οι συγγενείς. Ομαδικός τάφος στη Νέα Μάκρη, οι αταυτοποίητες σωροί, τα ερωτήματα και τα σκοτεινά σημεία. Θα προσπαθήσουμε με το θέμα να ασχοληθούμε αύριο αυτό. Επίσης, φοροδιαφυγία στη Σεβίλα με πισίνα στο κύκλωμα των 18 εκατομμυρίων ευρώ. 4 δεξαμενόπλα έγιναν στόχοι από ουκρανικές και ιρανικές δυνάμεις τις τελευταίες ώρες. ΣΟΑ τα πληρώματα και την Άστιν Μπάνκα η αύξηση κεφαλαίου του Σάκτορα έως 750 εκατομμύρια ευρώ. Καταλήτης επενδύσεων τριών δις. Και στη Βουλή με 5 αλλαγές, ρυθμίσεις και συντάξεις χειρίας.
0: Εφημερίδα Δημοκρατία, αμετανόητη και επικίνδυνος. Ρεσιτάλ θράσους από τον Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Έδωσε συγχωροχάρτη και στον εαυτό του. Ξεπλένει τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Καμία αυτοκριτική, καμία ανάληψη ευθύνης. Αυτοδιασύρθηκε και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Άβολοι και μοιραίοι βουλευτές προτίμησαν τη σιωπή και την συνενοχή ακόμα από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Προκλητικές γιορτές των Τούρκων στα κατεχόμενα για τη μαύρη επέτειο του Ατήλα.
1: Ελεύθερος τύπος, στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση. Η Κυριακή της Κάλπης είναι μία και μοναδική, είναι από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ακόμη, οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Επίσης, τα 9 μυστικά για τη ρύθμιση οφειλών σε 72 δόσεις και σπάει τα μία η Οδύση, άνοιγμα με 151.000 και κάτι εισιτήρια στην Ελλάδα και 264 εκατομμύρια δολάρια σε όλο τον κόσμο.
0: Εφημερίδα Εστία κόβει την τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της. Την ενημέρωσε ότι αρνείται να τη συμπεριλάβει στο επικρατείας, όπου θα τερμάτισε τη θητεία της. Ένα θέμα το οποίο νομίζω, Στεφανία, ότι θα
1: συζητηθεί σίγουρα.
0: Επίσης, δένδυας για τις ένοπλες δυνάμεις, η Κύπρος κείται πλησίων από την πρώτη σελίδα της Εστίας.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη, διαχείριση υδάτων, τρεις σοβαρές ενστάσεις για το νομοσχέδιο, αντισταθματικότητα, λύση τέλεια και προείμου ιδιωτικοποίηση βλέπουν φορείς της αυτοδιοίκησης. Κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, εκλογικούς ρυθμούς ή παρέμβαση Μητσοτάκη, γκρινιέθηκε και εχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ταμείο ανάκαμψης, μπάχαλο με το ελληνικό σχέδιο, είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
0: Πάμε και στην καθημερινή. Στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν στα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Επίσης, τέλος σε περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Αλλά και, άκου Στεφανία, από την πρώτη σελίδα της καθημερινής, το δημόσιο χρωστάει 3 δισεκατομμύρια σε προμηθευτές. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 700 εκατομμύρια είναι εκκρεμείς επιστροφές φόρων.
1: Το μανιφέστο, το rebranding της νέας καταστροφής, Σοφία Βούλτεψη, επιτυχίες σε εισαγωγικά Τσίπρα, σε αριθμούς δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος capital controls, αδυναμία αποπληρωμής δανείων, θηλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων, αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα και μαύρα σύννεφα πάνω από το Πασόκ, αβέβαιο το μέλλον του Ανδρουλάκη. Δεν είναι λίγοι αυτοί που πιστεύουν ότι δύσκολα θα φτάσει το κόμμα σε εκλογές με τη σημερινή ηγεσία.
0: Τα νέα προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Τι ζητά ο ΩΣΑ? Με παρέμβασή του, ο οργανισμός ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα, η προειδοποίηση απόλυσης είναι από 1 έως 4 μήνες, ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Και Downing Street 10, νέος ο ένικος, παλιά τα προβλήματα. Ποια μηνύματα έστειλε ο Άντι Μπέρναμ με τους υπουργούς που επέλεξε?
1: Ριζοσπάστης. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούς. Να δυναμώσει αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και πανελλαδική απεργία στο εμπόριο. Κυριακές είναι για μας και τα παιδιά μας. Δεν τη χαρίζουμε στα αφεντικά μας.
0: Και εσπρέσο, η Σίση χαμογελά και πάλι. Η γνωριμία στην Κέρκυρα το Πάσχα και η πρώτη τους απόδραση. Ποιος είναι ο γοητευτικός επιχειρηματίας που έκλεψε την καρδιά της Χριστίδου?
1: Ελεύθερη ώρα, το χρονικό της βάρβαρης τουρκικής εισβολής, προφητεία για Ατήλα 3, όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια, γράφει η Ελεύθερη ώρα. Και κλείνουμε με την Political. Ξοδέψαμε 8,3 δις σε 6 μήνες. Πόσο πιο γεμάτο είναι το καλάθι σε σχέση με πέρυσι, πώς τα νοικοκυριά αγοράζουν ξανά περισσότερα προϊόντα.
0: Α, ξοδεύουν, αγοράζουν, μάλιστα.

0: για τις 72 δόσεις, τις ρύθμιση 72 δόσεων της ΑΔΕ. Η αντίστοιχη για τον ΕΦΚΑ έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό. Η υποβολή των αιτήσεων για την ΑΔΕ είναι έως 31 Δεκεμβρίου του 2026 και αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως 31 Δεκεμβρίου του 2023. Ο πρώτος αστερίσκος. Για ποιο λόγο βάζουμε αυτό το κόφτη και δεν αφήνουμε τον κόσμο ο οποίος έχει οφειλές, ανεξάρτητα από ό,τι έχουν δημιουργηθεί, να μπορεί να μπει σε αυτή τη ρύθμιση που είναι 72 δόσεις και όχι 12-24 που είναι η πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ. Επίσης, με αυτή τη διαδικασία τιμωρούμε τους συνεπείς πολίτες οι οποίοι δεν ήθελαν να έχουν οφειλές και πήγαν και ρύθμισαν αυτές τις οφειλές τους την πάγια ρύθμιση 12-24.
1: Όχι, δηλαδή ένας που μπορεί να πληρώσει, θα μπορούσε να πληρώσει και αυτός 72 δόσεις, δεν μπορεί τώρα. Στην πραγματικότητα, εφόσον δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, γιατί αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες είχε δημιουργηθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023, αυτός ο άνθρωπος συνεπής είχε πάει και τις είχε ρυθμίσει. Και πληρώνει μια συγκεκριμένη δόση σε 24 δόσεις όμως, όχι σε 72, άρα μεγαλύτερη δόση.
1: Η λογική του κράτους, κύριε Χατζησαλάτα, είναι ότι εφόσον δεν έχουμε εισπράξει όλα όσα μπορούσαμε να έχουμε εισπράξει, κάνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ευκολίες για να αυξήσουμε τα έσοδα. Κάτι τέτοιο βλέπετε?
0: Θεωρητικά θα μπορούσαμε να το πούμε ότι εφόσον μιλάμε για 72 δόσεις, κάνουμε ό,τι μπορούμε να διευκολύνουμε τον οφειλέτη. Την ουσία όμως το δυσκολεύουμε και τον οφειλέτη, αλλά και τους υπόλοιπους συνεπείς. Για ποιο λόγο? Γιατί αυτές οι οφειλές, οι οποίες βάζουμε τον κόφτη 31 Δεκεμβρίου του 2023, υπάρχει και μία προϋπόθεση που λέει όλες οι άλλες οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από 1η-1η του 24 και μετά, για να μπει στη ρύθμιση των 72 δόσεων, θα πρέπει να τις ρυθμίσεις στην πάγια ρύθμιση της ΑΔΕ 12-24. Δηλαδή, σχηματικά, έχουμε κάποιον αθλητή που τρέχει 100 μέτρα και του λέμε, τι νούμερο φοράς παπούτσι? 45. Ωραία. Θα φορέσει το ένα πόδι 43 και στο άλλο 46 και πήγαινε τρέξε. Πώς είναι δυνατόν ένας πολίτης που έχει οφειλές, γιατί κακοδιαχείριση. Δεν του τα έφερε καλά η τύχη. Υπερεκτίμηση δυνάμεων. Οφείλει. Και του λέμε, θα πας σε μια ρύθμιση 72 δόσεων, αλλά θα μπεις και σε μια άλλη ρύθμιση 24 δόσεων, θα πληρώνεις δύο δόσεις κάθε μήνα με διαφορετικό ποσό και διαφορετικά επιτόκια. Γιατί? Δεν θα ήταν πιο εύλογο να πούμε ότι όποιος έχει οφειλές έρχεται και μπαίνει στη ρύθμιση των 72 δόσεων από τη μία μεριά, αλλά και όποιος είχε προνοήσει και είχε μπει στη ρύθμιση των 24 δόσεων μπορεί να μεταπηδήσει στη ρύθμιση των 72. Τι πιο απλό?
2: Ναι.
0: Επίσης, το επιτόκιο. Ναι. Το επιτόκιο στις 72 δόσεις είναι 5,84. Να θυμίσω ότι ήταν ένα όπλο ελάφρυνσης του ιδιωτικού χρέους που ήρθε η κυβέρνηση και είπε, εμείς θα σας δώσουμε στις 72 δόσεις την άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού και τον εξοδικαστικό μηχανισμό με πιο ευνοϊκά κριτήρια, χαμηλότερο όριο για να μπει κάποιος. Τον εξοδικαστικό. Το όριο, το επιτόκιο, είναι 3%. Γιατί σε 72 δόσεις 5,84, διπλάσιο δηλαδή. Είναι ένα επιτόκιο τράπεζας.
2: Ναι. Επίσης δεν υπάρχει κούρεμα στις προς αυξήσεις.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, σε σχέση με παλαιότερες, τώρα τέλος πάντων, τώρα αυτό δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αποδοτικό για όσους θέλουν να μπουν στη ρύθμιση.
0: Όχι, θέλω να πιστεύω. Πιστεύω ότι δεν θα είναι πολλοί αυτοί που θα προστρέξουν, όχι γιατί θέλουν να συνεχίσουν να οφείλουν. Είναι γι' αυτό που είπαμε ότι τους υποχρεώνεις αυτές τις οφειλές να τις είχαν αρρύθμιστες, για να μπορούν να μπουν μέχρι 31 Δεκάτου του 23, αλλά και να βάλουν και τις υπόλοιπες σε ρύθμιση 24 δόσεων. Είναι σαν να λες ότι εγώ έχω όλη την καλή διάθεση, φτιάχνω 72 δόσεις, αλλά στην ουσία έτσι όπως τις στείνω, ξέρω ότι δεν πρόκειται να μπει κόσμος μέσα.
2: Μάλιστα. Ωραία. Εκτός από τις 72 δόσεις, να συζητήσουμε λίγο και το θέμα της άρση κατάσταση του τραπεζικού λογαριασμού που έχει ενεργοποιηθεί ήδη.
0: Όχι, περιμένουμε. Να ενεργοποιηθεί. Και αυτό ένα μέτρο το ακούει κάποιος, το διαβάζει και λέει: δόξα τω Θεώ, εγώ που δεν μου τα έφερε καλά η ζωή και μου έχουν κατασχεθεί οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί γιατί οφείλω, έχω τη δυνατότητα μέσα από μια διαδικασία να τους ξεμπλοκάρω και να μπορώ πλέον να ζήσω εγώ, η επιχείρησή μου και η οικογένειά μου. Το ακατάσχετο όριο αυτή τη στιγμή είναι 1.600 ευρώ. Από 1.250 που ήταν, ανέβηκε στα 1.600. Που σημαίνει, αν έχω κατάσχεση, έχω δικαίωμα από το λογαριασμό μου να πάρω 1.600 ευρώ το μήνα. Όλα τα άλλα, σε όλους τους λογαριασμούς μου, κατάσχονται. Δεν μπορώ να πάρω τίποτα. Σου λέει λοιπόν,

0: για να αποδεσμευτεί ο λογαριασμός και να έχεις την αυτοδιαχείριση των χρημάτων σου, θα πρέπει να καταβάλεις το 25% της οφειλής. Τους στόχους και τις προσαυξήσεις που έχει δημιουργήσει αυτή η οφειλή.
1: Μάλιστα.
0: Και έχω μια απλή ερώτηση. Από τη στιγμή που είναι δεσμευμένοι οι τραπεζικοί μου λογαριασμοί και δεν μπορώ να σηκώσω χρήματα, πού θα βρω το 25% να το πληρώσω για να αποδεσμευτεί ο τραπεζικός μου λογαριασμός?
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Λοιπόν. Εκτός αν είναι κάτι που δεν το καταλαβαίνουμε, ας βρεθεί κάποιος από αυτούς που έχει σχεδιάσει αυτά τα πράγματα να μας πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, υπάρχει και αυτός ο δρόμος που εσείς κακώς δεν το βλέπετε.
1: Νομίζω θέλω ο Αλέξανδρος να σας ρωτήσει κάτι. Να πω απλώς,
2: ναι,
1: αν έχουμε τελειώσει με το κατάσχετο, ότι σας το συζητούσαμε με τον κύριο Χατζαλάτα και χθες. Μου έλεγαν ότι αυτή η πλατφόρμα, θα μας βοηθήσει και ο κύριος Χατζαλάτα, δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, η δηλώση βραχυχρόνιας μίσθωσης της ΑΔΕ, που σήμερα, χθες μάλλον, 20 του μήνα, ήταν η καταληκτική ουσιαστικά προθεσμία που πρέπει να υποβάλλονται τις συγκεκριμένες δηλώσεις για τις αναχωρήσεις επισκεφτών που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο μήνα. Αυτό δεν είναι ουσιαστικά?
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, η αντιμετώπισε πολλά προβλήματα. Κάποια στιγμή είχε πέσει και υπήρχε αγωνία σε αρκετούς ανθρώπους, γιατί σου λέει μετά έχω πρόστιμο. Και χθες ήταν η τελευταία μέρα. Δεν ξέρω αν αποκαταστάθηκε η λειτουργία και δεν υπάρχουν προβλήματα. Απλώς το λέω, μήπως είχατε κάποια περαιτέρω πληροφόρηση.
0: Από ό,τι κοίταξα και εγώ, όντως η πλατφόρμα είχε πρόβλημα τις τελευταίες δύο ημέρες και όντως στην ουσία, θα μου επιτραπεί ο όρος, αλλά ακούγεται, σέρνονταν.
1: Εάν σέρνονταν, να δώσουν πολύ... παράταση τουλάχιστον.
0: Συμφωνώ. Yeah. Δίνουν παράταση σε άλλα και άλλα. Εδώ πλέον θα πρέπει αυτός ο πολίτης, ο οποίος κακώς επέλεξε τελευταία ημέρα να το κάνει αυτό το πράγμα, αλλά έχει το δικαίωμα, είναι εντός ορίων. Γιατί του θεωρούμε το δικαίωμα?
1: Προφανώς.
0: Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα πρόστιμα εκεί, γιατί δεν θα είναι εξωπραγματικό. Ευθύνομαι ως κράτος, γιατί αυτή τη λειτουργία τη δυσλειτουργώ, αλλά εσύ ο πολίτης θα πληρώσει το πρόστιμο. Θέλω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει θέμα.
1: Αλέξανδρε.
2: Λοιπόν, θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Χατζησαλάτα. Δεν κάνουμε συχνά τις ερωτήσεις, αλλά πραγματικά θέλω την άποψή σας, κύριε Χατζησαλάτα, για τα πολλά κυκλώματα τα οποία βλέπουμε φοροδιαφυγής και αποφυγής απόδοσης ΦΠΑ. Είδαμε τώρα και μια ακόμα σειρά εταιριών να πραγματοποιεί εικονικές συναλλαγές. Πιάστηκε από την ΑΔΕ, 17 εκατομμύρια τουλάχιστον δεν έχουν καταβληθεί στο κράτος. Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ένα ακόμα κύκλο με 46 εκατομμύρια και με ξέπλυμα ούτους, όπως φαίνεται, χρημάτων με κρυπτονομίσματα. Ήθελα να σας ρωτήσω πόσο εύκολο τελικά είναι να γίνουν αυτές οι απάτες και πόσο εύκολο είναι και για τις αρχές να να πιάνουν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Είναι πιο δύσκολο να στηθούν αυτές οι απάτες σήμερα από όταν πριν από ορισμένα χρόνια, που υπήρχαν πολλαπλάσιες. Είναι πιο εύκολο σήμερα στην ΑΔΕ, στην ψηφιακή ΑΔΕ, να ανακαλύπτει τέτοιες φοροδιαφυγές. Το θέμα εδώ είναι ότι μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με έκδοση εικονικών τιμολογίων. Δηλαδή, εγώ φτιάχνω μια εταιρεία, πουλάω αέρα στην ουσία, γιατί δεν έχω ούτε προϊόντα ούτε παρέχω υπηρεσίες σε κάποια άλλη, κόβω δηλαδή και ένα παραστατικό νόμιμα με ΦΠΑ επάνω, το οποίο δεν έχει στην ουσία αξία, γιατί ούτε εμπορεύματα έχει μέσα, ούτε παροχή υπηρεσίας. Εγώ υποτίθεται ότι εισπράττω το ΦΠΑ από την άλλη εταιρεία που έχω πουλήσει τα εμπορεύματά μου και η άλλη εταιρεία ότι μου έχει πληρώσει το ΦΠΑ. Εγώ εξαφανίζομαι, άρα το ΦΠΑ το οποίο πήρα δεν το δίνω στο κράτος. Η άλλη εταιρεία όμως έχει το δικαίωμα είτε να συζητήσει το ΦΠΑ ή να το ζητήσει από την κυβέρνηση, από την πολιτεία. Αυτές οι διαδικασίες ήταν κάτι που ήταν πολύ συνηθισμένες στο παρελθόν, η έκδοση εικονικών τιμολογίων. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν πολύ πολύ ελάχιστες περιπτώσεις όπου θα βλέπουμε τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές, γιατί υπάρχει και το My Data, που σημαίνει ότι όταν εγώ ανεβάζω ένα τιμολόγιο ως έσοδό μου, αυτόματα το παίρνει η άλλη εταιρεία ως έξοδό της. Δυστυχώς, επειδή ακούμε για πολλά εκατομμύρια βεβαιωμένων φόρων, να είστε απόλυτα βέβαιοι ότι αυτά δεν πρόκειται να εισπραχθούν, γιατί οι εταιρείες που έχουν
2: κλείσει... Μάλιστα.
0: Μα είναι εταιρείες οι οποίες έχουν βάλει 5 μπροστινούς, οι οποίοι θα πούνε ότι δεν έχω να τα πληρώσω. Βάλτε με φυλακή.
2: Ναι.
0: Αυτά δεν πρόκειται να εισπραχθούν. Τα χρήματα θα προσθεθούν τα 114 δισεκατομμύρια ληχθή πρόθεσμο και θα λένε κάπου εκτός των τυχών ότι κοίταξε να δεις πόσο πανταξίδες είναι οι Έλληνες. Δεν πληρώνουν τις υποχρεώσεις.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζησαλάτα. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ που μας βοηθήσατε όλη αυτή την σεζόν. Real FM.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά. Αριστερά.
3: Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ, αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
7: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
6: Και για μέσα στο σπίτι?
7: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος. Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
10: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
9: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
9: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
10: Μα οι άλλοι λένε...
9: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
15: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
16: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι
17: στα χείλη.
18: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
19: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
18: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
19: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 2273-3996
18: και 6983-199-081.
19: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
18: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
20: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4,14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
21: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
22: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
21: VKD Market. Στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή, 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
22: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
21: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
0: Ράδιο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Με την εκλογή και της κυρίας Δούρου στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, την εκλογή του κυρίου Απολάκη στη θέση του γραμματέα, αλλά και την του κυρίου Παπά, συγγνώμη, στη θέση του γραμματέα. Λοιπόν, ήθελα να ρωτήσω για τον κύριο Πολάκη για τον ρόλο και βιάστηκε λοιπόν, η γλώσσα. Λοιπόν, αλλά και για την Εκλογική Επιτροπή έχουμε κάποιες απορίες σε σχέση με τον ρόλο του κυρίου Πολάκη, γιατί έχουμε καταλάβει ότι μέχρι τις εκλογές προκρίνεται κατά κάποιο τρόπο αυτό το μοντέλο της συλλογικής ηγεσίας. Οπότε προσπαθούμε να καταλάβουμε και ποιος θα είναι ακριβώς ο ρόλος του κυρίου Πολάκη σε όλο αυτό.
23: Το λέει και ξεκάθαρα η απόφαση στην Εκλογική Επιτροπή. Είναι υπεύθυνος του στρατηγικού σχεδιασμού για την επόμενη μέρα. Μια σημαντική θέση και νομίζω ευθύνης έτσι ώστε να προχωρήσουμε συλλογικά, ενωτικά, συνθετικά στις επόμενες μέρες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Κασίνη και κύριε Κόντε, είναι εδώ, θα παραμείνει εδώ όπως έχω δηλώσει. Θα προσπαθήσουμε με όλους και όσους θέλουν να συγκροτήσουμε προοδευτικά ψηφοδέλτια ενωτικά, συμμαχικά αν το θέλετε να πω τη λέξη, με συνεργασίες, γιατί κανείς κατά την άποψη και τη δική μου δεν μπορεί μόνος του. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για τις εκλογές και γι' αυτό με κάθε εφόσον χρειαστεί. Αλλά σίγουρα θέλουμε να έχουμε τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες έτσι ώστε να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να είμαστε και καταλήτες για μια νέα πολιτική. Η χώρα δεν χρειάζεται απλώς αλλαγή κυβέρνησης, χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.
2: Με ποιους όμως συνεργασίες?
23: Με όσους και όλους όσους θέλουν. Εμείς θα απευθυνθούμε το επόμενο διάστημα και θα γίνουν κινήσεις. Δεν θα είμαστε πλέον ένα κόμμα, ένα αναμονή, ούτε μια αποθήκη στελεχών ή μελών. Θα είμαστε ένα κόμμα με πρωτοβουλία, έτσι ώστε να κινητοποιήσουμε όλες τις δυνάμεις. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε, όπως ξέρετε, σε όλους όσους πορευθήκαμε και παλιότερα μαζί και όλους όσοι έχουν πληρωθεί και το καταλαβαίνω αυτό το γεγονός. Αλλά πρέπει να ξανασυναντηθούμε. Έχουμε βαθιά ιστορία, βαθιές ρίζες και τα προβλήματα δεν λύνονται με προσωπικές λύσεις ή προσωπικές ατομικές προσχωρήσεις ή διαπραγματεύσεις χωρίς να είναι στο φως της δημοσιότητας.
24: Μάλιστα. Και κύριε Αμανατίδη, στόχος ποιος είναι? Η είσοδο στη Βουλή? Αυτό το ρωτάω βάσει των δημοσκοπικών δεδομένων των σημερινών. Ή η συμμετοχή σε κάποιο σχήμα το οποίο ενδεχομένως θα έχει κυβερνητικές βλέψεις?
23: Τα δημοσκοπικά δεδομένα αλλάζουν. Και ο ΣΥΡΙΖΑ, μια και είναι εν κινήσει αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι θα σας το αποδείξει. Έχουμε αποδειχθεί πολύ σκληροί. Οπότε, κύριε Κόντι, όλα τα κόμματα απευθύνονται στους Έλληνες πολίτες. Δεν απευθύνονται μόνο σε συγκεκριμένους. Βεβαίως, είμαστε το κόμμα σύγχρονης αριστεράς. Φιλοδοξούμε και να εκφράσουμε τη σύγχρονη αριστερά. Απευθυνόμαστε όμως σε όλο τον ελληνικό λαό, στους πολίτες. Επικαιροποιούμε το πρόγραμμά μας και καλούμε τον κόσμο να ψηφίσει και να διαβάσει με βάση τα προγράμματα και τις λύσεις που προτείνει το κάθε κόμμα. Τα 10 συνένα σημεία νομίζουμε ότι αποτελούν και τη βάση για συνεργασίες, αλλά και τη βάση για την έξοδο της χώρας από αυτή την περιδίνηση που βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα μέσα στην ακρίβεια, μέσα στα σκάνδαλα, μέσα στο χτύπημα της δημοκρατίας και μέσα στην ανελευθερία η οποία υπάρχει σε σχέση με τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης.
24: Και με ποιους θα συνομιλήσετε, κύριε Αμανατίδη? Το είπατε προηγουμένως ότι θέλουμε να συνομιλήσουμε με ανθρώπους με τους οποίους συμπεριφερθήκαμε τα προηγούμενα χρόνια. Πάμε στη Νέα Αριστερά, πάμε στο ΜΕΡΑ25, πάμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
23: Υπάρχουν σχηματισμοί και θα υπάρξουν.
2: Αριστερή Συμπαράταξη τώρα πριν από τις εκλογές, αφού έχει πει Αριστερή Συμπαράταξη, όχι. Πώς.
24: Για να δούμε, να μας πει ο κ. Αμανατίδης.
23: Κοιτάξτε, το νέο κόμμα έχει διαχειλέον του ιδίου του αρχηγού της, έχει αποκλείσει οποιαδήποτε συνεργασίες ή συγκλήσεις ή οτιδήποτε προγραμματικές. Δικαίωμά τους είναι. Όμως όλα αυτά, όπως και η άρνηση αν είναι και άλλων προοδευτικών δυνάμεων από το χώρο της προοδευτικού, αυτό που ονομάζουμε προοδευτικού χώρου, θα κριθούν από τον ελληνικό λαό. Εμείς πιστεύουμε στην προγραμματική σύγκληση και πιστεύουμε ότι η ένωση δυνάμεων είναι αυτή που μπορεί να φέρει και την πολιτική αλλαγή στη χώρα μας. Ξαναλέω, όχι μόνο κυβερνητική, και κυβερνητική χρειάζεται, αλλά καταρχάς χρειάζεται πολιτική αλλαγή.
2: Ναι. Τώρα, επειδή επίσης προκάλεσε αίσθηση η ομιλία της κυρίας Δούρου, γιατί ερμηνεύτηκε από πολλούς ως άνοιγμα στην ελληνική συμπαράταξη, μετεκλογικά εννοώ πάντα, επειδή είπε ότι μπορούμε να ταυτιστούμε, όχι, αλλά μπορούμε να συμπουρευτούμε, ναι. Αυτό είναι μια γενική απόφαση.
23: Να ταυτινόμαστε σε όλους.
2: Δηλαδή, αν το κόμμα του κυρίου Τσίπρα πει ναι μετά, θα μπορούσατε να συνομιλήσετε για...
23: Το μετά, μα μιλάμε τώρα για πριν από τις εκλογές.
2: Α, πριν από τις εκλογές, λέτε.
23: Καταρχάς δεν μιλάμε πριν από τις εκλογές. Και μετά, αν θα είμαστε στη Βουλή, και όπως και τώρα κάνουμε, εφόσον κάνετε υποθετικά σενάρια που δεν...
2: Πάντα υποθετικά σενάρια, αναγκαστικά.
23: Ναι, να σας πω πολλές φορές, ή δεν μπορώ να απαντήσω, αλλά να σας πω κάτι, ας πούμε. Σε αυτή τη σημερινή τη Βουλή δεν υπήρξαν πρωτοβουλίες του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τη Νέα Αριστερά ή άλλους ανεξάρτητους βουλευτές που υπέγραψαν έτσι ώστε να στριμωχθεί η κυβερνητική
2: πολιτική. Αλλά η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν έχει κοινοβουλευτική ομάδα, πώς θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο.
23: Άρα για μετά όταν μιλάτε, φυσικά εφόσον υπάρχουν συγκλήσεις, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή και υπάρχει συμφωνία σε ζητήματα τα οποία πρέπει να προωθηθούν όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και με αυτούς που μπορεί, και με το Πασόκ έχουμε ψηφίσει μαζί και με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή.
2: Μάλιστα.
23: Δεν είναι κάτι δηλαδή, που πρέπει να μας είναι τόσο ιδιαίτερο αυτό.
2: Ναι. Βλέπετε επιστροφές.
23: Ναι. Νομίζω ότι ένας κόσμος που είχε απογοητευτεί με την στάση τους τελευταίους μήνες που είχε το κόμμα μας, με μια στάση αναμονής, με μια στάση ασάφειας και με μια στάση για την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ έμοιαζε να έχει ένα μετέωρο βήμα, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πλέον με την σαφήνεια η οποία υπάρχει και με την ξεκάθαρη γραμμή για το πώς είναι ο δικός χάρτης από εδώ και μετά, νομίζω ότι θα δούνε την ελπίδα σε αυτό. Οπότε θα στρατευτούν. Είμαστε στην αρχή ακόμα, κυρία Κασίμη. Έχουμε δώσει όμως δείγμα γραφής και έχουμε δώσει δείγμα δραχμής, δείγμα γραφής με αυτό που σας είπα, τη συλλογική ηγεσία, την ενότητα, οι αποφάσεις και οι τελευταίες σχεδιατικές επιτροπές έχουν ληφθεί με σχεδόν ομοφωνία, θα σας έλεγα, πέρα από πέντε λευκά. Άρα σημαίνει ότι υπάρχει μια ενότητα. Αυτό θα προσπαθήσω και στην κοινωνική ομάδα την ευθύνη της λειτουργίας την οποία έχω, η οποία είναι βαριά ευθύνη. Αλλά ξέρετε, κύριε Κασίμη και κύριε Κόντε, η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει όχι από μόνο ιδεολογικούς λόγους ή το ότι έχει δώσει αγώνες από το παρελθόν του, αν το θέλετε, αλλά θα υπάρξει κυρίως από το μέλλον του, και από το μέλλον του γιατί δίνει απαντήσεις στις αγωνίες και τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών σε μια νέα κατεύθυνση.
24: Βλέπετε και επιστροφές στελεχών, κύριε Αμανατίδη?
23: Πιθανότατα. Εγώ σας το λέω πιθανότατα. Θεωρώ ότι πιθανότατα. Είναι εκτίμησή μου, αλλά αυτό θα φανεί. Πριν να κλείσουμε, θα ήθελα να μιλήσω. Σήμερα είναι χθες ήταν η επέτειος για την εισβολή της Κύπρου για τον Ατήλο και τα 52 χρόνια. Εμείς θέλω να πω και επειδή υπάρχει μια κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες, είμαστε προσιλωμένοι στη θέση της επανακίνησης των συνομιλιών. Δίκαιη βιώσιμη λύση, να στηρίζεται σε όσα αποφασίστηκαν στο κράτος Μοντανά. Φυσικά η πάγια θέση μας είναι αυτή που βασίζεται στη βάση της διζωνικής κοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, μία ηθαγένεια, μία κυριαρχία, διεθνή προσωπικότητα χωρίς εγγυήσεις τρίτων και τουρκικά κατοχικά στρατεύματα. Νομίζουμε ότι είναι η μόνη λύση στη βάση του διεθνούς δικαίου.
2: Μάλιστα. Θέλαμε, αλλά δεν προλαβαίνουμε δυστυχώς, να σας ρωτήσουμε λίγο και για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ένα σχόλιο κάντε μας, γιατί έβγαλε και μια ανακοίνηση ο ΣΥΡΙΖΑ που εξαπολύει και πειρά κατά της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα.
23: Επειδή ακριβώς έγινε χθες η παρουσίαση.
2: Βεβαίως,
23: δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο
2: λόγο. Προφανώς γι' αυτό. Η παρουσίαση λοιπόν, από την πλευρά του Ισελάς.
23: Ναι. Το σύνταγμά μας είναι ξεκάθαρο. Ο νόμος Πυριακάκη ακροβατεί σε μία διασταλτική ερμηνεία που έδωσε στη Συμβουλή της Πυριακής και το οποίο κατά την άποψή μου δεν ισχύει. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο. Άρθρο, παράγραφος 4 του άρθρου 16. Ναι. 5 μάλλον του άρθρου 16. Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Είναι ζήτημα ισονομίας. Δεν μπορεί στην ανώτατη εκπαίδευση να εισάγονται μαθητές με πανελλαδικές ή άλλες εξετάσεις ή άλλους τρόπους ακαδημαϊκούς, θα σας έλεγα, και να υπάρχουν μαθητές οι οποίοι φοιτούν επειδή έχουν καλύτερη οικονομική κατάσταση.
2: Μάλιστα.
23: Αυτό, ένα είναι αυτό. Δεύτερο, η κατάργηση της ελάχιστης βάσης αγωγής. Θα πρέπει να γίνει αυτή. Τρίτο, η ενίσχυση των κρατικών πανεπιστημίων και βεβαίως ο νόμος Πιερακάκη θα καταργηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ και για όσους λένε γιατί και δεν υπάρχουν δυσκολίες είτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Θα σας πω ότι υπάρχουν τρόποι έτσι ώστε να μην υπάρχει ύπαρξη μη κρατικών πανεπιστημίων και για όσους είναι μέσα προφανώς θα υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις.
2: Κύριε Αμανατίδη, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
24: Να είστε καλά.
2: Βεβαίως.
24: Εννοείται, πολύ αναλυτικός.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Πριν να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαερελλάδος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος ταινίες Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical. Αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, Dream Girls, ιστορία τριών νεαρών τραγουδιστριών που κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας στη μουσική βιομηχανία της δεκαετίας του 60, ερχόμενες αντιμέτωπες με τις προκλήσεις της δόξας.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Τώρα, οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
25: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
26: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
27: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
28: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή. Με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3, τον Θέμα Κρήτης του Ηρακλείου στους 103,1 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επανέλθει για το τελευταίο δεκάλεπτο της εκπομπής και θα πάμε αμέσως στον καλεσμένο μας για να μην χάσουμε χρόνο. Είναι και η πρώτη συνέντευξη μετά από αρκετό καιρό. Έχουμε τον κύριο Νότι Μηταράκη στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο οποίος επανέρχεται στα καθήκοντά του στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας με αρμοδιότητα και την Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Είναι σε συνέχεια των αρχιοθετήσεων των υποθέσεων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Μηταράκη.
2: Καλή σας ημέρα. Πράγματι, μετά από 4 μήνες είναι η πρώτη συνέντευξη που δίνω σε αθηναϊκό μέσο.
1: Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μηταράκη, θέλουμε χωρίς καθυστέρηση να σας ρωτήσουμε αρχικά αν αισθάνεστε δικαιωμένος από την εξέλιξη της υπόθεσης και προσωπικά ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι ακόμα. Πώς είδατε και την δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, χθες, την αναφορά του μάλλον στο προσφυγικό, καθότι είστε βουλευτής Χίου, αλλά έχετε θητεύσει και στην θέση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σε σχέση με την μείωση των ροών?
2: Σας απαντήσω και τα δύο. Καταρχήν, η λέξη δικαίωση ισχύει, αλλά ήταν μια δύσκολη περιπέτεια. Νομίζω ότι πολλοί ακροατές νομίζουν ότι οι πολιτικοί δεν είμαστε κανονικοί άνθρωποι. Είμαστε κανονικοί άνθρωποι, έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά. Έπρεπε να εξηγήσω σπίτι μου τι είναι όλο αυτό και τι σημαίνει αυτό που διαβάζει το παιδί μου στα social media για τον πατέρα του. Ήταν μια δύσκολη περιπέτεια, γιατί δυστυχώς οι πολιτικοί έχουμε το τεκμήριο της ενοχής. Δηλαδή, όταν ακουστεί το όνομά μας, η κοινή γνώμη αμέσως δημιουργεί το σενάριο ότι κάτι συμβαίνει. Όταν κατηγορηθείς, το μαθαίνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Όταν δικαιωθείς, φαντάζομαι η επιστροφή μου ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος δεν είναι πρώτο θέμα σε όλες τις εφημερίδες σήμερα. Ναι. Η παρέτησή μου ήταν. Καταλαβαίνετε το δυσανάλογο πολλές φορές που αυτά τα θέματα έχουν στην προσωπική ζωή των πολιτικών. Προφανώς νιώθω μια δικαίωση που επέστρεψα. Θεωρώ ότι ο βουλευτής έχει υποχρέωση συνταγματική να στηρίζει τα ζητήματα που αφορούν τους πολίτες. Ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη. Αυτός είναι ο συνταγματικός του ρόλος και αυτό εφαρμόζω. Ως προς το άλλο που είπατε χτες, νιώθω μια διπλή δικαίωση χτες. Θεωρώ ότι το μεταναστευτικό μαζί με την ψηφιακή μετάβαση ήταν οι δύο μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη την πρώτη τετραετία, που οδήγησαν και στην πολύ ισχυρή επανεκλογή το 2023. Η ψηφιακή μετάβαση, έργο του Κυριάκου Πιερακάπη, και η αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, ένα έργο στο οποίο προφανώς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου έπαιξε ένα καταλυτικό ρόλο όταν πήγαμε τις δομές από 125 στην Ελλάδα σε 30, από 90.000 διαμένοντες πέσαμε στις λίγες χιλιάδες και καταφέραμε τις ροές να τις περιορίσουμε κατά 95%. Με αποτέλεσμα, όπως ορθά είπε ο Πρωθυπουργός, ενώ το μεταναστευτικό αποτελεί ένα βασικό ζήτημα σε όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, στη χώρα μας δεν αποτελεί σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης.
0: Μάλιστα. Σε σχέση με τα αν έχετε ολοκληρώσει, ο κύριος Μητσοτάκης επίσης, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε ότι υπάρχουν και ερωτήματα για τον τρόπο που χειρίστηκε αυτές τις υποθέσεις. Και ήθελα το σχόλιο σας.
2: Επέλεξα από την πρώτη στιγμή να είμαι απόλυτα θεσμικός, στηρίζοντας πλήρως την διαδικασία που τηρήθηκε. Δεν έχω κάποιο σχόλιο επί της διαδικασίας. Απλώς
0: έχετε
2: είναι σημαντικό...
0: κάποια ερωτήματα όμως.
2: Είναι σημαντικό πολλές φορές να καταλάβουμε ότι οι επιπτώσεις σε ένα πολιτικό από την αναφορά του ονόματός του είναι υπερπολαπλάσιες από ό,τι είναι σε ένα απλό πολίτη. Και γι' αυτό χρειάζεται μια περισσότερο βάθος και ευαισθησία, όχι να μην... Προφανώς όλα πρέπει να ελέγχονται, αλλά χρειάζεται μια περισσότερη ευαισθησία, γιατί οι πολιτικοί, όταν ακούγεται το όνομά τους, παρετούνται από θέσεις, δυσφημούνται στην κοινή γνώμη και αποκτούν, και μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο, ακόμα και να θεωθούν, αυτό να επιστρέψει στη συνείδηση του κοινού.
0: Ναι.
2: Άρα χρειάζεται μια ειδική ευαισθησία. Βέβαια, από εκεί και πέρα, η διαδικασία λειτουργήσε όπως έπρεπε να λειτουργήσει.
1: Πάμε όμως και στην ουσία λίγο της υπόθεσης, κύριε Μηταράκη, γιατί 4 συναδελφοί σας βρίσκονται κατηγορούμενοι, υπάρχει ποινική δίωξη πλέον. Τελικά υπάρχει σκάνδαλο? Είναι σωστό, νόμιμο και ηθικό ένας βουλευτής να μεσολαβεί μεταξύ πολιτών και κράτους για τέτοιες υποθέσεις?
2: Είναι ο ρόλος του. Ο βουλευτής πρέπει να μεταφέρει στο κοινοβούλιο και στη διοίκηση,
1: ναι,
2: ομαδικά και ατομικά ζητήματα. Δεν μπορεί να ζητήσει την παράβαση του νόμου, αλλά ξέρετε πόσες φορές, ακόμη και εσείς στα κανάλια, βγάζετε θέματα πολιτών τα οποία αδικήθηκαν και ζητάτε και εσείς στα κανάλια.
1: Ναι, αλλά άλλο δημοσιογράφος, άλλο βουλευτής, γιατί ξέρετε στην τοπική κοινωνία.
2: Έχει ρόλο.
1: Ναι, στην τοπική κοινωνία όμως, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ψηφίζει το κόμμα σας και δεν ψηφίζει και εσάς προσωπικά, δεν θα έρθει να σας ζητήσει χάρη. Αυτό δεν δημιουργεί, δημιουργεί πολυεθνικές σχέσεις. Έρχονται να σας ζητήσουν και χάρη από άλλα κόμματα.
2: Προφανώς δεν έχω. Καταρχήν, σήμερα θα είμαι στο γραφείο στοιχείο.
1: Ναι.
2: Έχω 20 ραντεβού με πολίτες. 20. Νομίζετε ότι ξέρω αν κάποιος από αυτούς με έχει ψηφίσει ή όχι. Ή το ρωτάω ή έχω τρόπο να το μάθω.
0: Ναι.
2: Ζήτησε να δει το βουλευτή του και πολλές φορές ξέρω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι απέναντί μας πολιτικά.
1: Εντάξει, στις τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν, αν όχι για όλους, αλλά για αρκετούς οι οποίοι δεν ψηφίζουν το ένα κόμμα και ψηφίζουν το άλλο παραδοσιακά και οι οικογένειές τους επίσης. Είναι δεδομένο ότι αυτοί οι πολίτες μπορούν να έρθουν να σας ζητήσουν, αν αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα με το κεντρικό κράτος, να έρθουν να σας ζητήσουν χάρη το ίδιο εύκολα με αυτούς που ξέρετε επίσης ότι σας ψηφίζουν.
2: Να σας πω επίσης ότι πάνε και βλέπουν βουλευτές άλλων κομμάτων και ως υπουργός δεχόμουν συστηματικά τηλέφωνα από βουλευτές άλλων κομμάτων οι οποίοι μου θέταν ζητήματα τα οποία ήταν ορθά. Και αυτό συμβαίνει στο πολιτικό σύστημα. Δεν έχει, σε αντίθεση με άλλες χώρες, υπάρχουν άλλες χώρες που η πρόσβαση στο βουλευτή είναι πάρα πολύ δύσκολη.
1: Ναι. Είναι σωστό να γίνεται όμως, κύριε Μηταράκη.
2: Βεβαίως είναι σωστό να γίνεται. Γιατί και αυτό είναι θέμα είναι που συζητήσαμε και στην πραγματική αναθεώρηση. Ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρος ο ρόλος του βουλευτή. Ο βουλευτής από το Σύνταγμα. Ξέρετε ότι ο βουλευτής από το Σύνταγμα είναι ο μόνος πολίτης που δεν υποχρεούται να αποκαλύψει οποιαδήποτε πληροφορία έχει από πολίτη για οποιοδήποτε θέμα και έχει συνταγματικό απόρριτο.
0: Ναι.
2: Αυτή η σχέση του πολίτη με το βουλευτή προστατεύεται από το Σύνταγμα και είναι η μόνη σχέση που το Σύνταγμα μας προστατεύει με αυτόν τον τρόπο.
0: Κύριε Μηταράκη, για να προλάβουμε και μία πολιτική ερώτηση, επειδή ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε και η βουλευτική ομάδα του εκλογές.
2: Είναι ενδιαφέρουσα συζήτηση.
0: Θα γίνουν, είναι.
1: Και σίγουρα θα κρατήσει για αρκετό χρόνο.
0: Το 2027, ζητώντας παράλληλα όμως να δουλεύετε σαν να είναι αύριο οι εκλογές, και επειδή έχετε συμπληρώσει αρκετά χρόνια διακυβέρνησης, πιστεύετε πραγματικά ότι ο στόχος για τρίτη θητεία και αυτοδυναμία
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
5: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
4: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
5: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
4: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
5: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
4: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
0: Πρέπει να κλείσουμε. Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Ακολουθεί η Ιωσήφ Καλαμαράκης και Αμαλία Κάντζου και εμείς
1: τα λέμε αύριο. Για χαρά.
3: Real FM.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
11: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
12: Πάμε δυνατά και σταθερά.
11: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
17: Real FM. Η ώρα είναι 8.
18: Πολιτικές εξελίξεις.
19: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
20: Κοινωνία.
18: Οικονομία.
21: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
22: Διεθνείς ειδήσεις.
18: Αθλητικά.
22: Πολιτισμός.
23: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
25: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από μεταμόρφωση ως Εγάλαιο και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά, στην Κάθο της Μεσογείου στο Χολαργό και στην Κηφισίας από Κατεχάκη ως Πανόρμου. Καθυστέρηση μειώνονται στην Αρθιτού, στην Ποσειδώνος προς Πειραιά στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην Αττιόδο από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σε συνδίκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Δέντρα και κολόνες ηλεκτροδότης έριξαν ισχυροί άνεμοι και βροχοπτώσεις τη νύχτα στη Δράμα, ενώ δρόμοι μετατράπηκαν σε χυμάρους. Πάνω από 20 κλήσεις δέχτηκε η πυροσβεστική για κοπές δέντρων και αφαιρέσεις αντικειμένων. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή οι νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι πάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Πρόκειται για το τέλος μιας κοινωνικής αδικίας 10 ετών, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Παράλληλα, ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν ακόμη 2 τάνκερ στα στενά του Ορμούζ.
24: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
26: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την αποθέωση γνώρισαν οι παίκτες και η τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στη φιέστα που έγινε το βράδυ στη Μαδρίτη για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Εθρέως με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι μεταβλητοί ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: δεινοζό.
1: Ζέστη, ζέστη, τι ζέστη σήμερα.
0: Μουστάσιον κρού, να πιου κοντού. Σαν βαροδί απαφεύτρι σουρ λε τροτουά.
2: Σάλτα μέχρι το ψυγείο να πιάσει μερικά παγάκια να. Γιατί το κορμί μου είναι στα όρια της θερμοπληξίας.
3: Έλα να κάνουμε λίγες αγκαλίτσες να σου περάσει, έλα.
2: Πίσω γκορίλα που μου θες και αγκαλίτσες μες στον καύσωνα.
4: Σαράντα βαθμοί. Λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία. Σαράντα βαθμοί. Χαίρομαι πολύ. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία. Cha cha

0: Δεν αντέχω άλλο, κοντεύω να κλατάρω από τη ζέστη.
1: Και πού είσαι ακόμα, είπαν ότι θα κάνει περισσότερη ζέστη.
2: Ε, πόση περισσότερη, βρε Μπεμπέκα.
1: Ε, τι περισσότερη, καύσωνα. 39 βαθμούς, 40, 41.
3: Στους 42 καίγεσαι.
2: Ποιος το είπε?
1: Η μετεωρολογική υπηρεσία.
4: Αμαλία μου, 1-2, 1-2 το έχουμε, ακούγουμε, ωραία. Το είπε η μετεωρολογική υπηρεσία.
5: Ακριβώς.
4: Θα έχουμε λοιπόν και 40 και 41 και 42.
5: Σταμάτα.
4: Τι?
5: Δεν το αντέχω.
4: Γιατί? Δεν είσαι παντός καιρού.
5: Όχι, εδώ και 2 χρόνια δεν είμαι παντός καιρού.
4: Α, ναι, το ξέχασα.
5: Το ξέχασες.
4: Έχουμε διάφορα θέματα.
5: Εντάξει, ζω πολύ δύσκολα.
4: Με κάθε πρωί
5: μαζί. Με τη ζέστη ζω πολύ δύσκολα. Περνάω
4: μαζί.
5: Δύσκολα. Ναι, και εσύ μαζί, αγόρι μου, τι να κάνουμε. Πάντως περνάω πάρα πολύ δύσκολα και επειδή αύριο θα είναι η πιο ζεστή μέρα εδώ στην Αττική, να ξέρετε. Και όχι σήμερα. Η Τετάρτη θα είναι.
4: Εγώ διάβασα σήμερα.
5: Εγώ άκουσα αύριο.
4: Ότι η χειρότερη μέρα θα είναι σήμερα. Καλά, μην τρελαθούμε. Αττική λέει σήμερα 37 με 38, δηλαδή.
5: Υποσκιά είναι αυτά τα.
4: Ναι, εντάξει, αλλά 37 με 38. Εδώ δεν έχει σαραντάρια. Σαραντάρια θα έχει σε σημασμένες περιοχές.
5: Χθες στη Λάρισα,
4: σε
5: ένα που είδα θερμομετρό φαρμακείου έξω, 44,5 βαθμούς Κελσίου.
4: Εκεί πάντα γράφει πολύ ψηλά.
5: Εσύ θεωρείς ότι 37, εδώ είναι 37. Εγώ χθες, επειδή ήμουν συγκρού και το ξέρεις, 39. Συγκρού εκείνη η εφημερίδα, αμάν.
4: Δεν είπα κάτι.
5: Εκεί είναι η εφημερίδα, η political, γι' αυτό είμαι εκεί. Λοιπόν, 43 βαθμούς έδειχνε. Μη με τρελαίνετε, δεν είναι 37-38, αυτό είναι υποσκιά.
4: Υποσκιά ρε παιδί μου, υποσκιά. 37-38.
5: Πάντως εγώ τόνιωσα χθες και το βράδυ. Ναι.
4: Το κακό είναι ότι έχει λέει και αφρικανική σκόνη, δηλαδή δεν μας έφτανε η ζέστη. Είπαμε, παιδιά, όπα δεν τρομοκρατούμε κανένα, δεν μιλάμε για κανέναν καύσωνα.
5: Όχι, όχι, εντάξει, είναι φυσιολογικά πράγματα για την Ελλάδα αυτά.
4: Ακριβώς.
5: Έτσι, για να τα λέμε όλα.
4: Okay, καλοκαίρι είναι, 21 Ιουλίου έχουμε σήμερα.
5: Ακριβώς.
4: Αλλά ήρθε και αυτή η αφρικανική σκόνη από πάνω και μας έκατσε και έδεσε το γλυκό. Μια χαρά συνθήκες δηλαδή, όπως καταλαβαίνετε, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία σήμερα και αύριο. Αλλά από την Πέμπτη.
5: Έχει πέφτει η θερμοκρασία, αλλά έρχονται καταιγίδες λέει και την Παρασκευή, βροχές, αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Έντονες με κεραυνούς, με το ένα με το άλλο και μάλιστα οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για έντονα καιρικά φαινόμενα. Έχει τρελαθεί και ο καιρός.
4: Καλά,
5: νομίζω.
4: Αυτό συνέβη ήδη στη Μακεδονία.
5: Το είδα.
4: Στη Δράμα, τι έγινε.
5: Και στη Ροδόπη, νομίζω.
4: Μιλάμε για Μπουρίνη.
5: Ναι.
4: Πολύ ισχυρή άνεμη, βροχή, καταιγίδα, έπεσαν δέντρα.
5: Ναι. Και μεγάλες καταστροφές. Καταλαβαίνετε και για τις καλλιέργειες τι σημαίνει αυτό.
4: Βέβαια.
5: Την ώρα που κάποιοι έχουν, είναι η εποχή που κάποια φρούτα και λαχανικά τα μαζεύουν. Σκεφτείτε τώρα να πέσει μια τέτοια βροχή, χαλάζει κτλ. Τι γίνεται. Άρα λοιπόν, ο λίγον τι, έχει τρελαθεί και ο καιρός, αλλά αυτός ο καιρός, εννοώ 40, 37, 38, 39 για την Ελλάδα, είναι συνηθισμένες θερμοκρασίες. Δεν είναι κάτι wow. Δεν είναι στην Βρετανία, στην Ολλανδία και στη Γερμανία που είχαν 37, 38 και 40 και οι άνθρωποι. Είδες πως έχασαν τη ζωή τους τότε από τους δύο καύσωνες.
4: Όταν αρχίζει κάτσου παιδιά και μετράει έτσι για τις θερμοκρασίες και το ένα και το άλλο, μου έρχεται στο μυαλό πόσο κάνει.
5: Εμένα μου έρχεται άλλο. 40 βαθμοί και το κορμί, πώς το λένε αυτό. Αυτό μου έρχεται στο μυαλό.
4: Α, αυτό είναι ποίημα.
5: Δηλαδή... Το ποίημα.
4: Ναι, παιδί μου, ναι. Για να το θυμηθούμε. Δεν το θυμόμαστε. Καλά, θα το θυμηθούμε μετά.
5: Εντάξει. Πάντα, έχει βάλει ο διάολος το ποδάρι του που λέμε πρωί-πρωί.
4: Ναι,
5: το ξέρεις αυτό.
4: Εντάξει.
5: Ο διάολος βάζει το ποδάρι του.
4: Ακριβώς. Καλημέρα στον αγαπητό. Εκεί λέει στην Αφρική δεν έχει μείνει καθόλου σκόνη. Όχι, φίλε, όλοι έχει έρθει προς τα δω. Καλημέρα στον Παύλο στο Ντίσελντορφ, καλημέρα στον Νίκο το Σάντσι, καλημέρα και στο φίλο μας τον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Κομμένες λέει οι αγκαλίτσες σήμερα, γιατί δεν τις θέλει ούτε ο Θεός. Καλημέρα Αβραάμ, εκεί είστε καλύτερα.
5: Καλημέρα,
4: φαντάζομαι. Πάνω κάτω οι ίδιες θερμοκρασίες,
5: ναι,
4: με την Αθήνα.
5: Πάντως ο Μιχάλης μου στέλνει το πρωί, 4:22, λέει 35, είναι 30 βαθμούς Κελσίου. Το πρωί τώρα, τα ξημερώματα.
4: Το πρωί. Φαντάσου, άμα ξεκινάμε, με τριαντάρια.
5: Δεν υπάρχει τώρα.
4: Φαντάσου τώρα για την κατάσταση μιλάμε.
5: Είναι και το βράδυ από την ατμόσφαιρα, αλλά εντάξει, ψυχραιμία, πολλά νερά. Μην τρώτε βαριά. Πιστεύω ο Καλαμάκης θες να έκανε ίσον αληκτό
4: πολύ ελαφρά. Όχι, αλήθεια. Πουρεδάκι, ένα πουρεδάκι.
5: Μετά από τα κορέτσια που έβαλες και τα κατσίκια, λογικό είναι να φας πουρέ, αγόρι μου.
4: Και το βράδυ για ουρτάκι.
5: Σκέτο.
4: Σκέτο. Σκέτο, στεγνό.
5: Εσύ, σκέτο ναι. Γιαούρτι.
4: Ναι.
5: Και δεν έβαλε τίποτα πάνω.
4: Δεν ναι, σου λέω.
5: Δεν το πιστεύω
4: εγώ. Ομορφιά μου.
5: Πρώτα απ' όλα, δεν κάνει σωστά στο σταυρό σου.
4: Όπω θέλει, θα το κάνω το σταυρό.
5: Λοιπόν, αποκλείεται εσύ να μην έβαλε μισό βάζο κιδώνη, δεν ξέρω τι άλλο βάζει.
4: Δεν έβαλα, σου λέω, γιατί δεν είχα. Άμα είχα, θα το είχα ταράξει. Λοιπόν, εντάξει, ψυχραιμία, παιδιά, δεν ψυχραιμία, είναι τίποτα.
5: Ψυχραιμία.
4: Ζέστη μια-δύο μέρες, θα περάσει, θα ξανάρθει καλοκαίρι. Έχουμε έτσι, αθάνατο έτσι. Ελληνικό καλοκαίρι.
5: Ωραία,
4: έχουν
5: ωραία.
4: Αλλάξει γενικότερα και οι συνθήκες.
5: Και πηγαίνετε παραλία, όσοι μπορείτε, παραλίες.
4: Όσοι μπορείτε,
5: ζήσετε,
4: λοιπόν, παραλία, όπως λέει και η ποιήτρια.
6: Ζέστη.
4: Έτσι.
6: Και όποιο αντέξει.
4: Δεν αντέχω.
6: Μωρό μου με έκαψε ο ήλιος.
4: Και εμένα.
6: Και ζεσταίνομαι πολύ.
5: Και εγώ πάρα πολύ.
6: Σήμερα προτείνω
4: ναι.
6: Να υδρώσουμε μαζί.
4: Να υδρώσουμε, γιατί να μην υδρώσουμε.
5: Όχι άλλο.
4: Να φύγουν και οι τοξίνες, να υδρώσουμε, παιδί μου μαζί.
5: Μην κάνετε πολλές αγκαλιές, το είπε και ο γιατρός, το λέει.
4: Α, ναι, σωστά, έχεις δίκιο. Έχει και συνέχεια το ποίημα.
6: 40 βαθμοί.
4: Αυτό.
6: Λιώνει το κορμί.
4: Ναι.
6: Η λύση είναι μία.
5: Αυτό.
6: Πάμε παραλία.
5: Να πάμε.
6: 40 βαθμοί.
4: Ναι.
6: Χαίρομαι πολύ.
5: Και εμείς.
6: Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία.
5: Ναι, αλλά δεν προλαβαίνουμε.
4: Φύγαμε. Παραλία, φύγαμε.
5: Βάλε τα, πάρε τα μπρατσάκια σου.
4: Με συγχωρείς. Εγώ θα φύγω.
5: Να φύγεις.
4: Δεν ξέρω για σένα. Εγώ θέλω περισσότερο καλοκαίρι. Θέλω C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρα 20 το πρωί, 11 το πρωί και 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της C-Jets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, ναι καλά ακούσατε, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για τίνο σε δύο ώρες, Μύκονο πάρω και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets και κερδίσεις καλοκαίρι.
5: Λοιπόν, εγώ πάλι, επειδή τώρα θέλω να δώσω μία λύση σε όσους θέλουν να πάνε κάπου για μπάνιο, αλλά είναι κοντά στην Αθήνα, να μείνουν και καμιά δύο-τρεις μέρες, έχω τη λύση. Μία ώρα από την Αθήνα, το Wyndham Lutraki Poseidon Resort αποτελεί έναν από τους κορυφαίους προορισμούς φιλοξενίας στην Ελλάδα. Σε μια ιδιωτική χερσόνησο 155 στρεμάτων προσφέρει πεντάστερες υπηρεσίες, πολυτελή καταλήμματα, εξαιρετικές γαστρονομικές επιλογές, αναζωογονητικές εμπειρίες ευεξίας, θαλάσσιες δραστηριότητες και μοναδικές βραδιές δίπλα στη θάλασσα, καλαμαράκι. Ένας προορισμός που συνδυάζει ηρεμία, φυσική ομορφιά και μη γελάς και υψηλό επίπεδο φιλοξενία, γιατί θα σε πάω για ξέχαστες καλοκαιρινές αποδράσεις. Wyndham Lutraki Poseidon Resort, μία ώρα μόλις από την Αθήνα και φύγαμε. Τα λέω.
4: Εκεί θέλω να με πας όμως.
5: Θα σε πάω.
4: Θέλω να πάω στο Wyndham, το έχω βάλει
5: να
4: στο μάτι
5: εσύ.
4: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί περνάω και το βλέπω.
5: Μην κάνεις έτσι τα χέρια σου.
4: Ναι, και θέλω να πάω, είναι και κοντά. Φύγαμε κάτσου, δηλαδή ένα Σαββατοκύριακο πρέπει να πάμε οπωσδήποτε Wyndham. Αν γίνεται και καθημερινή, ακόμα καλύτερα.
5: Ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, ο Godzilla's λέει: καλημέρα. Και εγώ έφαγα γιαούρτι χθες το βράδυ, όπως και ο Καλαμαράκης, με λίγο σκόρδο και αγγούρι και κάτι μπριζολίδια που έτυχαν εκεί δίπλα.
4: Ωραίο συνδυασμό.
5: Ωραίο. Εκεί δίπλα ήταν τα μπριζόλια και τα
4: χάσανε.
5: Σε κοιτάζανε, τα κοίταζε, στάβαγε. Βρεκοτζίλα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα και στον Τόλι, στην Εμαία. 30 βαθμοί λέει και στην Εμαία από νωρίς το πρωί. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε. Θα είναι αυξημένες οι θερμοκρασίες σήμερα και αύριο. Καλημέρα, Σόφη μας. Καλημέρα με την όμορφη φωτογραφία. Φύγαμε για βόλτα, Σόφη.
5: Και ο παλιά του λέει καλημέρα. Και εγώ ελαφριά έφαγα χθες. Ένα γιαουρτάκι, αλλά αντί για ζάχαρη έβαλα κατά λάθος σαλάτι. Οπότε έβαλα και λίγο σκόρδο και αγγούρι, το έκανα τζατζίκι για να μην πάει χαμένο. Και παρήγγειλα και δύο καλαμάκια.
4: Σωστός.
5: Είσαι σωστός, αλλά καλαμάκια τώρα με εντάξει. Με τζατζικάκι δεν είναι, ελαφρύ είναι. Δεν
4: ενώ
5: είναι.
4: Η Μαρία λέει καλημέρα, κύριε Καλαμαράκη, στο γιαούρτι να βάλει γλυκό
5: ωραίο.
4: Καρότο και άστους να λένε. Ευχαριστώ, Μαρία μου. Καλή σου ημέρα.
5: Και λέει ο Κώστας, 40 βαθμοί λιώνει το κορμί και χωρίς βρακί, πιες και μια ρακή, σώσαμε το δημογραφικό. Έχει και ένα δίκιο ο Κωστάκης.
4: Θα έχουμε θέματα.
5: Καλημέρα.
4: Θα έχουμε θέματα. Καλημέρα και στον Κωστή, στην Κωνσταντσα, στη Ρουμανία. Γεια σου Κωστή. Ωραία όλα αυτά τα οποία λέμε και για ταξίδια, να φύγουμε είτε μακριά είτε κοντά, αλλά έχουμε αυτόν τον βραχνά παιδιά με τα καύσιμα.
5: Τι πάθαμε.
4: Τι
5: το
4: πάθαμε.
5: Και ο Πρωθυπουργός, εδώ το παραδείχθηκε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία του στην κοινωνική ομάδα. Ότι ναι, δώσαμε, κάναμε τη συμφωνία με τα δηληστήρια και μειώθηκαν οι τιμές. Είχαμε αυτή τη μείωση, αλλά η μείωση ουσιαστικά δεν θα φανεί.
4: Ξαφανίστηκε, παιδί μου.
5: Αυτό είναι το ίδιο, δεν φάνηκε.
4: Έφυγε.
5: Γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο στις αγορές μετά την ανάπτυξη στη Μέση Ανατολή Και όχι μόνο δεν είδαμε τη μείωση, είδαμε και αύξηση. Και θα δούμε και άλλη αύξηση. Σύμφωνα με όσα έχει ακούσει και ο Καλαμαράκης, έχω άδικο, ο Ιωσήφ μου.
4: Κοίταξε, διαβάζω το πρώτο θέμα τώρα στο ενικός.gr και λέει ότι έρχονται νέες αυξήσεις.
5: Πολύ ωραία.
4: Μέχρι και το Σάββατο. Θα αυξηθούν λοιπόν οι τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο κίνησης μέχρι την Παρασκευή και έχουμε και νέες αυξήσεις στη συνέχεια. Καθώς οι προβλέψεις κάνουν λόγο για περαιτέρω άνοδο εντός της εβδομάδας, επηρεάζοντας σημαντικά το κόστος των μετακινήσεων. Η μέση τιμή της αμόλυβδης φτάνει το 1,97 ευρώ ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης το 1,93. Λοιπόν, βλέπουμε κάτι το οποίο είναι πραγματικά περίεργο. Το πετρέλαιο κίνησης έχει φτάσει περίπου στα επίπεδα της αμόλυβδης.
5: Ναι,
4: έχουν την ίδια τιμή.
5: Το είχαμε ξαναδεί, θυμάσαι, και πριν κάποιο καιρό. Αλλά και πάλι. Και μάλιστα, τώρα θα πω κάτι τεχνοκρατικό. Εχθές ένας αμερικανικός οίκος, η Morgan Stanley, λέει ότι η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με την κρίση στο ντίζελ κίνησης. Στο ντίζελ, γιατί πια οι τιμές έχουν ξεφύγει και στην Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα, λόγω του πολέμου. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αν βεβαίως δεν υπήρχε αυτή η μείωση 10 λεπτά στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ, καταλαβαίνετε που δεν θα φτάσει στα καύσιμα.
4: Το θέμα είναι, σύμφωνα με τους ειδικούς και τους αναλυτές, τώρα κάτι θα ξέρουν εκείνοι παραπάνω, λένε ότι είναι θέμα ζήτησης, ότι είναι αυξημένη η ζήτηση δηλαδή για το πετρέλαιο κίνησης και ότι είναι και μικρότερη η διαθεσιμότητα, δηλαδή δεν υπάρχει επάρκεια στις ποσότητες γιατί, που μεταφέρονται.
5: Ακριβώς, γιατί είχαν οι αποθήκες, δεν είναι σε πληρότητα 80 και 90% λόγω του πολέμου, είναι στο 70, στο 60, στο 50. Άρα δεν υπάρχει προσφορά και υπάρχει αυξημένη ζήτηση και λόγω καλοκαιριού, ταξιδιών και όχι μόνο. Άρα δεν υπάρχει προσφορά και υπάρχει αυξημένη ζήτηση και λόγω καλοκαιριού, ταξιδιών και όχι μόνο.

0: στην Αμερική υπάρχει τεράστιο θέμα με την τιμή της βενζίνης. Και τώρα μου στέλνει ο Βασίλης και έχει δίκιο. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει αν συνεχιστεί αυτό το χειμώνα με το πετρέλαιο και το πετρελοθέρμανση. Και το... Αυτό ο άνθρωπος. Και... Να μου πεις, είμαστε Ιούλιο. Αλλά δεν έχει σημασία. Κάποια στιγμή θα έρθει και ο χειμώνας και θα αρχίσει να βάλουμε πετρέλαιο. Αν συνεχιστεί ο πόλεμος και τιμές πάρουν κι άλλο την ανηφόρα ή μείνουν σε ψηλά επίπεδα, γιατί οι αναλυτές αυτό λένε. Ότι ακόμα και να ηρεμήσουν τα πράγματα. Δεν θα δούμε πολύ χαμηλές τιμές πετρελαίου, 70, 60, 50. Δύσκολα θα τη δούμε αυτές τις τιμές.
1: Έτσι. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτές οι σημαντικές ανατιμήσεις καθιστούν ακριβότερες στις εκδρομές και τις καλοκαιρινές διακοπές με αυτοκίνητο. Ένα ταξίδι μέχρι τη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, μπορεί να κοστίζει έως και 10 ευρώ περισσότερο σε σχέση με το τι ίσχυε πριν από 20 μέρες.
0: Έτσι είναι.
1: Μέσα σε 20 μέρες. Γι' αυτό σου λέω, παιδί.
0: Στην Καλαμάτα πήγα εγώ και ήθελα, έβαλα 15 ευρώ παραπάνω βενζίνη από ό,τι βάζω.
1: Γι' αυτό σου λέω. Πας στο Λουτράκι, στο Wyndham,
0: ναι,
1: μία ώρα και νομίζω ότι είσαι και σε νησί.
0: Ναι. Αλλά δεν είναι. Τώρα συζητάμε για τα καύσιμα που βεβαίως επηρεάζονται από το πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λέω όμως ότι όλα αυτά είναι μια αλυσίδα. Δηλαδή θεωρεί κανείς ότι όσο ανεβαίνει το πετρέλαιο και είναι ψηλά τα καύσιμα, δεν ανεβαίνει το ενεργειακό κόστος των επιχειρήσεων, τα μεταφορικά κόστη, άρα δεν θα ανέβουν και τα τρόφιμα και τα είδη διατροφής.
1: Όλα θα ανέβουν.
0: Αφού είναι όλα μια αλυσίδα. Όσο ο πόλεμος δεν σταματά πραγματικά να σταματήσει στη Μέση Ανατολή, θα είμαστε αντιμέτωποι, έτσι όπως είχαμε ακρίβεια στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, δεν είναι μόνο η Ελλάδα, τώρα θα γίνει ακόμα χειρότερο.
1: Μπράβο, παιδιά, πολύ καλά.
0: Και γι' αυτό λοιπόν.
1: Πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα.
0: Και διάβαζα μια έρευνα της McKinsey, πανευρωπαϊκή, για το πού κατευθύνονται, τι θέλουν ότι οι Ευρωπαίοι προτίθεται να κόψουν, που βάζουν τα χρήματά τους, ξέρετε τι προτίθεται να κόψουν, και οι Έλληνες κατά 65% τις δαπάνες για τρόφιμα.
1: Δαπάνες για τρόφιμα.
0: Κατά 65% έτσι, οι Έλληνες σκέφτονται να κόψουν, δεν μπορούν να κόψουν. Τις δαπάνες για τρόφιμα. Βεβαίως και στην Ευρώπη το ποσοστό είναι 50%.
1: Ναι, αλλά και τους περνάμε πάλι.
0: Τους περνάμε, αλλά είναι το
1: 50%. Είμαστε πολύ πιο πάνω από το μέσο όρο.
0: Ναι, το 50% στην Ευρώπη δεν είναι ένα μικρό ποσοστό, αλλά και στην Ελλάδα είναι 65%, γιατί ο άλλος πού θα κόψει. Τι να κόψει, να μην πληρώσει την εφορία.
1: Εγώ,
0: 31 Ιουλίου πρέπει να πληρώσουμε εφορία και ΦΠΑ. Άσε. Γιατί τα λέω, γιατί ήρθανε όλα μαζεμένα. Έτσι, δεν θα πληρώσει τον έμφυα, δεν θα πληρώσει, τι θα πληρώσει το ρεύμα σου.
1: Εγώ αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και για την υπόλοιπη Ευρώπη, γιατί το λένε και οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στον τουρισμό. Δηλαδή, βλέπουν και φέτος το φαινόμενο οι Ευρωπαίοι τουρίστες που έχουν έρθει να προσπαθούν και εκείνοι να μειώνουν πάρα πολύ τα έξοδα και να συνεχίζεται αυτό το οποίο βλέπαμε πέρσι και πρόπερσι. Δηλαδή. Κλείνουν ένα δωμάτιο, κλείνουν ένα Airbnb και ψωνίζουν από τα σούπερ μάρκετ. Είτε για να μαγειρέψουν, είτε να πάρουν έτοιμα γεύματα, ώστε να μειώσουν το κόστος. Γιατί και εκείνοι είναι στριμωγμένοι. Αλλά εμείς είμαστε κατά τις περισσότερο.
0: Πάντως, να ξέρεις ότι και στην Καλαμάτα μου λέγανε εκεί που συζητούσα με τους ανθρώπους της εστίασης και του τουρισμού και όλα αυτά, ότι φέτος είναι μειωμένη κίνηση. Με ποια έννοια? Ότι ο άλλος δεν θα πάει να φάει στην ταβέρνα. Είναι αυτό που ο Ιωσήφ. Θα πάει στο σούπερ μάρκετ, θα πάρει ό,τι χρειαστεί να μαγειρέψει ή τα έτοιμα φαγητά. Θα τα ζεστάνει ή θα μαγειρέψει και θα φάει στο σπίτι ή στο κατάλημα που έχει νοικιάσει.
1: Παιδί μου, εμένα σου είπα, μου είπε ταξιτζής, σε πολύ γνωστό ριζόρτ της Αθήνας, πολύ γνωστό ριζόρτ, τώρα που πληρώνεις τη βραδιά, καταλαβαίνεις. Κυρία τον κάλεσε από σούπερ μάρκετ της Γλυφάδας. Πάει λοιπόν ο φίλος ο ταξιτζής, βγαίνει η κυρία ξένη, έτσι, με τις σακούλες γεμάτες από το σούπερ μάρκετ και την πήγε στο ριζόρτ. Η γυναίκα είχε πάει και είχε αγοράσει κανονικά από το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι.
1: Έτσι και είχε πάρει τρόφιμα και άλλα πράγματα. Παλιοζωή, δηλαδή. Θέλω να σου πω, έχει χτυπήσει και τους τους πλούσιους, ρε παιδί μου, που πάνε στα ριζόρτ και εκείνοι τη βγάζουν με το σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, ναι. Από την άλλη πλευρά, εγώ θα παραμείνω στο θέμα και θα τονίσω το θέμα των καυσίμων. Γιατί πια σκέφτεσαι, και νομίζω όλοι σκεφτόμαστε, να κάνουμε μια μεγάλη διαδρομή. Δηλαδή, όσο μπορούμε, κάνουμε λιγότερες διαδρομές. Δεν γίνεται, δηλαδή, όταν βλέπεις το ρεζερβουάρο σου ότι γεμίζει με 30 ευρώ παραπάνω, ξαναλέω, η τιμή του πετρελαίου στις αγορές έχει πετάξει πάλι. Πώς θα γίνει?
1: Και λέει ο Παναγιώτης, θυμάστε κανένα καλοκαίρι που να μην ανέβηκε το καύσιμο και δεν είχαμε και πολέμους. Η αλήθεια είναι όμως ότι πάντα ανεβαίνουν οι τιμές το καλοκαίρι. Πάντα.
0: Ναι. Όλο έχει έτσι.
1: Αλλά εντάξει, αυτό το πράγμα είναι τελείως διαφορετικό.
0: Δηλαδή τώρα το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή που πέφτει και 0,71 είναι στα 88,58 δολάρια το βαρέλι. 88,58. Δηλαδή κοντά στα 90 είναι. Δηλαδή καταλαβαίνετε γιατί αύξηση μιλάμε τις τελευταίες μέρες.
1: Καλημέρα και στο Δημήτρη, ο οποίος φωνάζει: κάψτε τα ΙΧ. Όπα ρε Δημήτρη, όπα
0: θα
1: πάρουμε
0: Δημήτρη.
1: Φωτιά. Καλημέρα και στον Τεμάη, στην Ξάνθη. Χθες το βράδυ, λέει, εδώ έγινε, λες και είχαμε πόλεμο στον ουρανό από τις αστραπές. Αυτό που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Για τα μπουρίνια, για τις καταιγίδες που σημειώθηκαν χθες στην κεντρική Μακεδονία και την Θράκη.

0: Τι θέλεις να πεις, παιδί μου?
1: Θες να πεις κάτι άλλο? Ετοιμάζεις, για, τα κάψιμα, σε για την ακρίβεια, κάτι.
0: Σε βλέπω.
1: Θα πούμε μετά για τη συνταξιχειρία. Προλαβαίνουμε, δεν ξέρω τι μου πεις εσύ. Ποια είναι. Α, θες να πούμε μετά, τώρα να πω λίγο για τη συνταξιχειρία.
0: Πες ό,τι θέλεις.
1: Ωραία. Να πω λοιπόν, γιατί είναι ένα θέμα που πραγματικά αφορά πάρα πολλές συνταξιχειρίας. Λοιπόν, ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νέες ρυθμίσεις για τη συνταξιχειρία. Ουσιαστικά με αυτές τις ρυθμίσεις καταργούνται οι περικοπές μετά την τριετία. Και βεβαίως αποκαθίστανται και οι στρεβλώσεις του νόμου Κατρούγκαλου. Λοιπόν, ουσιαστικά μετά την ψήφιση των ρυθμίσεων θα διπλασιαστεί η σύνταξη για όσους έχουν υποστεί μείωση από 70% σε 35%. Και βεβαίως δεν θα φέρει εφαρμογή περικοπών για 75.000 επιπλέον δικαιούχων. Επιπλέον, με τις ρυθμίσεις διασφαλίζεται η λήψη δύο εθνικών συντάξεων για όσους λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους δικαίωμα και σύνταξη λόγω θανάτου. Άρα λοιπόν, τέλος. Αυτή η μείωση από 70% σε 35% ψηφίζονται σήμερα οι σχετικές ρυθμίσεις. Ήταν μια αδικία που αποκαθίσταται και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το πούμε. Θυμάσαι όλο το προηγούμενο διάστημα που λέγαμε τι θα γίνει με τη συντάξη του ιδιωτικού χειρίας, του ιδιωτικού τομέα. Γιατί στο δημόσιο είχε εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο. Γιατί το ιδιωτικό τομέα δεν είχε εφαρμοστεί, ενώ θα έπρεπε. Και συζητάγαμε πώς θα βρεθεί η χρυσή τομή, να μην ζητήσουν στους ανθρώπους τα χρήματα πίσω. Γιατί είχαν πάρει τα χρήματα. Και μετά, αν εφαρμοζόταν η ρύθμιση και δεν έβγαζε η κυβέρνηση νέα ρύθμιση, θα έπρεπε να γυρίσουν χρήματα πίσω. Βεβαίως, οι ρυθμίσεις δεν έχουν ανδρομική ισχύ. Δεν θα πάρει κανείς χρήματα πίσω γιατί του είχαν περικόψει τη σύνταξή του. Το λέω απλώς για να μην περιμένει κάποιος χρήματα. Όμως θα παίρνει τη σύνταξή του. Τη σύνταξη χειρίας.
0: Όπως έπρεπε ολόκληρη. Να την παίρνει.
1: Είναι δίκιο, παιδί μου.
0: Ακριβώς,
1: δίκιο.
0: Αλίμονο.
1: Έπρεπε να το είχε κάνει στην κυβέρνηση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Άρα λοιπόν αποκαθίσταται μία αδικία και ευτυχώς. Πολύ μικρές συντάξεις χειρίας, όμως ένας διπλασιασμός, καταλαβαίνετε, και ιδίως σε τέτοιες εποχές, θα είναι μια ανάσα ανακούφιση για κάποιους. Θα δουν κάποια λεφτά παραπάνω στην τσέπη τους και δει συνταξιούχοι.
0: Μακάρι, και ειδικά σε αυτή την περίοδο. Καλημέρα και στο Λάμπρο, σας ακούω, λέει, κάθε πρωί. Αλλά ρε παιδιά, γιατί τέτοια μερλα λέει με τις τιμές, λες και μπορούν να γίνουν πολλά πράγματα στην τελική. Εγώ που δεν κινούμαι, δεν με ενδιαφέρει. Αγαπητέ φίλε, σε ενδιαφέρει. Γιατί μπορεί να μην κινείσαι, μπορεί να μην οδηγείς και. Δεν βάζεις λοιπόν βενζίνη ή πετρέλαιο, αλλά από την άλλη οι αυξήσεις θα γίνουν σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, άρα και στα προϊόντα τα οποία και εσύ θα αγοράσεις. Οπότε μας ενδιαφέρει όλους και δεν μας ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός μας, κοιτάμε καμιά φορά και τους διπλανούς.
1: Μας ακούει η Υπουργός Εργασίας, η κυρία Άννα Ευθυμίου, και την ευχαριστούμε.
0: Ναι,
1: έχει δίκιο ότι καταργείται ένα μνημονιακό μέτρο, ένας μνημονιακός νόμος.
0: Είναι αλήθεια.
1: Αλήθεια είναι αυτό και, αυτή είναι, και δεν μπορούμε να μην το πούμε.
0: Πάμε τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
10: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
9: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
10: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
9: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
10: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
4: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
3: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, okay, μετά άλλαξα γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα, να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, okay, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
4: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
3: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
11: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
11: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
12: Για πότε είναι αυτά?
11: Για σήμερα.
12: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
13: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε.
11: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
13: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα να παραμένουν σε δροσερούς χώρους και να αποφεύγουν την έντονη σωματική δραστηριότητα από τις 11 το πρωί ως 5 το απόγευμα, καλεί τους πολίτες στο Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές Στερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι υπάγονται στον νόμο Κατρούγκαλου. Περισσότερα στο real.gr. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 27 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 26 στη Θεσσαλονίκη, 28 στα Χανιά.
20: Μιντέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
22: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, Παγίους Εναργύριου έως Περιστέρη και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Ελαιώνα σε Γάλεο, ανατμήματα σε Κηφισίας Μεσογείων Αλεξάνδρας και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων, 33 λεπτά μετά από τις 8, στον Real FM 97,8. Καλημέρα και στον Πάνο στο φορτηγό, να σε καλά Πάνο, καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Γρηγόρη. Στο θέμα του Άργους και της δολοφονίας του 20χρονου θα αναφερθούμε στη συνέχεια, το έχουμε προγραμματίσει με την Αμαλία, γιατί έχουμε και κάποιες εξελίξεις μετά και την απολογία των αστυνομικών. Ναι. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια.
1: Εδώ τώρα μας στέλνει, ψάχνουν το μήνυμα για τις φορολογικές δηλώσεις. Και ποιος είναι τώρα, έχουν έρθει τα μηνύματα. Συγγνώμη, τώρα ψάχνω να βρω το μήνυμα. Α, ο Σπύρος ο λογιστής λέει ότι από τις 9 μέρες που δόθηκε παράταση για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, τις 4-5 ημέρες το σύστημα δεν λειτουργεί. Αυτό δεν το γνωρίζω. Για να το λέει όμως ο Σπύρος που είναι λογιστής.
0: Είναι λογιστής ο άνθρωπος, το αντιμετωπίζει.
1: Ακριβώς, άρα τον πιστεύω. Δεν το ξέρω πραγματικά. Στείλτε μας τα μηνύματά σας αν όντως υπάρχει πρόβλημα με την υποβολή των δηλώσεων, γιατί είναι μέχρι τις 24. Τελειώνει. Εκμνέει η προθεσμία. Μια εβδομάδα δόθηκε παράταση. Αν έχει πρόβλημα το σύστημα. Γιατί αν έχει πρόβλημα το σύστημα, πώς θα κάνει ο κόσμος τις δηλώσεις μέχρι τις 24. Σπύρο μου, δεν το γνωρίζω. Αν μας ακούνε και άλλοι ακροατές, ας μας στείλουν και έχουν αντιμετωπίσει το πρόβλημα να το γνωρίσουμε. Πάρουμε να το γνωρίζουμε κι εμείς. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο στην ΑΔΕ να δούμε τι θα μας πούν.
0: Καλημέρα και στο Λεωνάρδο. Παιδιά, τώρα μπήκε το καλοκαίρι, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl, γιατί όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Πας λοιπόν στα Lidl, αγοράζεις τα γευστικά δροσερά φρούτα και λαχανικά και αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους.
1: Σας φέρει ένα τόσο μεγάλο νέο που ακόμα και εσείς θα πείτε αλληλούια. Με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ μπορείς να αποκτήσεις φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Και τα καλά δεν τελειώνουν εδώ, γιατί και τη συντήρηση και την ασφάλιση τα αναλαμβάνει ποιος άλλος, η ΔΕΗ. Εγώ χαίρομαι τον ήλιο, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Τι περιμένετε, μπείτε κι εσείς στο ΔΕΗ.gr. Και ενημερωθείτε και πείτε κι εσείς αλληλούια.
0: Πάμε τώρα σε μια είδηση που πραγματικά μας κέντρισε το ενδιαφέρον. Για να πάμε λοιπόν στην είδηση. Τη θυμάστε αυτή τη μουσική, Αμαλία?
1: Βέβαια.
0: Από τη δυναστεία.
1: Δυναστεία, πού το θυμήθηκε, πουλάκι μου?
0: Dynasty, παιδί μου, γιατί άκουσα ότι μια κυρία...
1: Άστεγη.
0: Ποια δήλωνε άστεγη.
1: Πού ζούσε.
0: Άπορη.
1: Πού ζούσε.
0: Κατατρεγμένη. Ζούσε σε μία βίλα 280 τετραγωνικών.
1: Εντάξει, 280 τετραγωνικά. Στα βόρεια προάστια με πισίνα, παρακαλώ.
0: Αυτό σε πείραξε. Ότι ήταν 280 τετραγωνικά. Εσύ στάθηκε στην πισίνα.
1: Ναι, πισίνα, συγγνώμη. 280 τετραγωνικά βίλα με πισίνα. Πώς δεν με πείραξε. Και πισίνα και 280 τετραγωνικά και δηλώνει και άστεγη.
0: Ανάστεγη, κάπου έπρεπε να κάνει μπάνιο. Να μην έχει μια πισίνα.
1: Σωστό, και αυτό δεν το σκέφτηκα. Δεν το σκέφτηκα, Ιωσήφη μου. Άρα λοιπόν να πούμε ότι η ΑΔΕ εξάρθρωσε μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των 17 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Τι έκαναν, ρε παιδί μου, αυτοί, δηλαδή, για να καταλάβω. Δηλαδή, τι κόλπα έχουν βρει πλέον για να βγάζουν λεφτά.
1: Λοιπόν, κοίτα, η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από ελέγχου για διασταυρώσει στοιχείων από ψηφιακέ πλατφόρμε ΑΔΕ. ΑΔΕΣ, Παναγία μου. Και το My Data, ΑΔΕΣ, παιδιά. Λοιπόν, τι έκαναν λοιπόν οι ελεκτές, τι εντόπισαν? Ένα εκτεταμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων που είχαν κοινά χαρακτηριστικά. Τι κάναν αυτοί?
0: Χριστός.
1: Με έπνιξες πρωί-πρωί. Συνέχισε.
0: Ναι. Αυτοί λοιπόν είχαν φτιάξει ένα δίκτυο εταιριών.
1: Ακριβώς. Σκονικών.
0: Φαντάσματα όμως. Έτσι, άφαντες ήταν επί της ουσίας οι εταιρείες. Ήταν μαϊμού. Και έβγαζαν εικονικά τιμολόγια.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Κατάφεραν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο να αποκομίσουν περισσότερα από 17 εκατομμύρια ευρώ. Και η κυρία η συγκεκριμένη, η οποία φαίνεται ότι είχε ηγετικό ρόλο σε αυτό το κύκλωμα, δήλωνε άστεγη, δεν είναι μηδενικά εισοδήματα, τίποτα.
1: Θα έπαιρνε και επιδόματα.
0: Και δεν μπορεί να έπαιρνε για κανένα επίδομα και έμενε σε μια βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια και κυρίως, όπως λέει και η Αμαλία Γκάτζου, Χριστός, παιδί μου, πιες λίγο νερό.
1: Πίπια!
0: Με πισίνα.
1: Ναι, να πω ότι το δίκτυο το συγκεκριμένο και τα πρόσωπα αυτά επικεντρώνονταν κυρίως στο χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών.
0: Από μιμήσεις, μαϊμού.
1: Βέβαια.
0: Έτσι. Είχαν αυτά τα μαϊμού προϊόντα.
1: Έτσι, μπράβο. Μέχρι σήμερα, λέει, οι εικονικές συναλλαγές φέρεται να ανέρχονται συνολικά σε σχεδόν 99 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε.
0: Δηλαδή αυτά που βγάζαν τα τιμολόγια και
1: ναι,
0: τα λοιπά.
1: Εικονικές συναλλαγές.
0: Το ύψος δηλαδή
1: ναι, 99 έφτανε. 99 εκατομμύρια.
0: Τι κομπίνες είναι αυτοί, ρε. Τι άνθρωποι είναι αυτοί.
1: Μια χαρά άνθρωποι είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Όχι, δεν είναι. Εντάξει.
0: Εμείς δηλαδή τι είμαστε, οι ηλίθιοι. Προφανώς, έτσι.
1: Εμείς τι είσαι. Και εσύ και εγώ. Μάλιστα.
0: Τώρα η κυρία με την πισίνα.
1: Εντάξει, τώρα εντάξει.
0: Πάει διακοπές στο Κορυδαλό.
1: Στο Κορυδαλό.
0: Δεν θα έχει πισίνα όμως.
1: Καλά.
0: Εκεί. Νομίζω.
1: Ναι, ναι, και εγώ το είπα. Δεν ξέρεις ποτέ. Αλλά τέλος πάντων, πάντως μπράβο στην ΑΔΕ, γιατί να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, όχι, εντάξει.
1: Παρ' όλα αυτά να πω όχι μπράβο στην ΑΔΕ, γιατί έρχονται πολλά μηνύματα ότι έχει πρόβλημα το σύστημα υποβολής, η πλατφόρμα υποβολής φορολογικών δηλώσεων. Και βλέπω εδώ και ο Γιώργος, βλέπω εδώ και ο Διονύσης, και ο άλλος ο Γιώργος, ότι λειτουργεί. Δηλαδή, τις ώρες στιγμής λέει δεν λειτουργεί. Δηλαδή, πότε θα λειτουργεί, 3 το βράδυ. Κάτι μου θυμίζει αυτό, 3 το βράδυ. Ή 5 το πρωί, γιατί αυτό διαβάζω στα μηνύματα. Ας το δουν εκεί στην ΑΔΕ λοιπόν, γιατί έχουμε πάρα πολλά μηνύματα από ακροατές που λένε ότι δεν υπολειτουργεί, δεν λειτουργεί καθόλου η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων.
0: Τώρα να πούμε και μια τελευταία εξέλιξη που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Άνδρας με μαχαίρι τραυμάτισε 2 Αμερικανούς τουρίστες στην Ακρόπολη. Ένας άνδρας και μια γυναίκα λοιπόν είναι τραυματίες από την επίθεση. Είναι τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι ελαφρά τα τραύματά τους. Το περιστατικό έγινε στην νότια είσοδο του αρχαιολογικού χώρου, απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, σήμερα το πρωί. Ένας άνδρας λοιπόν, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι, απειλούσε διερχόμενους πολίτες. Διερχόμενοι ενημέρωσε το κέντρο άμεσης δράσης για το περιστατικό. Και κατά την επέμβαση των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας είχε ήδη επιτεθεί σε 2 τουρίστες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τους προκάλεσε ελαφρά τραύματα στα χέρια. Έχουμε λοιπόν και τέτοια φαινόμενα πλέον. Ναι. Μένει τώρα να μάθουμε τι και πώς.
1: Και γιατί.
0: Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και γιατί έκανε αυτή την επίθεση.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς βρίσκεται ήδη στα χέρια των αρχών. Αυτή είναι η τελευταία λοιπόν εξέλιξη. Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο, κίνηση για τους στους δρόμους. Για πες μας, Παναγιώτη, τι συμβαίνει, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Χθες λέγαμε 20 Ιουλίου πιο χαλαρά τα πράγματα. Τελικά, από ό,τι φαίνεται, όπως γίνεται καθιερωμένα κάθε εβδομάδα, τις Τρίτες έχουμε περισσότερη κίνηση. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο του Κηφισού, από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Πυκνή είναι ροή στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Μάρνη Σταδίου και Πειραιός στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι το ανωδικό ρεύμα της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος του Χολαργού και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη, από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Από νωρίς και σήμερα, με υπομονή, χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από το ύψος του Μοσχάτου και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη.
0: Θα σας συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20. Τώρα, χθες είχαμε και την επιστροφή των θριαμβευτών στην Ισπανία.
1: Ναι, ναι.
0: Η ομάδα λοιπόν της Ισπανίας επέστρεψε στη βάση της. Εκεί έτυχε θερμής υποδοχής στη Μαδρίτη από τους φιλάθλους. Εκατοντάδες χιλιάδες Ισπανοί βγήκαν στους δρόμους για να αποθεώσουν τους πρωταθλητές κόσμου, οι οποίοι έγιναν δεχτοί και από τη βασιλική οικογένεια. Ήταν ο βασιλιάς Φελίπε, η βασίλισσα Λετήθια. Ήταν εκεί το πρωτόκολλο, ξέρεις αυτό που μου αρέσουν εμένα. Ωραία πράγματα, τέλος πάντων.
1: Αρέσουν,
0: ναι. Ναι, ωραία. Έχει μια έγκλη, έχει
1: είναι
0: μια
1: ωραία. Η Λετήθια μου αρέσει και εμένα και το στυλ της μου αρέσει. Πανέμορφη και πολύ ωραίο στυλ και πολύ ωραίο το outfit όλα.
0: Και ο Φελίπε, μια χαρά. Παλικάρι, 2 μέτρα. Φυτενής. Χρωμοστασιά, μια χαρά. Τα λέμε.
1: Δεν πήγες εκεί πέρα να τους
0: δεν προλάβαινα. Πού να βρω κάμου. Ναι. Μετά συναντήθηκαν και με τον
1: Φελίπε. Όμως που θα την έβαζες εκεί. Εκεί είναι όλοι, ξέρεις, τι είδε πώ.
0: Και εγώ έτσι θα ήμουν. Στιτό, στιτό, σαν Κυπαρίσι.
1: Θυμάσαι την κοιλιά, πώ θα ήσουν.
0: Κυπαρισένια.
1: Κοιλιά.
0: Ναι.
1: Θα τη ρούφαγες.
0: Και μετά συναντήθηκαν και με τον Σάντσεθ εκεί πέρα.
1: Εντάξει,
0: όπως είναι λογικό.
1: Πανηγυρικό κλίμα.
0: Είναι εορταστικό το κλίμα στην Ισπανία και δικαίως, γιατί η ομάδα πήρε το Μουντιάλ. Ήταν η καλύτερη ομάδα εκεί. Η Ισπανία έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και έρχεται χθες λοιπόν ο πρωθυπουργός, παιδί μου, στην ομιλία του εκεί στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας να κάνει τον παραλυρισμό.
1: Καλά έκανε.
0: Δηλαδή.
1: Έχει, είναι, παιδί μου, είναι trend τώρα, γι' αυτό.
0: Ναι. Και λέει, ας πούμε, ότι η Νέα Δημοκρατία μοιάζει με την Ισπανία.
1: Αυτά.
3: Ίσως με έναν τρόπο και εμείς να θυμίζουμε λίγο την νικήτρια του παγκοσμίου κυπέλου, την Ισπανία. Προσέξτε. Τι έκανε η Ισπανία? Ήθελε να έχει κατοχή της μπάλας. Άρα δηλαδή την πρωτοβουλία των κινήσεων. Όταν έχεις την μπάλα, εσύ μάλλον θα βάλεις γκολ. Όταν κυνηγάς να πάρεις την μπάλα, κάποιος άλλος μάλλον κινδυνεύει να δει. Εμείς λοιπόν έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Λοιπόν, έχουμε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Έχουμε σίγουρα καλή φυσική κατάσταση, το έχουμε αποδείξει. Οπότε μπορούμε να αντέξουμε αυτόν τον μαραθώνιο μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 27. Και βέβαια έχουμε αντοχή στο σκληρό παιχνίδι και ψυχραιμία απέναντι στους προπυλακισμούς. Και ταυτόχρονα είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα. Ομάδα. Οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δίθεν μεμονωμένοι. Σταρ.
0: Ίδια η Ισπανία. Ίδια αυτή η Ισπανία. Ίδια οι
1: σπικτές. Κερδίζουν οι ομάδες, όχι οι μεμονωμένοι. Οι σταρ.
0: Και όχι.
4: Ράδιο Σάμος. FM. Στους 102. Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
5: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
6: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
5: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
6: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
5: Πάνελ.
6: Περίφραξη.
5: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
6: Είδη κυγκαλερίας.
5: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
6: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή.
5: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
6: Τηλέφωνα 22 730 35 426
5: και 69 76 55 73 49.
6: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά.
9: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης. Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
12: Διάθεση καλοκαιρινή.
13: Θέα χαλαρωτική.
12: Γεύσεις λαχταριστές.
13: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
12: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
13: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
12: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
13: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
12: Τηλέφωνο 22730 62 153.
13: See you at Corner.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
16: Το κοριτσάκι του.
15: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
16: Και τη φωλιά του.
15: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
16: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
15: Κοτόπουλο σούβλα.
16: Κολοκυθολούλουδα.
15: Μεζέδες και αποστάγματα.
16: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
15: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
16: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
15: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
16: Στη φωλιά μας.
17: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.

0: Και λέει λοιπόν ο Αβραάμ στο ερώτημα το οποίο τέθηκε νωρίτερα, ναι. Η Νέα Δημοκρατία μοιάζει τελικά με την Ισπανία, παραμένει πρωταθλήτρια με μια μικρή διαφορά. Η Ισπανία κέρδισε επειδή οι παίκτες της έπαιζαν ο ένας για τον άλλον. Η Νέα Δημοκρατία κερδίζει επειδή οι αντίπαλοι της παίζουν ο ένας εναντίον του άλλου. Δεν έχει και άδικο ο Αβραάμ σε αυτό που γράφει στο μήνυμά του, εννοώντας τον κατακαιρματισμό που καταγράφεται εδώ και πάρα πολύ καιρό στον χώρο της αντιπολίτευσης.
1: Συνεχίζονται οι κεντροαριστερά, να έχει προβλήματα η κεντροαριστερά.
0: Ο Νίκος λέει για παράδειγμα, ναι, ο Κωστής ο Χατζηδάκης είναι ίδιος ο Κουκουρέγια. Μπράβο ρε Νίκο, να σε καλά, καλή σήμερα. Τουλάχιστον έχετε και χιούμορ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να πω λίγο για τα πατίνια. Έτσι, γιατί ήταν ένα θέμα που μας απασχόλησε πάρα πολύ το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε και ατυχήματα και δυστυχήματα και νέα παιδιά να χάνουν τη ζωή τους. Έτσι, η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση σήμερα 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Θυμάσαι που λέγαμε ότι κάποια τα πείραζαν κιόλας, τα παίρνανε και τα πείραζαν για να τρέχουν πιο πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και ότι τρέχαν στους δρόμους με ταχύτητες πάνω από τα αυτοκίνητα. Πολύ παραπάνω από τα αυτοκίνητα. Έτσι, με βάση και τη ρύθμιση που θα ψηφιστεί σήμερα, απαγορεύεται η χρήση, η πώληση και η μίσθωση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Πορεύεται. Δεν θα μπορείς ούτε να νοικιάζεις, ούτε να μισθώνεις, ούτε να χρησιμοποιείς, ούτε να σου πωλούν, ούτε κάποιος να πωλεί σε ανήλικο κάτω το 17 πατίνι. Λοιπόν, καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση, και αυτό είναι σημαντικό, και έτσι έπρεπε να είναι, για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια, και δημιουργείται ειδικό μητρό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Όποιος χρησιμοποιεί πατίνι θα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Και αυτό είναι πολύ σωστό. Έπρεπε να έχει γίνει και άργησε να γίνει. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις όπως η κυκλοφορία σε δρόμους, όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα ανά ώρα. Αν θες τη δική μου άποψη, την προσωπική μου, τα 50 χιλιόμετρα για ένα πατίνι είναι πάρα πολλά. Γιατί είσαι, δεν είσαι προφυλαγμένος από κάπου. Εντάξει, αφορά στο κράνος σου που είναι υποχρεωτικό και. Ναι, ναι, ναι, δεν είναι. Και, δεν ξέρω αν έχει και ευστάθεια, έτσι. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχει. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Έτσι λοιπόν, με αυτές τις 4 παρεμβάσεις προσπαθεί η κυβέρνηση να προστατεύσει τους ανήλικους που προγραμματικά έπαιρναν το πατίνι, γιατί μπορούσαν να το πάρουν οι άνθρωποι. Το έβρισκαν τα παιδιά, δεν φταίγαν τα παιδιά. Έτσι και κυκλοφορούσαν και στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας. Δηλαδή, έβλεπες τα πατίνια να τρέχουν πιο πολύ από ό,τι έτρεχαν τα μηχανάκια και τα αυτοκίνητα. Υποχρεωτική ασφάλιση, πραγματικά και αυτό για μένα, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ καλό. Και για αυτόν που έχει το πατίνι και που οδηγεί, αλλά και για αυτόν που, αν γίνει ένα ατύχημα, είναι ασφαλισμένο το πατίνι.
0: Σωστά.
1: Σήμερα λοιπόν ψηφίζονται οι σχετικές παρεμβάσεις.
0: Να επανέλθουμε για λίγο στην επίθεση που λέγαμε νωρίτερα, ναι, ναι, στην Ακρόπολη. Οι τελευταίες λοιπόν πληροφορίες, όπως τις μεταφέρουμε από το ενικός.gr, είναι ότι ένας άνδρας τραυμάτισε με μαχαίρι 2 Αμερικανούς τουρίστες. Γίνεται λόγος και για Έλληνο-Αμερικανούς, οι οποίοι βρίσκονταν εκεί έξω περίπου από το μουσείο, απέναντι από το μουσείο της Ακρόπολης. Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, ακινητοποίησαν τον δράστη. Οι τουρίστες δέχτηκαν τις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ, με τον άνδρα να φέρει πιο σοβαρά τραύματα στο πόδι, να έχει χάσει αρκετό αίμα σύμφωνα με τις πληροφορίες και να νοσηλεύεται αυτή την ώρα στον Ερυθρό Σταυρό. Έχει μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ναι. Η γυναίκα έχει τραυματιστεί ελαφρότερα στα χέρια. Αυτές είναι οι πληροφορίες. Τώρα μένει να μάθουμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος και γιατί έγινε αυτή η επίθεση. Και βέβαια να ευχηθούμε ο άνθρωπος που νοσηλεύεται πιο σοβαρά στο νοσοκομείο να έχει καλή εξέλιξη για την υγεία του. Αλλά είναι ένα περιστατικό που εμείς εδώ τουλάχιστον δεν έχουμε συνηθίσει στη χώρα μας. Μένει να μάθουμε τα κίνητρα του δράστη.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα, στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία. Που τέλος Ιουνίου τελείωσε.
0: Είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο.
1: Είναι, νομίζω,
0: και το έχεις διαπιστώσει.
1: 1.500 ήταν οι άνθρωποι που είχαν ενταχθεί σε αυτό το πολύ σημαντικό και πολύ καλό πρόγραμμα, πραγματικά, με συγκεκριμένα κριτήρια. Εντάξει, όταν έχεις καρδιολογικά προβλήματα ή έχεις ένα δείκτη μάζα σώματος πάνω από. Δεν θυμάμαι τώρα πώς ήταν, 38 νομίζω. Λοιπόν, σταμάτησε το πρόγραμμα. Οι άνθρωποι τα συνταγογραφούσαν τα φάρμακά τους, που είναι πανάκριβα για την παχυσαρκία, και ξαφνικά βρέθηκαν να μην μπορούν να πάρουν αυτά. Είτε είναι χάπια, είτε είναι έσημα, ό,τι και αν είναι. Χθες, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη, μιλώντας στο Άξιον, είπε ότι δεν θα σταματήσει. Θα συνεχιστεί η συνταγογράφηση των συγκεκριμένων φαρμάκων. Επεξεργάζονται με τον Άδων Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, μία λύση. Μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα υπάρξει αυτή η λύση. Και έτσι οι άνθρωποι αυτοί που είχαν ενταχθεί στο πρόγραμμα για την παχυσαρκία θα συνεχίσουν να παίρνουν και να συνταγογραφούνται τα φάρμακά τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς τους ανθρώπους, ξαναλέω, γιατί ξαφνικά, ενώ πήγαιναν πάρα πολύ καλά, σε πολλαπλά επίπεδα, δηλαδή είχε βελτιωθεί η υγεία τους, είχαν χάσει βάρος, βρέθηκαν ξαφνικά να μην μπορούν να πάρουν τα φάρμακα αυτά, γιατί δεν μπορούσαν να τα συνταγογραφήσουν και επειδή είναι πανάκριβα, δεν μπορούσαν να τα πάρουν, δεν μπορούσαν να πάρουν ιδιωτικά. Έτσι λοιπόν, κυρία Αγαπηδάκη, είπε ότι μέσα στο επόμενο 15ήμερο θα έχουμε τη λύση. Και αυτοί οι 43.500 δικαιούχοι θα εξακολουθήσουν να παίρνουν κανονικά τα φάρμακά τους μέσω συνταγογράφησης.
0: Μακάρι, γιατί οι άνθρωποι ανησυχούν και το βλέπουμε στα μηνύματα τα οποία έχουν στείλει εδώ στην εκπομπή, με τον φόβο ότι θα σταματήσει το πρόγραμμα και θα μείνουν εκτός, όπως σταμάτησε τουλάχιστον μέχρι τώρα. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ που έχει κάνει η Αμαλία και τις πληροφορίες που έχει, θα βρεθεί λύση. Και θα συνεχιστεί έτσι το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Τώρα, πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να σας πούμε ότι η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android. Η ενημέρωση λοιπόν ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Real FM. Η ώρα είναι 9.
12: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού.
16: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στο Κυφσό από Αγίους Αναργύρους ως Εγάλαιο και από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδελφία. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Κυφσία, στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στην Αθηνό Ναπολεόν ως Εγάλαιο και στην άνοδο της Συγκρού. Καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείο, Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού. Επίθεση με μαχαίρι από άνδρα δέχθηκαν νωρίτερα δύο Αμερικανοί τουρίστες κοντά στο μουσείο της Ακρόπολης. Ο δράστης έχει συλληφθεί, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε συνθήκες έντονου καύσωνα και σήμερα η χώρα, με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τοπικά στα υπηρετικά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική το φαινόμενο, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, αναμένεται να κορυφωθεί αύριο. Σήμερα θα τεθούν προς ψήφιση στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για όσοι πάγονται στο νόμο Κατρούγκαλου του 2016. Πρόκειται για το τέλος μιας κοινωνικής αδικίας 10 ετών, δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Μπαράζ αεροπορικών επιθέσεων κατά του Ιράν εξαπέλυσε Ηνωμένες Πολιτείες για 10η συνεχόμενη νύχτα. Αμερικανικές εγκαταστάσεις σε Μπαχρέιν και Κουβέιτ υποστηρίζουν ότι έπληξαν οι φρουροί της Επανάστασης. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Θερεάς, της Πελοποννήσου, της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας.
18: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
20: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: Θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την Αϊμέγγεν, με την οποία κληρώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Έχει κάνει μια από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολεύκων για την Ολλανδική ομάδα που τερμάτισε στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος της χώρας της. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
21: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
17: Έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμη μεταβλητή ως 6 μποφόρ. Στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, Αμάλια, παιδί μου, που θυμηθήκε στα νιάτα σου τώρα εκεί και μου χορεύει τα ραπερκέτια μου.
1: Καλοκαιρινό κομμάτι αυτό.
0: Είναι,
1: έτσι τάξη. Είναι, έτσι, σε καλοκαιρινό mood.
0: Είναι και από τα νιάτα μας τώρα να τα λέμε αυτά.
1: Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Είναι από τα νιάτα μου.
0: Έτσι,
1: από την εφηβεία μου.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου, αιώνια έφηβη στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, ο Δούκας Κεσαριανής στο άλλο μικρόφωνο.
0: Αυτός. Ο κύριος Τάκης Μαυράκης απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη.
1: Ναι, ναι.
0: Στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Studio3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στον Κώστα, ο οποίος αναφέρεται στον χρόνο των εκλογών. Είναι ένα από τα ζητούμενα. Πότε θα γίνουν οι εκλογές? Άλλοι λένε τέλη Σεπτεμβρίου. Άλλοι λένε τον Οκτώβριο. Άλλοι τον Νοέμβριο. Άλλοι τον Μάρτιο. Ο Άδωνης λέει τον Μάιο. Κάποιοι λένε μέχρι και τον Ιούνιο. Το θέμα είναι όμως, Αμαλία μου, πέρα από τον χρόνο των εκλογών και το δίλημα αυτών των εκλογών.
1: Ποιο είναι το δίλημα?
0: Ποιο θα είναι λοιπόν το δίλημα αυτών των εκλογών?
1: Βάζουν τα διλήμματά τους τα κόμματα.
0: Ακριβώς. Για να ακούσουμε λοιπόν ποιο μπορεί να είναι το δίλημα των εκλογών.
2: Το δίλημα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Όχι, δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Λέει ο Πρωθυπουργός.
1: Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
0: Δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος.
1: Είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Κωνσταντοπούλου ή Βελόπουλος. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Να, τώρα που είπες Βελόπουλος, τι λέει και ο κύριος Βελόπουλος?
1: Ναι, ναι.
3: Είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος. Είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου.
2: Κοιτάξτε, εδώ έχουμε το εξής. Χάος ή Βελόπουλος. Διαλέγει ο ελληνικός λαός.
0: Αυτό είναι. Χάος. Αυτό είναι το δίλημα.
1: Βελόπουλος.
0: Βελόπουλος ή Χάος. Διαφορετικά χαθήκαμε. Ή Βελόπουλος ή χαθήκαμε.
1: Τι κάνεις έτσι?
0: Είμαι παραστατικός, το έχω πει.
1: Εντάξει, το ζεις.
0: Παίζω τώρα.
1: Το εντάξει, έλα, έλα. Ναι. Σε παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σε παρακαλώ. Πάμε.
0: Επόμενο δίλημα, γιατί είναι πολλά τα διλήμματα τα οποία έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο.
1: Έχω πολλά διλήμματα αυτόν τον καιρό. Δεν θέλω άλλα.
4: Το δίλημα είναι μνημόνιο, συνέχεια μνημονίου ή ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα είναι υποταγή ή αποφασιστική σκληρή διαπραγμάτευση. Το δίλημα είναι λιτότητα ή ανάπτυξη.
0: Όχι, αυτό είναι παλιό το δίλημα. Το μνημόνιο, η ΣΥΡΙΖΑ είναι παλιό.
1: Όχι αυτό.
0: Το καινούριο θέλουμε. Το καινούριο δίλημα θέλουμε τώρα.
4: Το δίλημα των επόμενων εκλογών είναι στασιμότητα ή πρόοδος. Είναι διαφθορά ή εντιμότητα.
0: Αυτό είναι λοιπόν αυτό. Το καινούριο δίλημα.
1: Γιατί δεν έβαλες και το παλιό.
0: Παλιό ήταν, με το μνημόνιο τώρα.
1: Ήταν λιτότητα.
0: Έχουμε και άλλα διλήμματα, όμως δεν σταματάμε εδώ.
5: Το πραγματικό δίλημα είναι το παλιό πολιτικό σύστημα ή κάτι καινούριο. Και αν είναι κάτι καινούριο, θα είναι λαϊκιστικό, θα είναι κάτι δηλαδή βασισμένο στο λαϊκισμό και σε ψεύτικες υποσχέσεις, ή θα είναι ρεαλιστικό?
0: Ο Στέφανος, ο Κασελάκης λέει το παλιό ή το καινούριο. Αυτό είναι
1: λαϊκισμός
0: το δίλημα.
1: Λαϊκισμός είναι ρεαλιστικό.
0: Παιδιά, εμείς σας θέτουμε τα διλήμματα και εσείς αποφασίζετε και παίρνετε. Δηλαδή, ποιο δίλημα σας κάνει καλύτερο.
1: Έχουμε.
0: Έχω κι άλλα, τι νομίζεις? Έτσι γρήγορα θα τελειώναμε.
1: Για να βάλτε, για ρίξτε.
0: Ανδρέας Λοβέρδος. Δίλημα.
6: Το πρώτο δίλημα είναι Πασόκ ή Κινάλ ή Κιδισό ή κάτι άλλο.
1: Είναι παλιό.
6: Εισηγούμε. Πασόκ.
0: Πασόκ.
1: Πασόκ,
0: Πασόκ, λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος.
1: Όχι, πάλι παλιό έβαλες.
0: Ούτε Κινάλ, ούτε Κιδισό, Πασοκάρα, έτσι. Αυτό λέει ο Ανδρέας Λοβέρδος.
1: Έλεγε.
0: Αλλά το δίλημα δεν είναι μόνο το δίλημα των εκλογών. Είναι και το ποιος θα είναι πρωθυπουργός.
1: Και αυτό είναι δίλημα. Γιατί είναι δίλημα?
0: Σου έχω και εκεί απάντηση.
1: Για ρίξω.
0: Έρχεται αμέσως τώρα από τον Παναγιώτη Λαφαζάνη.
7: Και εσείς τι θα επιθυμούσατε, Μητσοτάκη πρωθυπουργό ή Τσίπρα πρωθυπουργό?
8: Κανένα από τους δύο.
7: Όχι, αν το δίλημα ήταν ή ο ένας ή ο άλλος.
8: Αυτό δεν είναι δίλημα.
7: Ποια ήταν, ποια είναι η άλλη
9: λύση?
8: Είναι ένα δίλημα.
7: Η άλλη λύση ποια είναι?
8: Τα διλήμματα, εγώ.
7: Πρωθυπουργός.
8: Βέβαια, γιατί?
1: Μας φυλάξει
0: εδώ
1: ο Θεός.
0: Δεν υπάρχουν διλήμματα.
1: Όχι,
0: εδώ είναι μονόδρομος.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Παναγιώτης Λαφαζάνη. Για πρωθυπουργό.
1: Καλός χρυσός, αλλά όχι. Για, εντάξει, μην το ζήσουμε κι αυτό.
0: Ναι, αλλά δεν το βάζεις σαν δίλημα.
1: Σου λέει μόνο εγώ είμαι, παιδί.
0: Να διαλέξεις, να δυσκολευτείς.
1: Όχι, είναι μονόδρομος.
0: Σου λέει τέρμα, ρε παιδί μου, αυτό είναι. Μερικά λοιπόν από τα διλήμματα διαλέγετε και παίρνετε.
1: Λοιπόν, τώρα μου. Κοιτάξτε, ξέρετε, αυτές οι γνωστοποιήσεις, ενημερώσεις που έρχονται στα κινητά και έτσι σου έρχονται τα push που λέμε. Και έρχεται λοιπόν μια είδηση από τον Bloomberg και έχει βγει Goldman Sachs. Στο λέω, πρόσεξε να δεις. Αμερικανικός οίκος από τους μεγαλύτερους και λέει ότι αν συνεχιστεί η κρίση στα στενά του ορμού, το πετρέλαιο θα εκτιναχθεί. Δεν είναι το βασικό του σενάριο βεβαίως, αλλά μπορεί στα 120 δολάρια το βαρέλι.
0: Καλά, δεν το είδαμε το προηγούμενο διάστημα πάλι.
1: Το είδαμε, αλλά έχει πέσει στα 88, 87, 85.
0: Ξέρεις τι ακούω όμως, Αμαλία μου? από τους ειδικούς. Έτσι, εγώ δεν είμαι ειδικός, παιδιά. Εγώ δεν ξέρω την τύφλα μου. Προσπαθώ να μάθω από τους γνωρίζοντες.
1: Ναι.
0: Αυτοί λένε λοιπόν ότι βλέπουν μια συγκρατημένη άνοδο. Δηλαδή οι αγορές. Ναι, λειτουργούν έτσι κάπως συγκρατημένα. Κάτι ξέρουν. Κάπου ποντάρουν.
1: Ναι, από την άλλη, ο Elon Musk δεν είναι το βασικό μου σενάριο. Το βασικό μου σενάριο είναι να παραμείνει το πετρέλαιο πάνω εκεί κοντά στα $80 το βαρέλι. Αλλά αν συνεχιστεί η κρίση, μπορεί να φτάσει και τα 120. Και τα 80 πολύ ψηλά είναι. Αλλά τα 120 είναι φιάλτης. Αυτό εννοώ. Γιατί με $80 το βαρέλι που είναι τώρα 88, έχουμε αυτές τις τιμές στα καύσιμα. Αν φτάσει 100, δεν θα έχουμε.
0: Αντίο ζωή.
1: Αντίο ζωή. Και ο Real Blogger λέει και καλημέρα. Ένα είναι το δίλημα. Προφιτερόλ ή τούρτα παγωτό. Σωστά.
0: Σωστό.
1: Μην βάζει τέτοια δίλημα.
0: Άλλο δίλημα. Ο Γιώργος. Προφιτερόλ ή τυραμισού. Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Ναι.
0: Για απάντησε λοιπόν.
1: Εσύ απάντησε. Μου τρώω αγγλικά.
0: Δεν μπορώ να διαλέξω ανάμεσα σε αυτά τα δύο.
1: Εγώ θα διάλεγα το τυραμισού.
0: Εγώ και τα δύο.
1: Εντάξει. Πρέπει να διαλέξω.
0: Είμαι αναποφάσιστος.
1: Όχι, αποφάσισε. Δεν γίνεται έτσι. Είσαι και στην κάλπη.
0: Καλά, εκεί να δει. Εκεί να δεις.
1: Εγώ πω αποφασισμένη.
0: Εγώ ποτέ.
1: Ναι.
0: Εγώ ποτέ.
1: Αποφασισμένη μία ώρα πριν πω στην κάλπη.
0: Καλημέρα και στην Αγγελική, στην Πάτρα. Μας καίει ήδη, λέει ο Κάψωνας.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Αγγέλικα, να είσαι καλά.
1: Και στην Ποθητή στη Σαντορίνη, καλημέρα που μου έχει στείλει δύο καταπληκτικές φωτογραφίες. Πραγματικά, εντάξει, υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα, Ποθητή μου.
0: Υπέροχη η Σαντορίνη για τους ξένους, έτσι. Γιατί, παιδιά, να τα λέμε και αυτά. Έλληνας δεν μπορεί να πατήσει το ποδαράκι του. Δηλαδή, αν δεν είσαι από εκεί, να έχεις κανένα σπιτάκι ή κανένα γνωστό κτλ. Για να πας Σαντορίνη, κομματάκι δύσκολο. Τι βλέπουμε κι εμείς πλέον από φωτογραφίες και από βίντεο. Τελευταία ενημέρωση για την επίθεση νωρίτερα στην Ακρόπολη με τους δύο Αμερικανούς τουρίστες τραυματίες. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί, αντιμετωπίζει, λέει, ψυχολογικά προβλήματα. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση που υπάρχει. Όπως σας είπαμε, ο άνδρας νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό με τραύματα στο πόδι, η γυναίκα ελαφρότερα κατάσταση. Τραύματα στα χέρια. Έχουν μεταφερθεί και οι δύο στον Ερυθρό Σταυρό.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, αναζητάτε έναν καλοκαιρινό προορισμό που συνδυάζει πολυτέλεια, χαλάρωση και εύκολη πρόσβαση από την Αθήνα. Το Wyndham Λουτράκι Ποσειδών Resort σας περιμένει στο Λουτράκι. Ένα πεντάστερο παραθαλάσσιο resort, χτισμένο σε ιδιωτική χερσόνησο, με πολυτελή δωμάτια και βίλες, τρεις παραλίες με γαλάζια σημαία, μοναδικές γαστρονομικές εμπειρίες, σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες για όλη την οικογένεια. Μια premium εμπειρία φιλοξενίας, μόλις μία ώρα από την Αθήνα.
0: Το σπα, γιατί το λες τώρα, Μπακογιάννη?
1: Έτσι το τονίζω, δεν κατάλαβα.
0: Δεν έχει το ίδιο αξάν, δεν έχει την ίδια προφορά με το σοκολατάκι.
1: Επανάθεμάσαι, δηλαδή, τι σου ήρθε στο μυαλό. Επανάθεμάσαι.
0: Έτσι όμως το είπε το σπα.
1: Σπα. Σοκολατάκι.
0: Έτσι, μπράβο. Ναι.
1: Και ο Μιχάλης λέει, το μόνο δίλημα που ξέρω εγώ, δηλαδή ο Μιχάλης, είναι ούζα ή τσίπουρα.
0: Α,
1: εντάξει.
0: Δίλημα μεγάλο.
1: Μεγάλο δίλημα, γι' αυτό δεν μπορώ
0: εκεί
1: να πω.
0: Εκεί ψηφίζω ούζα.
1: Εγώ τσίπουρο με γλυκάνισο.
0: Σιγά μη συμφωνούσα.
1: Ναι, εντάξει, λίγο νο. Και ο Δημήτρης λέει, καζάν τυπή ή κουνεφέ. Το μόνο δίλημα.
0: Ωρε φίλε, τώρα εντάξει.
1: Και εντάξει, τώρα
0: βάζεις δύσκολα, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Όπα, είπαμε κάπου δηλαδή. Ναι.
1: Και ο Βασίλης λέει, καλαμάρι, μόλις πέταξες ιδέα προφιτερόλ με γεύση τυραμισού και πάμε παραλία.
0: Ωραίος ο Βασίλης.
1: Ωραίος ο Βασίλης.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βασίλη μου.
0: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής ξεκινήσαμε φυσικά με τη ζέστη, η οποία σήμερα στην Αττική θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Σε άλλες χώρες, σε άλλες περιοχές της χώρας θα χτυπήσει και 40 και 41. Εκεί η Λάρισα που είναι πιο επίφοβη μπορεί να δείξει και κανένα 40 διάρι. Αλλά Αττική 37 με 38, στην υπόλοιπη χώρα σε κάποια υπηρετικά 40 με 41 κατά μέσο όρο. Για τις τιμές των καυσίμων τα είπαμε, έχει εξαναμιστεί αυτή η έκπτωση που είχε προκύψει από τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα διελιστήρια. Έχουν φύγει λοιπόν και αυτά τα 10 λεπτά στην αμόλυβδη και τα 5 στο πετρέλαιο κίνησης. Οι τιμές που τουλάχιστον καταγράψαμε σήμερα το πρωί κυμαίνονται γύρω στο 1,998 για την αμόλυβδη, 1,949 για το πετρέλαιο κίνησης. Σε πολλές περιπτώσεις όμως, σε πολλά πρατήρια, οι αμόλυβδοι με το πετρέλαιο κίνησης έχουν πολύ μικρή διαφορά στην τιμή. Έχει φτάσει το πετρέλαιο κίνησης στην αμόλυβδη. Flirt avec toi, Η Αμαλία μας είπε και για τις συντάξεις χειρίας.
1: Σήμερα ψηφίζεται αυτή η ρύθμιση. Δεν θα υπάρχει πια η περικοπή από το 70% στο 35%. Άρα θα διπλασιαστούν κάποιες συντάξεις. Είναι σημαντικά. Καταργείται ένας μνημονιακός νόμος. Έτσι. Και όποιος, αυτό γινόταν σε όποιος εργαζόταν ή έπαιρνε άλλη σύνταξη. Αυτό δεν θα γίνεται. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί ήταν σε μεγάλη ανησυχία πάρα πολλοί συνταξιούχοι που ελάμβαναν συντάξεις χειρίας.
0: Σας είπαμε και για εκείνη την άτυχη γυναίκα η οποία δήλωνε άστεγη, άπορη.
1: Τη σκέφτομαι.
0: Τελικά, μετά τον έρευνο που έκανε η ΑΔΕ, αποκαλύφθηκε ότι ζούσε σε μια πισίνα, σε μια βίλα 280 τετραγωνικών στα Βόρεια Πράσα.
1: Με πισίνα,
0: όπως λέει και η Κάτζου και το τονίζει.
1: Με πισίνα!
0: Είναι ένα κύκλωμα λοιπόν που είχαν στήσει κάποιες εταιρείες φαντάσματα με εικονικά τιμολόγια. Και
1: πολλά λεφτά, 99 εκατομμύρια συναλλαγές.
0: Ακριβώς, με κέρδος περίπου 17 με 18 εκατομμύρια.
1: Δηλαδή, ούτε καν ένα μικρό εισόδημα. Δήλωνε άστεγη, απίστευτα πράγματα. Του τσίμπησε η ΑΔΕ βεβαίως.
0: Άκουσατε και τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 και ότι παρόλα αυτά θα πρέπει η Νέα Δημοκρατία να είναι έτοιμη καθημερινά να τρέχει σαν οι εκλογές να γίνονται αύριο. Ενώ έκανε και την παρομοίωση της Νέας Δημοκρατίας με την Ισπανία που κατέκτησε το Μουντιάλ γιατί λειτουργεί ως ομάδα. Η Αμαλία μας είπε.
1: Για τα πατίνια που ψηφίζονται σήμερα οι τέσσερις παρεμβάσεις, έτσι. Είπαμε για την παχυσαρκία, τα φάρμακα, τα συνταγογραφούμενα. Το πρόγραμμα έλεξε, το προλαμβάνω. Αλλά όπως είπε η κυρία Αγαπηδάκη, μαζί με τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, αναζητούν μια λύση που θα βρεθεί μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο. Έτσι, οι 43.500 δικαιούχοι θα παραμείνουν στο πρόγραμμα και θα παίρνουν τα φάρμακά τους για την παχυσαρκία δωρεάν.
0: Αρκετά μηνύματα σχετικά με τα πατίνια. Ο Διονύσης λέει να τα απαγορεύσουν από τους δρόμους και όχι να τα επιτρέπουν άνω των 17. Τα βλέπουν να κυκλοφορούν στην Κηφισίας κανονικά.
1: Κοίτα, εγώ έχω και μια ένσταση. Δηλαδή, αυτός που είναι από 17 και πάνω, 17, 18, 19, μπορεί να έχει ένα πατίνι και να πηγαίνει σφαίρα στο δρόμο. Και αυτό είναι λάθος. Για μένα είναι προβληματικό και αυτό. Έτσι.
0: Και ο Νικηφόρος, σωστό και δίκαιο να υπάρχει νομικό πλαίσιο για τα πατίνια, αλλά μήπως με προσοχή και πάνω απ' όλα μελέτη να υπάρξει νομικό πλαίσιο και για τα ηλεκτρικά αλλά και συμβατικά ποδήλατα. Το πάει ένα βήμα παραπέρα. Ο Νικηφόρος, καλημέρα και στον Αλέξανδρο στην Ολλανδία. Εδώ λέει υπάρχουν σοβαρές υποδομές και δρόμοι για τα ποδήλατα, τα ηλεκτρικά πατίνια τα έχουν απαγορέψει.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχουν ηλεκτρικά πατίνια στην Ολλανδία.
1: Ποδήλατα, έχει ποδήλατα δρόμους.
0: Ναι, αλλά σου λέει υπάρχει απαγόρευση για τα ηλεκτρικά πατίνια. Καλημέρα και σε σένα, Αλέξανδρε. It's impossible to stay, but there's one thing I must say before I go. I love you. Ο Πάνος δηλώνει την συμπαράστασή του και την αλληλεγγύη του στην κυρία η οποία πιάστηκε με την βίλα και την πισίνα. Την κακομήρα λέει την είχε φάει η υγρασία από την πισίνα.
1: Πονάγανε τα κοκαλά της.
0: Καλημέρα. Και ο Γιώργος, πάντως οι άνθρωποι λέει είμαστε κακοί. Αντί να χαρούμε που η γυναίκα δεν είναι άστεγη και δεν είναι στο δρόμο, να πούμε χαλάλι. Αμέσως λέει κυρώσεις, ποινές και όλα τα υπόλοιπα. Έχεις και εσύ τα δίκια σου, Γιώργο. Αμέσως λέει κυρώσεις, ποινές και όλα τα υπόλοιπα. Έχεις και εσύ τα δίκια σου, Γιώργο.

0: Αυτό το οποίο μπορώ για την ώρα να πω είναι πως οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως στη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους. Δεν θα ενδώσουμε στον πειρασμό ενός πλεονάσματος παροχολογίας. Θα είναι και για την παράταξή μας, αλλά και για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, ένα τεστ αξιοπιστίας. Και εκεί θα απαντήσουμε με την αλήθεια των αριθμών στις κάλπικες υποσχέσεις που κυκλοφορούν.
1: Στις κάλπικες υποσχέσεις, ναι, λοιπόν, κυκλοφορούν, και συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός ότι στη ΔΕΘ θα δοκιμαστούν οι τζάμπα παροχές που διακινεί το ΠΑΣΟΚ.
2: Ναι,
1: αυτό είπε η επιλέξη.
2: Είναι κυρίως η αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ αφορά τη 13η σύνταξη. Και το γεγονός ότι το πρόγραμμα, το οικονομικό και ό,τι ανακοινώνει το ΠΑΣΟΚ λένε στην κυβέρνηση ότι δεν είναι κοστολογημένο. Και τους καλούν να πάνε το πρόγραμμά τους και αυτό που λένε για τη 13η σύνταξη στο Γενικό Λογιστήριο. Να τα κοστολογήσει.
1: Θες υπήρξε η απάντηση και από τον Νίκο Ανδρουλάκη.
3: Λέει η Νέα Δημοκρατία, είμαστε λαϊκιστές που προτείνουμε την καταβολή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Και αν το έχουμε κοστολογήσει, η πρώτη δόση είναι 400 εκατομμύρια, διότι ήδη έχει δοθεί ένα κομμάτι, και η δεύτερη δόση που θα δοθεί τον τρίτο χρόνο είναι 800. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα στη Βουλή το είπε 2-3 φορές, ενώ την προηγούμενη μέρα είχα κάνει εκδήλωση που παρουσίασα την απόλυτη κοστολόγηση.
4: Λεφτά υπάρχουν.
3: Λεφτά υπάρχουν για λογικά μέτρα. Γι' αυτό δεν είπαμε 14η σύνταξη. Είπαμε αυτό που θεωρούμε, και μάλιστα τμηματικά, ότι σηκώνει η ελληνική οικονομία.
2: Αυτό. Το σηκώνει η ελληνική οικονομία τμηματικά, γιατί σου λέει ότι στο τέλος της τρίτης χρονιάς, της τριετίας, θα δοθεί ολόκληρη η 13η σύνταξη, ότι εμείς θα έχουμε βρει τα χρήματα και ότι είναι κοστολογημένο το μέτρο. Αυτό λέει ο κύριος Ανδρουλάκης.
1: Καλά, την καλύτερη απάντηση για το θέμα της 13ης σύνταξης. Α, η κυρία Βάση Αναστασίου,
2: ναι,
1: αγαπημένη
2: ναι, φίλη μας.
1: Αυτή τη εκπομπή εμφανίστηκε χθες στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά στο Open, όπου εκεί είχε αντιπαράθεση με την κυρία Σδούκου από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και η συζήτηση έφτασε φυσικά και στην 13η σύνταξη.
5: Όταν ένα σπίτι έχει προβλήματα, έχει μέσα ποντίκια, βάζεις μια γάτα, δεν τον γκρεμίζεις, κυρία Σδούκου. Γιατί έτσι αποδεικνύεις ότι είσαι ανίκανος να διαχειριστείς μια κατάσταση που λειτουργεί στην υπόλοιπη
6: Ευρώπη.
5: Όπως κάνατε το ίδιο και
6: το
5: με τις κοινωνικές κατοικίες και με τη δωρεάν μεταφορά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και με τη μείωση του ΦΠΑ.
7: Ελάτε, κυρία Αναστασίου.
5: Να σας πω, να κλείσω λίγο κάτι για να μιλήσει η κυρία Σδούκου. Εγώ έχω βαρεθεί να ακούω ό,τι προτείνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι μια ευρωπαϊκή κανονική. Μια που λέμε για την Ευρώπη, έρχονται και μας λένε πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει! 400 εκατομμύρια η σύνταξη, 13η σύνταξη.
6: Είναι, ναι.
5: Πόσο έκανε η κατάρρευση νόμου Κατρούγκαλου που λέγατε ότι θα φέρετε και δεν
6: κύριε
5: έκανε.
6: Ωραία.
5: Πόσο έλα, έκανε το η οριζόντια πόση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.
1: Έχει βαρεθεί η γυναίκα.
2: Δεν βαρέθηκε να την ρωτάνε πόσο κάνει και πόσο κάνει.
1: Εμένα μου αρέσει και ο τρόπος που το λέει.
5: Ναι. Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Τόσο κάνει!
1: Τόσο κάνει!
2: Μου θυμίζει τα παιδάκια, δεν είμαστε μικρά, δεν σε ερωτησιμάσου.
1: Ναι, αυτό το ναζιάρικο.
2: Πόσο κάνει, παιδί μου, αυτό πώς είναι.
5: Πόσο κάνει εκείνο.
1: Τη συμπαθούμε πολύ την κυρία Βάση Αναστασίου, γιατί κατά καιρούς μας δίνει υλικό εδώ σε αυτή την εκπομπή, το οποίο χρησιμοποιούμε, είναι έτσι και χαρούμενη. Της αρέσει πάρα πολύ και η ελληνική μουσική.
8: Πίσω από τη γλάστρα, με το γεια σε μη, ξέρεις που.
1: Ξέρω.
8: Πάνε εκεί τα κλειδιά του σπιτιού, σε περίπτωση που.
1: Σε περίπτωση που.
8: Θέλεις ξανά να έρθεις και έχει πάψει η καρδιά σου να
2: χτυπάει. Μας ακούει κύριε Αναστασίου, μας ακούει.
1: Α, την καλημέρα μας, την καλημέρα.
2: Είστε θεότητες.
1: Την αγάπη μας, καλημέρα.
2: Είναι εξαιρετικό κορίτσι και έξω καρδιά η Βάση Αναστασίου.
1: Δεν αφιβάλλω καθόλου, φαίνεται η γυναίκα.
2: Και κάνει, έχει και αίσθηση του χιούμορ και της αρέσει όλο αυτό. Εμένα, δηλαδή, την πάω με χίλια.
1: Κυρία Αναστασίου μου, αφού μας ακούς αυτή την ώρα, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
5: Πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο.
1: Την αγάπη μας, καλημέρα, καλή συνέχεια. Παναγιώτης Μολάνιος στο στούντιο, ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους.
9: Καλημέρα και πάλι. Απτόητη η κίνηση. Περισσότερο θα πάμε την προηγούμενη ώρα. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και η κάθοδος από Νέα Φιλαδέλφια μέχρι Περιστέρη. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδιένδια εξέγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων Σταδίου και Πειραιώς στην Ομόνια. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος του Συγκρού από το ύψος Λαγουμτζή. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδη.

0: Άνδρη και στην κάθοδο από ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στο Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στο ύψος του Παπάγου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Ελληνικό. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Παραλία Καλαμακίου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Ταλαιπωρία συνεχίζεται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Έχεις και δύο προσωπικά μηνύματα. Το ένα είναι από τον Νίκο. Άρχοντα Βολάνη, πες μας την κίνηση και στον Αϊμέγγεν.
0: Θα τη μάθουμε σε δύο εβδομάδες.
1: Και ο Γιώργος, ο οποίος φαίνεται να μην σ' αγαπάει πάρα πολύ, σε καλωσορίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Είναι από τη δική μου πλευρά, καταλάβεις.
0: Μπορώ να δω το μήνυμα.
1: Μετά θα σου το δείξω.
0: Εντάξει.
2: Έλα από το παρελθόν θα το δείξω εγώ.
0: Project, όλα τα μηνύματα.
1: Όχι, εντάξει.
2: Μην πειράζει το βολάνιο.
1: Λίγο ρε παιδί μου, λίγο ένα κομματάκι. Τώρα, να σας πω ότι όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, αλλά ακόμα και ζεστό. Στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι για το νερό και τα ροφήματά σας ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
3: Real FM. Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
4: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε οδήγησε την Ισπανία στην κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου 2026 και έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του θεσμού. Γεννημένος στις 21 Ιουνίου του 1961, ο Ισπανός τεχνικός κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο σε ηλικία 65 ετών και 28 ημερών και έγινε ο γυραιότερος προπονητής που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής. Άφησε στη δεύτερη θέση τον Βισέντε Ντελ Μπόσκε, ο οποίος πριν από 16 χρόνια, σε ηλικία τότε 59 ετών, οδήγησε τη Ρόχα στην πρώτη κατάκτηση μουντιάλ της ιστορίας της στη Νότια Αφρική.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου. Μαζί. Ίσως το περίμενε.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
5: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
6: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
5: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
5: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
6: Μα οι άλλοι λένε...
5: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
11: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
12: Σαλπάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
13: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τέρα Κρέτα 4 λίτρα μόνο 27,99. Φυσικός χυμός πορτοκάλι 1,5 λίτρο Life μόνο 3,09 €. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Lor 10 τεμάχια μόνο 3,49. Και μπύρα Βεργίνα εξάδα κουτί μόνο 3,85.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
15: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 2273-061-230.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.
17: απαντήσουμε. Έχει να κάνει με τη σύνταξη χειρίας. Ρίξε μια ματιά, Αμαλία μου, γιατί εσύ τα γνωρίζεις αυτά τα θέματα. Καλή. Αν μπορούμε να της δώσουμε μια απάντηση, να το επεξεργαστούμε και να της απαντήσουμε αύριο ενδεχομένως.
18: Όχι, τώρα θα απαντήσω. Α, γιατί με τις ρυθμίσεις που ψηφίζονται σήμερα θα πάρετε τη δικιά σας σύνταξη. Οπότε καταθέσετε τα χαρτιά σας να πάρετε. Η αρετή δεν είναι?
17: Ναι, ναι.
18: Τη σύνταξη δικιά σας και θα πάρετε και τη σύνταξη χειρίας κανονικά και δεν θα έχετε αυτή τη μείωση μετά από την τριετία από το 70 στο 35. Άρα πλέον και εκείνος που έχει δική του σύνταξη παίρνει και τη σύνταξη χειρίας. Αυτό.
17: Μάλιστα.
18: Οπότε καταλαβαίνετε γιατί. Να, τώρα η αρετή είναι μια κυρία η οποία έχει θέμα. Σου λέει να κρατήσω τη σύνταξη χειρίας, μάλλον του συζύγου της, και γιατί εγώ δεν θα. Να μην πάρω τη δική μου και θα μου την κόψουν. Όχι. Δεν θα κόβεται τώρα η σύνταξη χειρίας για κάποιον που εργάζεται ή έχει δική του σύνταξη.
17: Στην επίθεση που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί, ναι, εκεί στην Ακρόπολη, όπως σας είπαμε, οι δύο Ελληνοαμερικανοί τουρίστες νοσηλεύονται στον Ερυθρό Σταυρό. Ο άνδρας είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση, έχει χάσει αρκετό αίμα μετά την επίθεση που δέχθηκε με μαχαίρι από έναν δράστη, ο οποίος είναι 60 ετών, είναι άστεγος, με ψυχολογικά προβλήματα και έχει και ποινικό παρελθόν σύμφωνα με τις πληροφορίες. Καθώς λέει, μόλις τον Ιούνιο είχε συλληφθεί για εξύβριση στην Κυψέλη, ενώ το 2019 είχε συλληφθεί στο Σύνταγμα για κατοχή μαχαιριού.
18: Γιατί είναι έξω αυτός ο άνθρωπος όμως?
17: Και ναι, με ψυχολογικά προβλήματα, όπως αναφέρουν τουλάχιστον οι πρώτες πληροφορίες.
18: Λέω με βάση τις πληροφορίες. Ακόμα δεν έχουμε ολοκληρωμένη την εικόνα. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να κυκλοφορεί ελεύθερος, εφόσον έχει και ένα ποινικό παρελθόν.
17: Ναι.
18: Ξέρω εγώ.
17: Να ευχηθούμε να.
18: Ναι, να πάει καλά στην υγεία του.
17: Ο τραυματίας που βρίσκεται στο νοσοκομείο.
18: Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτε άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει. Ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
17: Χθες στην ομιλία του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ναι, στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, δεν επιτέθηκε μόνο στον Νίκο Ανδρουλάκη, κατηγορώντας τον για τις τζάμπα παροχές που δίνει, αλλά επιτέθηκε φυσικά και στον Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα το έκανε και δύο φορές. Η μία φορά ήταν και χιουμοριστική, ας ναι, το πούμε έτσι, γιατί έκανε αυτήν την αναφορά.
19: Μια κουβέντα για το μεταναστευτικό. Επειδή είδα ότι ο κύριος Τσίπρας βρέθηκε και πρόσφατα στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη, μα ταυτόχρονα.
17: Είπε για τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης εκεί στην ομιλία του και μετά πέρασε στην επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα.
19: Τάζει λεφτά από πατριωτικούς φόρους. Για μας όλοι οι φόροι οι οποίοι φεύγουν από τους ώμους των πολιτών, και ήταν πολλοί αυτοί, 83 στον αριθμό, βελτιώνοντας το εισόδημα, είναι πατριωτικοί φόροι και αυτές τις πολιτικές μείωσης φόρων εμείς εξακολουθούμε να υλοποιούμε. Μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος, αφού έφτασε τη χώρα στο χείλος του γκρεμού και αφού καταδικάστηκε 5 φορές στις κάλπες, τελικά πρόδωσε όσους τον ψήφισαν, διότι κάποιοι τον ανέδειξαν. Σε αυτή τη θέση που κάθεται αγαπητός πρόεδρος της Βουλής, καθότανε ο κύριος Τσίπρας ως εκλεγμένος, προσέξτε, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κάποιοι τον τίμησαν, τον ανέδειξαν αρχηγό. Έφυγε τώρα λοιπόν, έφταξε ένα καινούριο κόμμα, δήθεν καινούριο, στο προθάλαμο του οποίου συνοστίζονται απελπισμένοι όλοι οι πρωταγωνιστές της προηγούμενης σκοτεινής δεκαετίας.
18: Εντάξει. Καρφιά!
17: Εντάξει, η επίθεση είναι ευθεία τώρα και φαίνεται ότι υπολογίζουν σαν τον πιο άμεσο αντίπαλο στη Νέα Δημοκρατία την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τον Αλέξη Τσίπρα. Καλημέρα και στον Κώστα. Αμαλία, χθες στην τηλεόραση το χτένισμά σου τα έσπαγε. Ποιο χτένισμα? Μαζεμένα δεν τα έχεις τα μαλλιά?
18: Ναι, αλλά ήταν ένας.
17: Ποιο χτένισμα, θα μας τρελάνετε?
18: Τι εννοείς?
17: Την είδα εγώ.
18: Δεν ήταν απλό πιάσιμο.
17: Την είδα εκεί που είχε τον κύριο Νικόλαο Φαραντούρη και συζητούσαν. Είχε και την κυρία Άννα Παπαδοπούλου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Α, τώρα που είπα αυτό, η κυρία Παπαδοπούλου ρωτήθηκε χθες, ναι, από την Αμαλία Κάτζου και τον Νίκο Ελευθερόγλου για τη στάση που θα κρατήσει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
18: Μετά, γιατί χθες η Ελλάδα είχε την παρουσίαση όλου του πλάνου για την παιδεία, το σχέδιο του για την παιδεία και την κατάργηση των πανελληνίων στην σε συνέντευξη τύπου παρουσιάστηκε και αυτό της έκανε την ερώτηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
17: Για να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η κυρία Άννα Παπαδοπούλου από την Ελλάς.
20: Δεν θα προχωρούσαμε ποτέ στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Ναι. Ωστόσο, δυστυχώς, αυτή τη στιγμή, με τις αποφάσεις της συγκεκριμένης κυβέρνησης, υπάρχει μια τετελεσμένη κατάσταση. Εμείς αναλαμβάνουμε μια ευθύνη. Μια ευθύνη απέναντι στην ελληνική οικογένεια, απέναντι στα παιδιά. Ερχόμαστε να αναμορφώσουμε το πλαίσιο με τροποποίηση του νόμου Πιερακάκη και Κεραμαίος, ακριβώς για να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξουν μεγαλύτερες εγγυήσεις και δικλείδες σε σχέση με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και ότι θα παρέχουν υψηλού επίπεδου και ποιότητας εκπαίδευση. Διότι υπάρχει ένα τετελεσμένο και προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου κατόπιν και της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, αναλαμβάνουμε αυτή την ευθύνη απέναντι στον ελληνικό λαό.
17: Ναι. Τι λέει λοιπόν η ελληνική αριστερή συμπαράταξη? Δεν θα καταργήσουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
18: Απόφαση.
17: Επειδή υπάρχει και η απόφαση και από το Συμβουλίο της Επικρατείας, θα βελτιώσουμε το πλαίσιο.
18: Ακριβώς. Και θα αναβαθμιστεί και το επίπεδο των ιδιωτικών.
17: Αυτό έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Έτσι, γιατί ήταν διαφορετική η θέση που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια στον ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα λοιπόν ξεκαθαρίζει το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η κυρία Παπαδοπούλου αλλά και η κυρία Λαλιώτου νωρίτερα.
18: Ναι, ότι, το μέρος
17: της ακριβώς, ότι δεν θα καταργήσει μια κυβέρνηση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
18: Λοιπόν, επειδή ρωτούσε η αρετή για τη συντάξη κυρίας, να πω ξεκάθαρα ότι οι διατάξεις που θα ψηφιστούν σήμερα διασφαλίζουν τη λήψη δύο εθνικών συντάξεων για όσους δικαιούται σύνταξη από δικό τους δικαίωμα αλλά και λόγω θανάτου. Άρα δύο εθνικές συντάξεις. Δεν κόβεται η μία σύνταξη, παραμένουν και οι δύο συντάξεις. Δεν υπάρχουν βέβαια αναδρομικά. Έτσι, αυτό το τονίζω για να μην περιμένει κάποιος συνταξιούχος με σύνταξη χειρίας θα πάρει αναδρομικά. Όχι, δεν θα πάρει αναδρομικά. Από εδώ, από τούτο και στο εξής, δεν θα περικόπτεται η σύνταξη χειρίας.
17: Καλημέρα αρετή μου. Άκουσα λέει αρετή και έστειλα μήνυμα. Είναι άλλη αρετή. Καλημέρα αρετή μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι. Όταν γελάει λέει η Αμαλία, όποια διάθεση και αν έχω φτιάχνει αμέσως. Ειδικά όταν λέει εκείνο το εμβληματικό. Τι ζω.
21: Καλή τι ζω. Δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
17: Αυτό θυμάσαι πως είχε προκύψει?
18: Ναι, εγώ δεν θυμάμαι. Με είχατε βάλει μέσα να γράψω ένα τρέλι με τον Γιώργο Χουδά.
17: Κάνεις λάθος.
18: Τι?
17: Ήταν όταν φτιάχναμε το τρέιλερ για τη μεσημεριανή εκπομπή.
18: Α, ο ήλιος του μεσημεριού.
17: Για τον ήλιο του μεσημεριού.
18: Ναι, έχει δίκιο, δεν ήταν με τον Τζόρτζ.
17: Εκεί που την είχα βάλει να απαγγέλει.
18: Ένα κοχύλι μέσα στο φως του φεγγαριού, το στόμα του παλικαριού. Μέσα στο φύσιμα τα νέ μου, σε καρτερό να έρθεις καλέ μου, στον ήλιο του μεσημεριού.
22: Τι, έλα Χριστέ και Παναγιά, από μικρή την είχε στην πετρία.
17: Την είχα βάλει λοιπόν να λέει τον ήλιο του μεσημεριού.
18: Γράφω στην άμμο με κλωστές του φεγγαριού το όνομα του παλικαριού. Γίναν πουλιά τα δυο μου χέρια και απλώνονται ψηλά στα αστέρια στον ήλιο του μεσημεριού.
22: Στο κατσαρό σου το μαλλί κάθεται ψήρα και λαλί.
21: Σταμάτα να με μάσαι, δεν μπορώ αλήθεια.
17: Όταν λοιπόν πέρασε.
18: Εσύ δεν μιλάς.
17: Όταν πέρασε όλη αυτή τη δοκιμασία ολοκλήρωσε.
21: Καλή τι ζω, δεν μπορώ εδώ πέρα. Τι ζω.
17: Είχα απαγγείλει κι εγώ.
21: Α, μην βάλει και τα δικά σου.
17: Δεν βάλω και τα δικά μου.
21: Βέβαια.
17: Άρα, τα βάλω.
23: Ένα στεφάνι παπαρούνε στα μαλλιά και στην καρδιά μου φτερουγίζουν δυο πουλιά. Στάζουν τα χείλη σου αρμύρα. Δέθηκα στη δική σου μοίρα στον ήλιο του μεσημεριού.
22: Δεν φταίσαι εσύ, Χριστιανέ μου. Δεν φταίσαι εσύ. Εγώ φταίω που δεν κατάλαβα ότι ήσουν ανισόρροπος.
21: Εμείς το έχουμε καταλάβει, να ξέρεις.
17: Ναι. Εμείς ιστορικές στιγμές. Έτσι έχει προκύψει λοιπόν και η ατάκα. Αχ, καλέ τη ζωή.
21: Να είσαι καλά, Ιωσήφ μου.
17: Αχ, καλέ τη ζωή.
21: Ιδιαίτερα αυτές τις μέρες να είσαι καλά.
17: Να με.
21: Πάντα.
17: Δεν το βλέπω, αλλά. Να με.
18: Να είσαι γερός και καλά να μας φτιάχνεις τη διάθεση.
17: Τώρα για να είμαστε καλά, θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι. Και άμα θέλουμε περισσότερο καλοκαίρι, θέλουμε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της E-Jets. Το ενδιαφέρον είναι οι τιμές. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Καλά ακούσατε, από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα. Από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Sea Jets, κερδίζεις καλοκαίρι. Take off your coat.
18: Don't you know. Ολυμπία μου, με παρεξήγησε. Δεν είπατε μπουζουριά σου, γιατί έτσι γράφει το μήνυμά σου, τον κύριο αυτόν που τραυμάτισε τους δύο τουρίστες, ότι έπρεπε να τον παρακολουθεί κάποιος ειδικός γιατρός και αν έχριζε νοσηλείας να τον βάλουν σε μια ειδική μονάδα, σε μια. Δεν ξέρω τι ήταν αυτό, για ο άνθρωπος να έχει μια επίβλεψη και να βελτιωθεί. Αυτό εννοούσε ο Ολυμπία μου. Όχι να τον μπουζουριάσουν μέσα.
17: Τώρα είδες τι έγινε στο Σάλτσμπουργκ.
18: Ναι, μου το λες. Τι είναι.
17: Παιδιά, απίστευτο.
18: Απίστευτα πράγματα.
17: Το Σάλτσμπουργκ γέμισε με μικροσκοπικούς χρυσούς Μότσαρτ.
18: Ναι.
17: Τα αγαλματίδια του μεγάλου Μότσαρτ. Το ίδρυμα εκεί πέρα παρουσίασε 300 χρυσά αγαλματίδια του Μότσαρτ. Είναι δημιουργίες ενός οικαστικού, του Ότμαρ Χέρλ. Η εγκατάσταση στοχεύει στην ανάδειξη της ανθρώπινης πλευράς του συνθέτη, απεικονίζοντάς τον μαζί με τον αγαπημένο του σκύλο, τον Πίμπερλ. Συνολικά κατασκευάστηκαν 400 αγαλματίδια. Τα 300 εκτίθενται αυτή τη στιγμή στην πόλη για το κοινό εκεί στο Σάλτσμπουργκ. Τοποθετήθηκαν σε ιστορικά σημεία της πόλης, όπως η κήπη Μίραμπελ και η πρώην κατοικία του συνθέτη. Ωστόσο, οι φόβοι των διοργανωτών επιβεβαιώθηκαν. Ήδη δύο αγαλματίδια κλάπηκαν από τις πρώτες ώρες της έκθεσης. Μα και αυτοί οι αθεόφοβοι. Γεμίζουν τώρα το Σάλτσμπουργκ, μια πόλη με 300 χρυσά αγαλματίδια.
18: Δεν περιμέναν ότι κάποιος θα,
17: δεν περιμένουν,
18: θα τα ψηρίσει.
17: Με το που τα βάλανε, τα δύο εξαφανίστηκαν.
18: Καλά, όλα θα εξαφανιστούν.
17: Και πολλά έμειναν. Δηλαδή φυσικά. Και λίγα εξαφανίστηκαν.
18: Και ποιος θα τα έχει βάλει εδώ, στην Αθήνα.
17: Ποιο, δεν θα είχαν προλάβει.
18: Έτσι, μπράβο.
17: Δεν θα είχαν προλάβει. Με το που θα τα ακουμπάγανε, θα είχαν εξαφανιστεί.
0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
0: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
6: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
6: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
6: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
1: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Τα ταχύπλοα της Sea Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
26: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
25: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Sea Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
26: Και οι επιστροφές.
25: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
26: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
25: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Seajets. Και γρήγορα και οικονομικά. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
27: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
28: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Καλημέρα στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα στην Ελένη. Θέλω να ρωτήσω, λέει, γιατί σε όλα τα πάνελ έχουν πιάσει θέση οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας. Στη Βουλή, λέει, δεν έχει μπει ακόμα. Εντάξει, όμως από την άλλη, αυτό. Καταγράφεται πάρα πολύ ψηλά στις δημοσκοπήσεις. Σταθερά στη δεύτερη θέση. Και είναι ο πρώην πρωθυπουργός, είναι νέο κόμμα.
1: Όχι, και τη κυρία Καλασιάνου το κόμμα. Νομίζω όλα τα πάνελ καλούν. Αυτούς που υπάρχουν ακόμα δεν έχουμε. Δει και πάρα πολλά στελέχη. Πώς είναι, επειδή είναι νέο κόμμα.
0: Είναι λογικό. Όχι, είναι λογικό να υπάρχει εκπροσώπηση. Καλημέρα στη Φανή. Φανή, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Να είσαι καλά. Καλημέρα και στην Ελένη στη Θεσσαλονίκη. Λέγαμε νωρίτερα, κάποια στιγμή, για εκείνο το τραγικό περιστατικό. Τραγικό. Δολοφονία ήταν, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, του 20χρονου παιδιού στο Άργος, μετά την καταδίωξη από τους δύο αστυνομικούς. Η νεότερη εξέλιξη που υπάρχει είναι ότι στην απολογία του ένας αστυνομικός παραδέχθηκε ότι πυροβόλησε σε ευθεία βολή.
1: Ναι.
0: Και όχι στον αέρα, όπως είχε υποθεί στην αρχή. Κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και αυτά τα οποία έλεγε και η οικογένεια του παιδιού, ακριβώς, η μητέρα του και η δικηγόρος της μητέρας. Το παιδί λοιπόν είχε χτυπηθεί στο πίσω μέρος του κρανίου. Όταν έριξαν περισσότερες από 20 σφαίρες οι δύο αστυνομικοί, και όπως παραδέχεται ο ένας αστυνομικός στην απολογία του, έριξε σε ευθεία βολή. Τώρα, Γιώργο, σχετικά με την ερώτηση που κάνεις, αυτές οι πληροφορίες είχαν δοθεί από όλους τους αστυνομικούς ρεπόρτερ από την πρώτη στιγμή του συμβάντος. Οπότε δεν ήταν δικές μας πληροφορίες, ήταν πληροφορίες οι οποίες δόθηκαν από την ελληνική αστυνομία. Από εκεί και πέρα, μεγάλη συζήτηση έχει γίνει στην Ιταλία με τον Κόσμη Ματοπόλη.
1: Ναι.
0: Ο οποίος αυτές τις ημέρες καταδικάστηκε τελεσίδικα από την Ιταλική δικαιοσύνη σε 14 χρόνια κάθειρξη για το φόνο δύο ληστών που είχαν μπει στο κοσματοπολείο του και τον είχαν εκλέψει.
1: Ακριβώς. Τους δολοφόνησε.
0: Ακριβώς.
1: Εκεί ανοίξει μεγάλη κουβέντα και στην Ιταλία.
0: Η Μελώνη ζήτησε να του απονεμηθεί χάρη.
1: Ναι.
0: Το ίδιο και ο Σαλβίνη. Είναι ένα περιστατικό που είχε γίνει όχι τώρα, είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει και βίντεο. Όντως μπαίνουν τρεις, νομίζω, ένοπλοι μέσα στο κοσματοπολείο, πραγματοποιούν την ληστεία. Και την ώρα που φεύγουν, παίρνει εκείνο το όπλο του, βγαίνει έξω, του κυνηγάει και πυροβολεί του δύο από αυτού, οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους. Καταδικάστηκε λοιπόν σε 14 χρόνια. Αυτή είναι η απόφαση της Ιταλικής δικαιοσύνης. Και από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση και πολιτική και κοινωνική στην Ιταλία. Είναι διχασμένη. Άλλοι λένε ότι πρέπει να του απονεμηθεί χάρη. Άλλοι λένε ότι ένα τέτοιο μήνυμα θα ήταν μήνυμα υπέρ της ανομίας και ταυτόχρονα του ρατσισμού. Βάζουν και άλλα θέματα μέσα.
1: Πάντως είναι δεδομένο ότι μπήκαν να το ληστέψουν.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι ο ίδιος έπρεπε να τους δολοφονήσει.
0: Ναι, γιατί δεν ήταν άμυνα την ώρα της ληστείας.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή έφυγαν εκείνοι και όταν έφυγαν πήρε το όπλο του, βγήκε έξω, τους κυνήγησε και τους πυροβόλησε. Και βέβαια στην Ιταλία είχαμε και ένα περιστατικό στην Πολώνια με το θάνατο ενός Μαροκινού μετανάστη από αστυνομικούς που θύμισε πάρα πολύ την περίπτωση του George Floyd στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή τον έβαλαν κάτω. Τον είχαν ακινητοποιήσει με τα πόδια τους, εκείνος φώναζε βοήθεια και τελικά μετά από λίγο έχασε τη ζωή του, έχασε τις αισθήσεις του.
1: Γίνονται και διαδηλώσεις και τα λοιπά.
0: Έχει προκαλέσει μεγάλο κύμα αντιδράσεων και αυτά συμβαίνουν στην Ιταλία. Καλημέρα Σωτήρη, εμείς εξαφανίσαμε την Καριστιανού. Πώς την εξαφανίσαμε εμείς?
1: Δεν ξέρω εγώ. Πες μου κι εσύ.
0: Όπου εμφανίζεται, όπου κάνει δηλώσεις, μεταδίδονται κανονικά.
1: Έχει περιορίσει τις ιδιωτικές εμφανίσεις.
0: Και
1: δεν υπάρχουν και πολλά στελέχη, γιατί μαθαίνω ότι όλοι καλούμε στελέχη, προσπαθούμε να βρούμε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, αλλά είναι κυρία Γρατσία, ο κύριος Αυγερίνος. Ποιοι είναι? Δεν υπάρχουν και πολλά στελέχη.
0: Πάντως, για να έχει εξαφανιστεί από τους δημοσιογράφους, δεν νομίζω.
1: Και εγώ.
0: Έχουμε και νέο μεγάλο διαγωνισμό σε εξέλιξη εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Το πρώτο δώρο είναι ένα τριήμερο στο Πύλιο, το βουνό των Κεντάβρων. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Πύλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέχνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκίνητου. Δεύτερο δώρο, κλιματιστικό Offit 12.000 BTU για να απολαύσετε άνεση όλο το χρόνο με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή κατανάλωση, καθαρό αέρα, έξυπνο έλεγχο μέσω Wi-Fi και σύστημα αυτοκαθαρισμού και διάγνωσης βλαβών. Αποτελεί εξαιρετική επιλογή για κάθε σπίτι, κλιματιστικό Offit 12.000 BTU. Και βέβαια στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 27 Ιουλίου στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη και της Κασιανής Βραχά. Μπράβο τους, καλά παιδιά.
1: Μπράβο, πολύ καλά παιδιά. Τους ξέρεις.
0: Ναι, κάτι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πάρει τα αυτή μου.
1: Μπράβο.
0: Και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets. Αλπάρις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές αναχωρήσεις. 8 παρά 20, 11, 2 και 20 το μεσημέρι προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Sea Jets. 28 και 70 για Άνδρο σε 1 ώρα. 28 και 70 για Τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο πάρο Νάξο γρήγορα. SeaJets.com για να κάνετε την κράτησή σας. Αγαπητοί Αμαλία μου, αφήνουμε την Κούβα, αφήνουμε και το Αιγαίο και πάμε να σαλπάρουμε για άλλες πολίτες, καθώς σε πολύ λίγο.
1: Η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης.
0: Θα κλείσουμε σήμερα με μια φωνή που λατρεύω. Είναι μια από τις πιο αγαπημένες μου φωνές ever. Είναι ο Τόνι Μπένετ, έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, 21 Ιουλίου του 2023. Έτσι λοιπόν, με τον Τόνι Μπένετ θα σας αφήσουμε σήμερα για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουροστίκ για κάθε χρήση, τουροστίκ υπάρχει λύση.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα!
5: Ράδιο Σάμος
6: FM στους 102.
7: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml, 5 συν 1 δώρο, μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Paladin Finesse Tiri Light, μόνο 7,49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή, μόνο 6,95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων, μόνο 3,99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2,89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
8: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
10: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
9: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
10: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
9: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
10: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
9: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Σαρώνει την άσφαλτο.
3: Σκίζει τα κύματα.
2: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
2: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
3: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
2: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
3: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
2: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
3: Για Μότο και Μαρίν,
2: στο Μένεγα θα έρθεις.
5: Ράδιο Σάμος.
6: FM. Στους 102.

0: είναι που εγώ έχω ξυπνήσει κάπως. Δηλαδή ξυπνάω 7 παρατέταρτο και τι να δω, 9 και 20. Είναι που έχει και η Ρίτσα κάτι θέματα εδώ με τον Καραγευρέκη για τα φώτα. Σαν να πλακώνεστε στις διακόπες και να είστε ζευγάρι για να κάθομαι και να σας κοιτάω έτσι άκεφος.
1: Ωραία, ξεκινάς από κάτι. Πρέπει πρώτα να μεσολαβεί ένα πολύ σημαντικός παράγοντας σε αυτήν την εξίσωση που έβαλες, η λέξη διακοπές. Όταν βάλεις τις λέξεις διακοπές, βλέπεις και τον Καραγευρέκη και εμένα. Άρα είναι όλο το σενάριο στον αέρα. Έχεις γράψει ένα σενάριο το οποίο δεν έχει καμία βάση.
0: Έχουμε κάνει δηλαδή λάθος από την αφετηρία.
1: Έχεις κάνει από την αφετηρία. Από την αφετηρία.
0: Καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 10.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Βλέπεις την Ρίτσα και είναι πάρα πολύ ωραία να τη βλέπεις, αλλά βλέπεις και το μήνυμα που σε περιμένει με το που μπαίνεις στο ραδιοθάλαμο από τον ποιητή Λελούδα. Και ένα βήμα που να το διαβάσει κιόλας. Στείλε κάτι ποιητή μου να μπορώ να διαβάσουμε.
1: Εννοώντας ότι δεν μπορεί να διαβάσεις.
0: Είναι λίγο το τολμηρό ρε παιδί μου για το.
1: Α, ένα κάτι
0: τολμηρό. Τολμηρού περιεχομένου.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Εύη Βουγιουκλιώτη. Μαζί μας, όπως ακούσατε, είναι ο Γιάννης Καραγευρέκης. Στα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού. Μπορείτε πάντα να στέλνετε και mail. Ο μήνας έχει 21. Έχω χάσει και τις μέρες. 21
0: Ιουλίου. 21
1: Ιουλίου,
0: ναι.
1: Τάσο θα δείξει αν θα έρθει, γιατί έχει τα τηλεοπτικά του καθήκοντα ο κύριος Βρογκάκος πια. Δεν είναι, εδώ μιλάμε για star, star.
0: Έρθει δεν έρθει, εγώ πάντως σε εγκαταλείπω την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Ξαναγυρνάω στη ζώνη μου. Εκεί να είσαι εδώ.
1: Και εδώ αρχίζουμε πάλι από τη λάθος, από το λάθος σενάριο, δηλαδή εγώ είμαι σταθερά.
0: Εσύ είσαι σταθερά, τα κάνουμε.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ. Σας
0: δηλαδή,
1: ευχαριστώ.
0: 10,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, κύριε Παγκάκη.
0: Ιούλιος, Αύγουστος. Ναι. Ρίτσα, μισό γλυκά το μυαλό. Κατευθείαν.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι, ναι. Λες, ας πούμε. Ναι, τι.
1: Καλημέρα και καλά κρασά.
0: Λες, Παναθηναϊκός, το μυαλό σου πάει κατευθείαν στο πράσινο.
1: Ναι.

0: δεύτερη μέρα του καύσωνα. 38 άρια στην Αττική. Είναι η δεύτερη. Πάμε προς κορύφωση, δηλαδή αύριο θα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Απλά η αίσθηση είναι δυσκολότερη γιατί έχουμε συσσόρευση και πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλά ποσοστά υγρασίας.
1: Και άργησε να έρθει, λένε οι μετεωρολόγοι.
0: Άργησε, ναι.
1: Θυμίζω ότι τα προηγούμενα καλοκαίρια, τον Ιούνιο ήταν εδώ. Περάσαμε έναν Ιούνιο ζεστό μεν, αλλά όχι στη λογική του καύσωνα.
0: Καλά, πέρσι είχαμε και τον 15ήμερο, το θυμάσαι, δύο εβδομάδες. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δύο εβδομάδες καύσωνα, ναι. Συνεχόμενο, δύο εβδομάδες.
1: Λοιπόν, ας κάνουμε υπομονή, όπως λέει η Κυρίτσα, οι επόμενες ώρες είναι δύσκολες.
0: Ναι.
1: Και μετά πάμε σε κανονικές θερμοκρασίες από Πέμπτη, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Από Πέμπτη θα έχει και μεγάλη πτώση. Δηλαδή θα είναι ίσως και κάτω από την εποχή η θερμοκρασία και θα έχει και κάτι μπόρες.
1: Να το δούμε.
0: Ξέρεις, μετά τις μεγάλες ζέστες όταν έρχονται μπόρες, καλό πράγμα δεν το λες.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το λες.
1: Όχι, δεν το λες.
0: Δεν λειτουργεί καλά και η γη, είδε το έδαφος.
1: Δεν λειτουργεί, παράδειγμα, σελίες που ξέρω κάτω από τη μέση.
0: Δεν λειτουργεί.
1: Δεν βοηθάει. Ναι. Δεν βοηθάει. Και ειδικά η βροχή τέτοια περίοδο δεν βοηθάει καθόλου.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Φίλε Γιώργο, επειδή φάγαμε τα καλύτερα μας χρόνια και μερικοί ακόμα πεινάμε, αναφέρομαι σε μένα, όχι στη Ρίτσα, δεν. Αλλά αυτή η ιστορία με το επειδή εγώ είμαι. Πιστεύω σε ένα αφήγημα κομματικό. Αφού το πιστεύω, το αφήγημα πάει να πει ότι θεωρώ ότι όλοι οι άλλοι είναι εγκληματίες, ήμουν ανιός και γέρασα. Όχι, εγώ δεν το θρέφω άλλο αυτό. Θες να το πιστεύεις, είναι δικαίωμά σου. Να διαβάσω το μήνυμά σου. Είναι εντελώς παράλογο και ανόητο.
0: Ναι, δεν ξέρω τι γράφει ο Γιώργος. Τέλος πάντων, ας πούμε μια καλημέρα.
1: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
0: Καλημέρα,
1: παπάκι realfm.gr. Σε λίγο θα έχουμε τη Σοφία Γαλάνη μαζί μας να συζητήσουμε για αυτή την υπόθεση στην Ακρόπολη. Δεν ξέρω πόσοι έχετε μπει στο real.gr ή στο nikos.gr, πόσοι το ακούσατε στο Real FM. Για την υπόθεση αυτή με τον άνδρα με το μαχαίρι που τραυμάτισε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες που στα εκδοτήρια.
0: Ναι,
1: για να επισκεφθεί τον Ιερό Βράχο.
0: Οι οποίοι τους είχαν πάει νωρίς, όπως καταλαβαίνετε, γιατί μετά από κάποια ώρα δεν μπορείς να ανέβεις στην Ακρόπολη λόγω ζέστης. Και τους είχαν πάει νωρίς για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Φαίνεται ότι ο δράστης έχει ψυχιατρικά και όχι ψυχολογικά προβλήματα. Ψυχιατρικά.
1: Ενδεχομένως είναι αυτό και δεν υπάρχει κάποιο άλλο υπόβαθρο.
0: Ενδεχομένως. Πάντα είμαστε πολλοί. Ο ένας νομίζω νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.
1: Ναι, ο άντρας φαίνεται ότι έχει τραυματιστεί πιο σοβαρά από τη γυναίκα. Και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω, ενδεχομένως δεν υπάρχει υπόβαθρο. Δηλαδή, εκεί για να σας δώσουμε μια εικόνα να έχετε τι συνέβη, όπως λέει η Ρίτσα, νωρίς για να μην τους χτυπήσει ο ήλιος, ένα γκρουπ από τουρίστες μπροστά στα εκδοτήρια περιμένουν να βγάλουν εισιτήρια για να επισκεφθούν την Ακρόπολη. Αυτός ο τύπος εμφανίζεται με το μαχαίρι και επιτίθεται σε δύο από αυτούς. Ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τραυματίζει στα χέρια τη γυναίκα, σοβαρότερα τον άντρα στο πόδι. Και έλα, κυρία Σοφία Γαλάνη.
0: Έλα, Σοφία, έλα.
1: Και θέλω να θίξω και ένα ερώτημα ακούγοντας τη Σοφία, βέβαια, η οποία έχει τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ. Σοφία μου, καλημέρα, αν το ξέρεις.
0: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα.
1: Εκεί υπάρχει σταθερή αστυνομική δύναμη, δεν υπάρχει.
2: Σταθερή, όχι.
1: Δηλαδή, δύο-τρεις αστυνομικοί.
0: Νομίζω ότι υπάρχουν, παιδιά.
2: Πλησίων του μουσείου, βέβαια, της Ακρόπολης.
0: Έχει
2: περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Ναι. Και ειδικά
2: τις ώρες αιχμής υπάρχει μόνο. Υπάρχουν αστυνομικοί.
1: Δεν υπάρχει. Εγώ περιμένω να υπάρχουν δύο αστυνομικοί, δύο λέω, στα εκδοτήρια. Συνέχεια.
0: Α, στα εκδοτήρια δεν
2: έχει. Εκδοτήρια δεν
1: υπάρχει. Γιατί, παιδιά, συγγνώμη. Δεν υπάρχει πιο σημαντικός χώρος σε ολόκληρη την Ελλάδα να επισκεφθεί ένας τουρίστας.
0: Ναι, αλλά αστυνομία έχει εκεί. Δηλαδή, όποιος έχει περάσει από το σημείο. Στα εκδοτήρια δεν έχει.
1: Λέτε.
0: Στα εκδοτήρια δεν έχει. Αλλά τώρα να έχει στα εκδοτήρια δίπλα αστυνομικό.
1: Ναι, επειδή δεν γίνεται όλα να τα σκέφτεται ένας υπουργός, τον οποίο θα τον κριτικάρουμε και καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε, ή ο αρχηγός της ελληνικής αστυνομίας και αυτόν καλά θα κάνουμε να τον κριτικάρουμε. Η στρατηγία σκεφτούν κάτι δηλαδή. Ναι. Υπάρχει ένας αστυνομικός στα εκδοτήρια. Αν υπήρχε αστυνομικός εκεί, θα έβγαζε αυτό το μαχαίρι.
0: Ναι. Αν έχει πρόβλημα, ναι, θα το έβγαζε. Σε αυτή την περίπτωση.
1: Με
0: αστυνομικό. Αν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος.
1: Θα το δεσμεύανε λοιπόν.
0: Θα το δεσμεύανε, άλλο αυτό.
2: Σε κάθε περίπτωση είναι ένα επιπλέον μέτρο ασφαλείας αυτό το που αναφέρει.
0: Εννοείται. Εννοείται.
2: Σίγουρα εκτός βέβαια στον εξωτερικό χώρο από το Μουσείο της Ακρόπολης, συνήθως υπάρχει ή περιπολικό ή αστυνομία τις περισσότερες ώρες της ημέρας.
1: Είναι βιτρίνα της χώρας τα εκδοτήρια της Ακρόπολης. Είναι βιτρίνα της χώρας.
0: Ναι. Εντάξει. Για πες μας τώρα, Σοφία.
2: Περίπου λοιπόν στις 8 και 5 το πρωί άνοιξε η κάρτα στην ελληνική αστυνομία για έναν άνδρα 60 ετών, έχουμε μάθει, ο οποίος έβγαλε μαχαίρι και επιτέθηκε σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Ένας 53χρονος και μία 48χρονη γυναίκα, οι οποίοι δέχθηκαν την επίθεση. Η γυναίκα έχει πιο ελαφρά τραύματα στο πόδι, ο άνδρας πιο σοβαρά στο χέρι. Ευτυχώς κλήθηκε η αστυνομία γρήγορα, πήγε η ομάδα Δίας εκεί, έκανε τουρνικέ προκειμένου να σταματήσει τις αιμορραγίες. Νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στον Ερυθρό Σταυρό. Η γυναίκα δεν αντιμετωπίζει ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο άνδρας τώρα μένει να δούμε, γιατί είναι όντως έχει πιο σοβαρό τραύμα στο χέρι. Έχει συλληφθεί 60χρονος αυτός, κρατείται αυτή τη στιγμή στο αστυνομικό τμήμα Ακροπόλεως. Φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα, πιθανόν είναι και άστεγος, και έχουμε μάθει ότι έχει συλληφθεί ξανά στο παρελθόν, έχουμε πληροφορίες, για εξήβηση και για κατοχή μαχαιριού πριν κάποια χρόνια. Αυτό να μην τα ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Ναι.
0: Α, αλλάζει τότε, αλλάζει.
2: Έχει κάποιο παρελθόν αυτό. Οπα. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες.
0: Αν οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι έχει παρελθόν, έχει συλληφθεί και προφανώς θα έχει νοσηλευτεί, αλλάζει το πράγμα.
2: Πολύ πιθανό. Θα το πιστοποιήσει τώρα, γιατί θα εξεταστεί και, και ψυχιατρικά, είναι βέβαιο αυτό. Να δούμε σε αυτές τις περιπτώσεις, βέβαια, όταν εξετάζεται από ψυχίατρο, μετά ο εισαγγελέας αποφασίζει αν θα διατάξει τον εγκλεισμό του ή όχι. Ενδεχομένως να έχει ξανά εγκλεισμό στο παρελθόν και να έχει βγει. Αυτό αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ώρες. Είναι μια περίπτωση πάντως που δεν είναι η μόνη. Έχουν υπάρξει και άλλα τέτοια περιστατικά.
0: Απλά είναι να έχει έρθει από το Όρεγκον τώρα, από το Όρεγκον ή από την Αριζόνα, να έχει έρθει εδώ τώρα και να σου έρθει ξαφνικά.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Ελπίζω να πάρουν εξιτήριο και οι δύο οι τουρίστες από το νοσοκομείο.
0: Τουλάχιστον δεν είναι βαριά τα τραύματα.
1: Ναι, επαναλαμβάνω, για μένα είναι πολύ σοβαρό περιστατικό, ειδικά στην καρδιά του καλοκαιριού και στην είσοδο της Ακρόπολης.
2: Γιατί σε κάθε περίπτωση είναι ένα σημείο που έχει αυξημένη και τουριστική κίνηση. Είναι ένα σημείο που δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν κατά κανόνα τέτοια πράγματα, και έγινε και 8 ώρα το πρωί. Ναι. Δηλαδή σε μια ώρα που είναι πολύ φυσιολογική. Δυστυχώς, να το επαναλάβω, επειδή από την ελληνική αστυνομία μαθαίνουμε συχνά πυκνά περιστατικά για επιθέσεις από ανθρώπους οι οποίοι κινούνται στο κέντρο της Αθήνας. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Ευτυχώς πήγε γρήγορα η αστυνομία από εκεί και πέρα.
1: Σοφία μου, δεν είναι το ίδιο και δεν έχει να κάνει με το ρεπορτάζ σου ή με τη μεταφέρεις πληροφορίες σου. Δεν είναι το ίδιο με οποιαδήποτε επίθεση στο κέντρο της Αθήνας. Και επαναλαμβάνω, κάποια στιγμή θα πρέπει και οι αξιωματικοί υψηλόβαθμοι της ελληνικής αστυνομίας να σκέφτονται και από μόνοι τους. Πόσο μυαλό θέλει για να βάλει εκεί δύο αστυνομικούς.
0: Και βέβαια να δούμε τι κάνουν και οι κοινωνικές υπηρεσίες. Είναι άλλο πράγμα. Αν έχει συλληφθεί ο άνθρωπος στο παρελθόν, αν έχει ψυχιατρικά προβλήματα, γιατί είναι άλλη περίπτωση, προφανώς έχει περάσει από εγκλεισμό. Δεν έχει περάσει από εγκλεισμό. Γιατί είναι ελεύθερος, είναι ένας άστεγος άνθρωπος. Είναι... Δηλαδή έχει πολύ μεγαλύτερο βάρος και βάθος.
1: Και αυτό επίσης είναι μεγάλη ιστορία.
0: Δεν είναι. Θα το δούμε όμως.
1: Πάντως εσύ μας μετέφερες το ρεπορτάζ και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Κοντός
1: για τις πληροφορίες, για τις πληροφορίες και για τις εικόνες. Ευχαριστούμε, Σοφία Γαλάνη.
2: Εγώ.

0: Λοιπόν, η επικαιρότητα χθες είχε και οι δυσφουλές αρκετές και σε πολιτικό επίπεδο και μη. Όχι να μην τα. Σε αρκετά. Δηλαδή, είχαμε παρεμβάσεις, ομιλίες και πράγματα τα οποία έβγαλαν οι δυσφουλές. Συμφωνείς? Δεν σε βλέπω, είμαι σαν τον πατέρα του Βέγκου. Εσύ είσαι ο Βέγκος.
1: Εγώ είμαι ο Βέγκος.
0: Εγώ είμαι ο Λαβρέντης. Εγώ είμαι ο Λαβρέντης στην άλλη πλευρά. Δεν σε βλέπω.
1: Ταινία του Βέγκου, είσαι ο Βέγκος.
0: Για να, δηλαδή, να δώσουμε και ρόλους. Εγώ είμαι στην άλλη πλευρά. Ναι, είμαι ο Λαβρέντης.
1: Εγώ τι θέση είμαι, ναι.
0: Για πες μου.
1: Ωραία, δεν είναι. Ανάλογα πώς το βλέπεις, παιδί μου. Την είδηση τη βλέπεις από δεξιά ή από αριστερά την είδηση. Εγώ πώς τη βλέπω.
0: Δεν τη βλέπω καθόλου έτσι εγώ. Δεν με ενδιαφέρει. Ίσα που δεν με νοιάζει. Άχου και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ρίτσα μου, αλλά για το πολιτικό πεδίο μου.
0: Άχου και δεν με νοιάζει. Ναι, ρε παιδί μου, λέμε ότι η κάθε πλευρά έχει κάποια είδηση.
1: Ναι, έχουν ειδήσει, έχουν. Είπαμε. Προχωράει το πράγμα μέσα στο καλοκαίρι, σαν να μην υπάρχει καλοκαίρι.
0: Δηλαδή και η αποστροφή του Πρωθυπουργού εχθές ότι πάει στις καλένδες η πρόταση για το ασυμβίβαστο περιβουλευτή και υπουργού. Το οποίο το συζητούσαμε. Ναι. Και προφανώς λόγω των αντιδράσεων μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα προχωρήσει αυτό στην αναθεώρηση του συντάγματος. Ναι. Είναι ήδη σουλά.
1: Είναι ήδη, βεβαίως και είναι ήδη.
0: Δηλαδή, άλλα λέγαμε, το συζητήσαμε, τελειώσαμε στη συζήτηση. Έτσι κάνουμε εμείς. Και εγώ είμαστε στην προθέρμανση στα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και το κομμάτι αυτό που είπε η Ελλάδα στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε για την παιδεία, ότι δεν είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων, αλλά δεν πρόκειται και να τα καταργήσει. Είναι τελείως διαφορετική γραμμή, γιατί το ξέρεις πολύ καλά. Ο Αλέξης Τσίπρας στο θέμα παιδεία ήταν, ας το πούμε, έχει μια ιδιαίτερη διαδρομή.
1: Ναι.
0: Ας το πω έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και τώρα λέει ότι δεν τα είχαμε ιδρύσει εμείς, δεν θα τα καταργήσουμε όμως, γιατί σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ.
1: Ωραία. Είναι λίγο πιο θεσμική θέση αυτή από το παρελθόν.
0: Άρα τι σημαίνει στην αναθεώρηση του συντάγματος, θα την ψηφίσουν, δηλαδή.
1: Εσύ πιστεύεις ότι στην αναθεώρηση του συντάγματος που
0: μας
1: λένε
0: ότι θα
1: συνεννοηθούν στην επόμενη Βουλή και θα συνεννοηθούν, θεωρώ ότι δεν θα βρουν καμία πουθενά σε κανένα σημείο. Τίποτα. Απολύτως. Κανένα κοινό σημείο.
0: Έχουμε και τον Παναγιώτη Βολάνη που περιμένει να κάνουμε την κίνηση με το χέρι για να μπει μέσα.
1: Τίποτα. Απολύτως. Κανένα κοινό σημείο.
0: Έχουμε και τον Παναγιώτη Βολάνη που περιμένει να κάνουμε την κίνηση με το χέρι.

0: παρουσίου αλλά και από Χαλάνδρη μέχρι Πανούρμου, δυσχέρεια στην κυκλοφορία και στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στα δύο ρεύματα της Κατεχάκης στο ύψος του Παπάγου, μικρές καθυστερήσεις έχουμε στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό, πυκνίνει η ροή στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος στο Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος της λεωφόρου Αλίμου. Ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στις δύο κατευθύνσεις Πέτρου Ράλι από Ταύρο μέχρι Εγάλεο και από Εγάλεο μέχρι Ρέντι. Και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
1: Και η Κηφισίας, εγώ είδα από κάτω όταν ανεβήκαμε ότι είχε αρκετή κίνηση και στην κάθοδο και στην άνοδο. Δηλαδή για 3η-21 του μήνα δεν το λες.
0: Λίγο υπερβολική κατάσταση.
1: Ναι.
0: Στην Κηφισίας.
1: Σε ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Παναγιώτη. Να μου επιτρέψεις λίγο να βοηθήσεις το φίλο μου τον Δημήτρη να καταλάβει τι εννοούσα, το φίλο μας τον Δημήτρη το Μαντά, γιατί ενδεχομένως δεν το έχει.
1: Τι
2: δεν το αντιλαμβάνεται όπως το είπα. Λέει: καθόμαστε στην Ελλάδα 10 άτομα και υπάρχουν όχι 2 αλλά 5 αστυνομικοί, ο πίσω με μαχαιρώνει. Πώς ακριβώς θα το γλιτώσουν οι αστυνομικοί? Άκου λοιπόν, φίλε Δημήτρη, οι αστυνομικοί από το παρελθόν που έκανα αστυνομικό ρεπορτάζ πριν από χρόνια δηλαδή, έχουν μια λειτουργία και έχουν και έναν τρόπο με τον οποίο κινούνται σε κάποιες περιπτώσεις, είναι η αποτροπή. Δηλαδή σε μια γειτονιά που μπορεί να έχουν γίνει 4-5 διαρρήξεις μέσα σε ένα δίμηνο, βάζουν ένα περιπολικό το βράδυ, το οποίο γυρνάει αναποσβήνοντας το φάρο. Αυτό λέγεται αποτροπή. Εάν έχεις έναν 2 αστυνομικούς στο εκδοτήριο, επαναλαμβάνω, δίπλα, ενστολούς, ένας τύπος που έρχεται με το μαχαίρι, έχει μαχαίρι πάνω του, έρχεται με το μαχαίρι εκεί, θεωρείς ότι θα το βγάλει εύκολα για να τραυματίσει, να απειλήσει κάποιον? Αυτό λοιπόν λέγεται αποτροπή.
1: Γιατί τι λέει ο Δημήτρης, λέει ότι δεν μπορεί να είναι.
2: Λέει ότι δεν γίνεται να. Και δεν έκανα νέα αστυνομική, αλλά άλλο έχει το μαχαίρι στην ουρά και με καρφώσει. Ναι.
1: Εντάξει, και
2: παναλαμβάνω. Ένα τρόπο που λειτουργεί το πράγμα στην Αθήνα που έχει 5 εκατομμύρια 5,5 είναι και η αποτροπή. Δεν μπορεί να έχουμε έναν αστυνομικό καθένα για τι ανάγκε μα.
1: Δεν γίνεται.
2: Αλλά ένα περιπολικό που θα κάνει μια περιπολία το βράδυ σε μια γειτονιά όπου, επαναλαμβάνω, έχουν καταγραφεί κρούσματα διαρρήξεων. Αυτό μπορεί να αποτελέσει αποτροπή. Το κάνει η αστυνομική. Αν έχει ένα φίλο αστυνομικό, ρώτησε τον Δημήτρη μου.
1: Ναι, ναι, εντάξει, αυτή η αποτροπή έχει πολύ δίκιο. Απλώς και εγώ νομίζω ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχει αστυνομικούς. Στο συγκεκριμένο σημείο,
2: αυτό
1: έτσι.
2: Λέω, αν έχει σταθερή δύναμη.
1: Έχει δυνάμει. Όποιος περάσει από εκεί με τα πόδια θα δει ότι έχει αστυνομικούς. Τώρα να έχει στα εκδοτήρια, όχι. Στα εκδοτήρια δεν έχει.

0: Λοιπόν, είπαμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το ασυμβίβαστο, τι γίνεται, ότι πάει περίπατο ασυμβίβαστο βουλευτή και υπουργού. Είπαμε για την πρόταση της Ελλάς για το κομμάτι ότι δεν πρόκειται να καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μία ακόμη από τις ειδήσεις είναι ότι οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί είναι τεράστιοι από ό,τι φαίνεται στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Είναι 3 δισεκατομμύρια ευρώ, βλέπω εδώ στην Καθημερινή. Αυτό σημαίνει ότι η επιβάρηση στην τελική τιμή φτάνει τα 6 λεπτά η κιλοβατόρα. Με ό,τι σημαίνει αυτό, 3 δισεκατομμύρια ευρώ. 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Με συγχωρείς, αλλά σημαίνει πάρα πολλά. Σημαίνει ότι μπορεί να τρέχει το κράτος, αλλά δεν έχει τρέξει με το ρυθμό που θα θέλαμε. Σημαίνει ότι πηγαίνει στην επόμενη εποχή της ψηφιοποίησης, στην μείωση της γραφειοκρατίας, αλλά κάποιες παθογένειες παραμένουν. Και αυτή είναι μια σημαντική παθογένεια.
0: Μα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Και επιβαρύνει στον καταναλωτή.
0: Εντάξει.
1: Επιβαρύνει στον καταναλωτή.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Και διαβάζω να σου πω ότι πάρα πολλές. Υπάρχουν και άλλες πιστώσεις. Γίνεται δουλειά στα νοσοκομεία τώρα με τις ανακοινήσεις.
0: Ναι.
1: Και ενώ υπάρχει διάθεση και η δέσμευση από το Υπουργείο Υγείας, από το Υπουργείο Οικονομικών να δοθούν οι πιστώσεις, κολλάνε λέει σε κάποια συστήματα μηχανοράβησης που έχουν τα νοσοκομεία, τα οποία είναι λέει απαρχαιωμένα.
0: Ναι, δεν έχουν προχωρήσει όλα. Φαντάζομαι ότι αυτό κινείται πιο γρήγορα.
1: Ναι, είναι απαρχαιωμένα, αλλά παιδιά, κρατάτε ένα λογαριασμό. Έρχεται το Καραγευρέκης να βάλει, ξέρω εγώ, τις πλάκες. Έρχεται ο Παγάνης να βάλει τα παράθυρα. Έρχεται η Μπιζόγλη να βάλει τα λογισμικά. Να ξέρουμε όμως. Ήρθανε πριν από 3 χρόνια, πρέπει να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Α, εννοείται ότι πρέπει να πληρωθούν. Εννοείται ότι πρέπει να. Οι προμηθευτές, λες, του δημοσίου.
1: Ναι.
0: Α, και αυτό είναι μεγάλο θέμα. 3 λοιπόν, δισεκατομμύρια ευρώ στους προμηθευτές χρωστάει το δημόσιο.
1: Τεράστιο θέμα αυτό.
0: Και εκεί 3 δισεκατομμύρια το δημόσιο στους προμηθευτές, 3 δισεκατομμύρια ανεξόφλητοι λογαριασμοί στους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Πάμε εξαιρετικά. Λοιπόν, Γιώργο μου, χαίρομαι πάρα πολύ.

0: Διαπιστωσή σου και εγώ με πολύ τη άποψη ότι μπορώ να περάσω υπέροχα και να φάω και να πιω και να κουβεντιάσω και να γελάσω με ανθρώπους κυρίως με τους οποίους διαφωνώ. Με αυτούς που συμφωνώ θα πούμε από Παναθηναϊκός φοβερή ομάδα. Φοβερή. Πάει για πρωτάθλημα φέτος. Πάει για πρωτάθλημα. Εκεί θα κάπου θα κλείσουμε τη συζήτηση.
1: Τα βρήκατε με τον Γιώργο, μπράβο.
0: Μου λέει εδώ πέρα Γιώργος και εγώ είναι μια αρχή που έχω πάγια. Ευχαριστιέμαι πάρα πολύ την παρέα των ανθρώπων με τους οποίους διαφωνώ.
1: Α, εγώ δεν μου αρέσει καθόλου. Άμα είναι να έχω ένταση στη ζωή. Δουλεύω 16 ώρες την ημέρα. Είμαι μέσα στην ένταση. Να πάω να συζητήσω με έναν άνθρωπο και να ξαναέχω ένταση. Παιδιά. Δηλαδή, ένταση 16 ώρες την ημέρα. Στρες από εδώ. Από το πρωί ως το βράδυ, στρες στην οδήγηση, στρες στη δουλειά, στρες στην άλλη δουλειά. Και να πάω να συναντήσω και έναν άνθρωπο και να έχω διαφορετική άποψη.
0: Κάτσε, βρελίτσα μου.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Χωρίς ένταση να συζητήσεις και με λίγο χιούμορ, δεν σε πειράζει. Λέει, δεν μπορείς, πώς θα το
1: αντέξεις. Χιούμορ μπορώ. Ένταση δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πιάσει, έχω γεμίσει όλα τα κουβαδάκια της έντασης. Ναι. Δεν έχω τίποτα. Μια σταγόνα να πέσει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Δεν ναι. θέλω.
0: Πάντως, εντάξει, σε έχει επηρεάσει λίγο αυτή η επικαιρότητα και έτσι όπως έχει, και ειδικά η παρατεταμένη προεκλογική περίοδος. Βλέπω ότι σε έχει επηρεάσει. Ναι. Δεν είσαι η ρίτσα που θυμάμαι μια φορά.
1: Τη θυμάσαι πριν 25 χρόνια αυτή τη ρίτσα.
0: Ίδια παραμένεις, απλά κάποιες λεπτομέρειες έχουμε.
1: Συν 25.
0: Πάντως, το έχω ξαναπεί να ξεριζούμε τα σως θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της ιστορίας του 2150. Αν αυτό σε κάνει να αλλάξει άποψη για τον τρόπο που σκέφτεσαι, εγώ εδώ είμαι.
1: Καλά. Έχω και το Σταυρακάκι. Δεν έχουμε όλα τα άλλα. Έχουμε και το Δημήτρη Σταυρακάκι που είναι άϊπνο στο Σιάτλ πρωί-πρωί.
0: Τι θέλει αυτό.
1: Και στέλνει μηνύματα. Πρωινιάτικα.
0: Θα με βγάλετε να πάω να κοιμηθώ ποτέ.
1: Ναι, άϊπνο στο Σιάτλ. Ναι. Δημήτρη Σταυρακάκι. Ένα άνθρωπο με ιστορία.
0: Βέβαια.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ, αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός
0: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.
7: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
11: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το Κοχύλι.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
11: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
10: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
11: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 22730 95 600
10: και 6977 8093 89.
11: Εστιατόριο Κοχύλι.
10: Από το Κοχύλι
11: στα χείλη.
7: Υπέροχος προορισμός θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίκτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Seaside. Κοντά στο νέο αλυφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
12: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα βελεγράκης.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
13: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
14: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
13: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
14: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
13: Πάνελ.
14: Περίφραξη.
13: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
14: Είδη κυγκαλερίας.
13: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
14: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή. Τους.
13: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
14: Τηλέφωνα 2273-035-426
13: και 6976-5573-49.
14: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
15: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Χελάς Μπράου 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Κόλα Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι γρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
16: Έλα φιλέ! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
17: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
16: Για πες λεπτομέρειες.
17: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
16: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
17: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
16: Σε ευχαριστώ, φίλε.
17: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
18: Ράδιο Σάμος.
19: FM στους 102.
20: Σε παραδέχομαι.
21: Όλοι. Είσαι και στη Σόφη Μαραγκίδου να πούμε την καλημέρα μας που πάντα μας γλυκένει, στην Κατερίνα από την Πάτμο, την Κατερινούλα μας. Καλημέρα.
20: Σε
21: όλους σας δηλαδή καλημέρα. Είτε μας στέλνετε μηνύματα για ματαγλίκα είτε όχι. Και η διαφωνία μέσα στο πρόγραμμα είναι.

Πάνος, ο οποίος με προκαλεί και μου λέει: δεν λέω ανέκδοτα όπως έλεγα παλιά, και περιμένει, λέει, και είναι στο φορτηγό. Το θέμα είναι ότι και εμείς τώρα κάνουμε μια συζήτηση πολιτική και δεν τα λέω, ξέρεις, πάνω μου νωρίς, τα λέω πιο αργά. Περίμενε. Βέβαια, ξέρω ότι ο άνθρωπος που έρχεται είναι και χιούμορ έχει και μοντέρνος είναι, αλλά δεν μπορώ. Επίσης σκέφτομαι και την και τη Ρίτσα, η οποία δεν της πολύ αρέσει. Δηλαδή, ψάχνει να βρει τρόπο να φύγει όταν βαράω με τα ανέκδοτα εγώ. Τα λέμε.

0: Λοιπόν, θα σου πω όμως μετά την υποδοχή και τη συζήτηση που θα κάνουμε με τον κύριο Νίκο Παπά για τα πράγματα που θα συζητήσουμε πολύ σοβαρά.
1: Κρατήσου, λέω. Και μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς το ανεκδοτό σου. Κάνε μια αναμονή.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι, παιδάκι μου.
0: Κατάλαβες, φίλε μου.
1: Ναι.
0: Πάνω από το, με το φορτηγό, κατάλαβες.
1: Πάνω φίλε, μου, κάνε μια υπομονή, παιδάκι μου. Θα είναι το ανέκδοτο όπως του πρέπει, την ώρα που του πρέπει.
0: Πάνω, δέχομαι πόλεμο, το βλέπεις. Λοιπόν, έλα, πάμε να υποδεχθούμε τον άνθρωπο που περιμένει.
1: Ναι. Λοιπόν, να υποδεχθούμε τον κύριο Νίκο Παπά, τον γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Πιζόγλη. Καλημέρα, κύριε Παγάνη. Η κυρία Πιζόγλη σήμερα ήταν ακριβής ως προς την ιδιότητά μου, διότι την προηγούμενη μου είχε κάνει μια προαγωγή. Ο Νέαρ.
1: Κούτσα κούτσα όμως, κύριε Παπά. Κούτσα κούτσα, έρχονται τα πράγματα. Αλλάζει όμως το πράγμα.
0: Και,
1: δηλαδή είμαι και τυχερούλα, μην νομίζετε.
0: Ήμουν έτοιμος να σας πω σιδεροκέφαλος, αλλά από την άλλη, εσείς έχετε μια πορεία συνεχή. Έχετε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην πολιτική. Υποθέτω ότι αυτή είναι μια ιδιότητα. Την θέλατε, την επιθυμούσατε στον ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία σε αυτή την κατάσταση, έτσι όπως είναι τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία?
2: Εγώ επιθυμούσα το κόμμα να ξεθελώσει το στίγμα του και να σταθεί στα πόδια του. Η επιλογή αυτή δεν έγινε οικία βουλήση. Είχα παρότρινση. Προφανώς και δέχτηκα με μεγάλο αίσθημα ευθύνης και... ξέρετε, και για μας είναι και μια ηθική αναγνώριση και ικανοποίηση όταν σου ζητούν οι συναγωνιστές σου μια τόσο κρίσιμη θέση να υπηρετήσεις.
0: Αλλά στα δύσκολα μας, κύριε Παπά. Στα πολύ δύσκολα όμως.
2: Στα πολύ δύσκολα, στα εύκολα όλοι καλοί είμαστε. Στα δύσκολα κρινόμαστε, έτσι. Και αυτό είναι γενική εφαρμογή δήλωση. Και στα προσωπικά μας και στα πολιτικά και στα επαγγελματικά.
1: Σας ακούω και χθες το βράδυ, κύριε Παπά, έτσι στους συναδέλφους, στους δύο συναδέλφους στη συνέντευξη που παραχωρήσατε. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι κάπως ασυλλογική ηγεσία, έτσι όπως το είπατε. Περίπου, ή είμαστε σε αυτή τη διαδρομή της συλλογικής ηγεσίας, περίπου?
2: Είμαστε, κύριε Πιζόγλη, να σας πω γιατί το καταστατικό μας προβλέπει συνέδριο και εκλογή από τα μέλη για να εκλεγεί τυπικά πρόεδρος του κόμματος. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα τώρα που μιλάμε, διότι υπάρχει ένα ενδεχόμενο το οποίο είναι ανοιχτό για εκλογές στο φθινόπωρο. Το κόμμα είναι σε μια φάση που χρειάζεται πάρα πολύ γρήγορη πολιτική ανασύνταξη και ανασυγκρότηση. Και θα ήταν λάθος να πάμε σε μια επιλογή η οποία ξαναβάζει τα μέλη μας να επιλέξουν επικεφαλής αυτή τη στιγμή. Έχει ήδη εκλεγεί στην Προεδρία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας η Ρένα Δούρου. Είμαι ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής εγώ. Μπορούμε να πυκνώσουμε το βηματισμό μας ούτως ώστε να δώσουμε ακόμα περισσότερο σάρκα και οστά σε αυτό που λέμε συλλογική ηγεσία και, αν θέλετε, με βάση και την πείρα όλων των τελευταίων ημερών και τα τηλεφωνήματα που δέχομαι και τις επικοινωνίες που κάνω με ανθρώπους της παράταξης, είναι κάτι το οποίο αναμένουν από εμάς. Δεν θα ανέμεναν μία εντός εισαγωγικών αναμέτρηση για την ηγεσία με τους τυπικούς όρους.
0: Εσείς ως γραμματέας τώρα συσπηρώνετε δυνάμεις. Έχετε αναλάβει ένα κεντρικό ρόλο. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω, δεν είναι. Πώς να το πω τώρα, εγώ βλέπω διαφορές ανάμεσα σας, για παράδειγμα, και τον κύριο Παύλο Πουλάκη, ο οποίος και αυτός έχει μια... Τώρα, δεν θέλω να την πω Τρόικα, γιατί η Τρόικα συνδυάζεται με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από τη Διευθυντική Συμμαχία και με τις συγκρούσεις που είχατε έτσι με μια τριάδα.
2: Η Τρόικα δεν ήρθε επί ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Παγάνη.
0: Θεσμοί, τους λέγατε θεσμούς εσείς. Εντάξει.
2: Καλά, όπως θέλει να τους πούμε και Τρόικα, αλλά ήταν εδώ τους βρήκαμε εμείς.
0: Ναι. Θέλω να πω, είστε αισιόδοξος ότι θα συνδυάσετε δυνάμεις, ότι θα συνθέσετε δυνάμεις? Γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε πολυδιάσπαση, κύριε Παπά.
2: Ναι, η πολυδιάσπαση είναι απότοκο επιλογών οι οποίες θα έπρεπε να έχουν αποφευχθεί. Έχω πει και σε άλλες δημόσιες τοποθετήσεις ότι δεν έπρεπε να έχει παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς ήταν ένα αρνητικό γεγονός το γεγονός ότι αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ. Προϋπήρξαν και υπήρξαν και μετά αποχωρήσεις και διασπάσεις. Απότοκο αυτής της επιλογής είναι η σημερινή εικόνα, η οποία ήρθε και έδεσε εντός εισαγωγικών με την ασάφεια των αποφάσεων που πήραμε πριν περίπου 1,5 μήνα, που έλεγε ότι θα υποστηρίξουμε ένα άλλο κόμμα. Αυτό ήταν μια πρωτοφανής, ατελέσφορη επιλογή. Δεν μπορεί μια συντεταγμένη δύναμη μονομερώς να παίρνει μια τέτοια απόφαση χωρίς να έχει συζητήσει συντεταγμένα, χωρίς να έχει χτίσει συμμαχία, χωρίς να έχει προγραμματική συμφωνία. Και αποτέλεσμα είναι η δημοσκοπική εικόνα, η οποία όλοι γνωρίζετε είναι την πιο αρνητική της θέση από ιδρύσεως συνασπισμού. Υπάρχει όμως, συγγνώμη, και θα ήθελα να το υπογραμμίσω με έμφαση αυτό, υπάρχει ένα πολιτικό δυναμικό το οποίο περιμένει ένα σήμα. Ένα σήμα παρουσίας και αποφασιστικότητας. Ένα πολιτικό δυναμικό και βρίσκεται και στις ίδιες μετρήσεις που καταγράφουν τόσο αρνητικά ποσοστά για μας. Βλέπετε ότι οι μισοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του 2023 δεν έχουν κάνει το βήμα να πάνε προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα υπήρχε ένα μεγάλο κενό, το οποίο κενό πιστεύω ότι μπορούμε εμείς να το καλύψουμε και να αλλάξουμε τον πολιτικό χάρτη.
1: Ετοιμάζετε τώρα για ψηφοδέλτια, για συγκρότηση ας πούμε ψηφοδελτίων, για το τι θα κάνετε στη ΔΕΘ, πώς θα εμφανιστείτε, γιατί και η ΔΕΘ είναι πολύ κοντά. Δεν είναι τόσο μακριά όσο φαίνεται. Είμαστε πολύ κοντά.
2: Εμείς θα λειτουργήσουμε σαν να είναι αύριο. Και η ΔΕΘ και οι εκλογές. Ήδη το πρώτο σήμα δόθηκε και από την Κεντρική μας Επιτροπή και την πρώτη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Η δουλειά, όπως επισημάνατε σωστά, τη συγκρότηση των ψηφοδελτίων ξεκινάει και τυπικά με την συγκρότηση σχετικής ομάδας δουλειάς στην επόμενη Πολιτική Γραμματεία, η οποία θα γίνει τα επόμενα 24 ώρα, και μπαίνουμε στην τελική σιγά σιγά διάταξη μάχης. Μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου είμαι πολύ αισιόδοξο ότι ο κορμός των ψηφοδελτίων μας θα είναι έτοιμα και θα είναι ένα διαρκές σήμα. Λίγες, πολύ λίγες μέρες είναι σαφές ότι θα πάμε διακοπές.
1: Το κομμάτι των αποχωρήσεων ανεξαρτητοποιήσεων έχει τελειώσει. Θέλω να πω, υπάρχουν τα σενάρια, τα ξέρετε κι εσείς, δεν ξέρω αν θα επιβεβαιωθούν, ότι θα ακολουθήσει κάποια στιγμή και ο κύριος Φάμελος.
2: Ναι, θα είναι αρνητικό, θα είναι λάθος να το κάνει αυτό ο Σωκράτης Φάμελος. Βέβαια, ξέρετε, να σας πω για κάτι. Φτάσαμε σε μια δημοσκοπική εικόνα με όλους όσοι είχαν αποχωρήσει εντός του κόμματος. Ναι. Λέω, μήπως τελικά η παρουσία τους εντός και η ταυτόχρονη προπαγάνδηση άλλου κόμματος είναι αυτό που γέννησε τη σημερινή δημοσκοπική εικόνα. Μήπως τελικά αυτό που χρειάζεται αυτός ο χώρος.
1: Η διγλωσία, λέτε δηλαδή.
2: Όχι απλώς διγλωσία. Δεν είναι ότι για ένα συγκεκριμένο θέμα, ας πούμε, για την ακρίβεια, λέει ο ένας ότι πρέπει να γίνει το Α και ο άλλος λέει ότι πρέπει να γίνει το Β. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν εντός των τάξεων του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούσαν από τον κόσμο να ψηφίζει άλλο κόμμα. Αυτός ο πολιτικός παραλογισμός πρέπει να λάβει ένα τέλος. Δεν μπορεί να συνεχίζεται. Βέβαια θα κριθούν και όλοι σε σχέση με το συγκεκριμένο φαινόμενο και πώς συμπεριφέρονται και πώς υποδέχονται ή δεν υποδέχονται ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει την κοινοβουλευτική έδρα υπομάλης και την περιτριγυρίζουν στο πολιτικό χρηματιστήριο. Έτσι.
0: Εγώ θα κάνω ένα ερώτημα πιο συναισθηματικό τώρα, γιατί είμαι πιο ρομαντικός σε περιπτώσεις όπως ο Νίκος Παπάς. Το λέω γιατί πάντα σέβομαι τους ανθρώπους οι οποίοι όταν βάζει νερό το πλοίο, το έχω ξαναπεί. Μένουν στη γέφυρα, μένουν στο μηχανοστάσιο όπου είναι το πόστο τους. Ο Παπάς το αποδεικνύει, δεν είναι μόνο ο κύριος Παπάς, είναι και κάποιοι συντροφοί του, ελάχιστοι δυστυχώς. Και θέλω να ρωτήσω το εξής. Δεν θα έπρεπε ο κόσμος αριστεράς αυτό να το δει. Γιατί ξέρετε, καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Έχει μια τάση, εγώ το αντιλαμβάνομαι, προς τον Αλέξη Τσίπρα και στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, γιατί φαίνεται ως ο μεγάλος παίχτης, το βάζω εισαγωγικά. Ή ένας πόλος που αναπτύσσεται απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει, μπορεί ενδεχομένως να έχει και κυβερνητική λογική. Εσείς δεν έχετε.
2: Εμείς θα δώσουμε τη μάχη της ανασύνταξης.
0: Της επιβίωσης, να μου επιτρέψετε, πολιτικά είναι.
2: Της ανασύνταξης, ανασυγκρότησης και όχι μόνο της επιβίωσης. Όμως θα μου επιτρέψετε να βάλουμε τον πύχη πιο πάνω στην αλλαγή του πολιτικού χάρτη. Αυτή τη στιγμή ο πολιτικός χάρτης έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αποδείχθηκε ότι ο κατακαιρματισμός στην προοδευτική αντιπολίτευση έχει μόνο ένα ευνοημένο και αυτό είναι η Νέα Δημοκρατία. Η μοναδική δύναμη η οποία μπορεί να ξανακινήσει τα πράγματα για να συγκροτηθεί ένα μπλοκ που μπορεί να κερδίσει είναι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και η αλλαγή περνάει μέσα από τη δική μας ενίσχυση. Είναι το δικό μας ιδεολογικό και πολιτικό πλουστάσιο, το οποίο δεν κατάφερε δυστυχώς για λόγους υποκειμενικούς, θα σας πω εγώ, να μπει σε εφαρμογή. Την πρότασή μας για κοινά ψηφοδέλτια μετά τις ευρωεκλογές, για παράδειγμα, την αρνήθηκε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και βεβαίως ο Αλέξης Τσίπρας τώρα. Και η συνθήκη, η πολιτική είναι αυτή που περιγράφεται.
1: Καλά, και είχαμε και περιγραφές για τοξικό κόμμα το οποίο πρέπει να διαλυθεί. Δηλαδή, ακούσαμε διάφορα κατά τη διάρκεια αυτή.
2: Τώρα μου δίνεται αφορμή να πω το εξής. Από συναδέλφους σας γίνεται μία ερώτηση η οποία περιέχει μία πονηράδα. Λένε στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, θα κινηθείτε αντιπαραθετικά με τον Αλέξη Τσίπρα. Θα ήθελα με την ευκαιρία που μου δίνεται με τη συνέντευξη να βάλω λίγο τα πράγματα στη θέση του και να παραθέσω απλώς γεγονότα χωρίς αξιολόγηση, επιτρέψτε μου. Ο Αλέξης Τσίπρας ανεξαρτητοποιήθηκε και έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έκανε ένα άλλο κόμμα και ζητάει από το λαό να ψηφίσει το άλλο κόμμα και όχι το ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Αυτή είναι μια επιθετική δήλωση απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δήλωση από συνεργάτη του, συγγραφέα μάλιστα της διακήρυξης του κόμματός του, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Αυτή είναι μια ακραία επιθετική τοξική δήλωση. Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει επιλέξει καμία αντιπαράθεση. Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί να υπάρξει και να ενισχυθεί, γιατί έχει πίστη στο πρόγραμμά του. Έχει πίστη στην ιστορία του, έχει πίστη στον ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό του εξοπλισμό. Τώρα, αν κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τέτοιο τύπου αμήχειες επιθέσεις, δικαίωμά τους είναι και αυτό. Δημοκρατία έχουμε, μπορούν να πολιτεύονται με όποιο τρόπο επιλέξουν. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μπει και ένα τέλος στην προσπάθεια πλήρους αντιστροφής της πραγματικότητας.
1: Κύριε Παπά,
2: δεν επέλεξε ο ΣΥΡΙΖΑ την αντιπαράθεση.
1: Να ζητήσουμε και ένα σχόλιο για ένα θέμα το οποίο συζητήσαμε εδώ με τον Γιώργο και μου είναι από αυτά που μας απασχολούν κατά καιρούς στην παιδεία, δηλαδή το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είδαμε χθες ότι η Ελλάδα ξεκάθαρα είπε ότι δεν θα τα είχαμε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσουμε. Σεβόμαστε την απόφαση του ΣΤΕ, αναγνωρίζουμε τη σημερινή πραγματικότητα των χιλιάδων φοιτητών, οπότε προχωράμε με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και θα θέλαμε ένα σχόλιο.
2: Ναι, κοιτάξτε, εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ήταν «Μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα». Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ως τέτοιο θα ήθελα να το χαιρετήσω, ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία. Κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση από τις θέσεις τις οποίες και μαζί έχουμε ψηφίσει τα συνέδρια του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και πρόσφατα και με τον Αλέξη Τσίπρα μέσα η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και λέει ότι θα υπερασπιστεί τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε τη θέση ότι πρέπει να υπάρχουν παραλλαδικές εκτάσεις και ελεύθερη πρόσβαση, δηλαδή να είναι οι θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση να καλύπτουν τους αποθήτους λυκείου. Πιστέψτε με, δυστυχώς αυτό γίνεται κάθε χρόνο και πιο εύκολο εντός πολλών εισαγωγικών, επειδή μειώνονται οι απόθητοι λυκείου. Ναι. Ζούμε δημογραφική κατάρρευση, έτσι. Δεν μπορεί να είμαστε
1: γενική παραδοχή. Γενική παραδοχή, ναι.
2: Δεν μπορεί λοιπόν να είμαστε σε μια φάση δημογραφικής κατάρρευσης και να λέμε εμείς μια τόσο αναπτυγμένη οικονομία ότι δεν μπορούμε να έχουμε επαρκείς θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τα παιδιά μας που τελειώνουν το λύκειο. Και εντάξει, βεβαίως μέσω πανελλαδικών, γιατί οι πανελλαδικές κατά ψέματα έχουν το αδιάβλητο. Έτσι. Το κρίσιμο
0: και εδώ διαφωνείτε με την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα λέει να τις καταργήσουμε τις πανελλαδικές.
2: Καλά, εντάξει, νομίζω είναι δευτερεύουσα αυτή η διαφωνία. Η ουσία είναι ότι εμείς θεωρούμε ότι μπορούν τα παιδιά να σπουδάζουν και να μπορούν να το κάνουν αυτό ανεξάρτητα από το βαλάντιο των γονιών τους. Διότι μάλιστα, πάρα πολλά νοικοκυριά υποφέρουν για να μπορέσουν τα παιδιά να πάνε στα φροντιστήρια, για να μπορέσουν τα παιδιά να σπουδάσουν σε μια πόλη της επαρχίας. Λοιπόν, εκεί βρίσκεται η ρίζα και να μου επιτρέψετε να σας πω. Και εγώ δύο κόρες έχω. Η μία σπουδάζει στην επαρχία και η άλλη ετοιμάζεται για να δώσει τις πανελλαδικές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από τις μεγαλύτερες
1: επιτυχίες μου.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Πάντα έτσι είναι τα παιδιά.
2: Λοιπόν, και καταλαβαίνω τι σημαίνει για ένα νοικοκυριό να σπουδάζει ένα παιδί και να ετοιμάζεται άλλο ένα για τις πανελλαδικές. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να λύνεται ότι παιδί μου δεν πειράζει αν δεν περάσει. Ο μπαμπάς μπορεί να καλύψει τα δίδακτρα των 9 ή των 10.000 ευρώ το χρόνο για να πας σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Μην κουπιάσεις τόσο πολύ. Αυτό δεν πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας.
0: Κάποιοι μπαμπάδες μπορούν όμως να το κάνουν.
2: Προσέξτε όμως, εγώ σας μιλώ ανθρώπινα και ως πρόσωπο.
0: Ναι, ναι.
2: Ποτέ δεν είπα στα παιδιά μου, μα ποτέ, ότι δεν θα κοπιάσουν για να μπουν στο συναρπαστικό κόσμο της γνώσης. Θα κοπιάσουν, θα κουραστούν για να κυνηγήσουν κάτι και να πετύχουν κάτι. Έχει κόπο η γνώση. Αυτό το μήνυμα πρέπει να το λέμε στα παιδιά μας. Ταυτόχρονα να τους λένε όμως και ότι μπορούν να σπουδάσουν ανεξάρτητα αν ο μπαμπάς και η μαμά μπορούν να καλύψουν τα δίδακτα.
1: Κύριε Παπά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
0: Να πω ξανά εγώ ότι πάντα εκτιμώ τους ανθρώπους που επιλέγουν τη μάχη. Ο Νίκος Παπάς είναι ένας τέτοιος, γιατί θα επιλέξει τη μάχη. Δεν είναι εύκολο να στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την περίοδο. Πιο εύκολο θα ήταν καπαλού. Ενδεχομένως και με προγραμματισμένη την έδρα του. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παπά.
2: Να είστε καλά, δεν είμαι των προσωπικών διαπραγματεύσεων, κύριε Παγάνη, είμαι τη συντεταγμένη πορεία.
0: Χαίρομαι.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
3: Real FM.
4: Έλα,
3: Πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
6: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
7: Τα ταχύπλοα της SeaJets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της SeaJets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη SeaJets. Και γρήγορα και οικονομικά. SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησή σου, απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ, backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες στο κοσμοτέ.gr, Magenta One Business και ανακάλυψέ το.
1: Το βιάζεις, πήγαινε στο Καραγευρέκι που πιέζει τη Ρίτσα εδώ πέρα, το κορίτσι μου, να τα πει γρήγορα.
0: Ρίτσα! Ρίτσα!
1: Λοιπόν, και εγώ μένω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο με το Release Athens Festival. Γίνεται κάτι παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία από την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέων make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και απολαύστε όλη τη δράση από Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
0: Λέει ένα ωραίο Γιώργος εδώ που έχει και χιούμορ. Λέει φίλτα τη Ρίτσα, δεν υπάρχει μείωση της γραφειοκρατίας, υπάρχει ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα.
1: Να σου πω, Καραγευρέκη, θα φυγείς. Φεύγεις. Εγώ φεύγω. Λοιπόν, ακούς Ρίτσα. Ρίτσα. Λοιπόν, Θεσσαλονικιός ναύτης με τον Κολόμβο. Λοιπόν, πιάνουν στεριά που λες στην Αμερική.
0: Ο Κολόμβος και ο Θεσσαλονικός είναι αυτοί.
1: Ναι, είχε έναν. Παιδί μου, στο πλήρωμά του ήταν Θεσσαλονίκη. Ναι. Λέει, φτάσαμε, αδέρφια.
0: Ναι.
1: Και τότε πετάγει το Θεσσαλονικιός και λέει, ναι, αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.
0: Ναι, και μετά.
1: Όταν φτάσει στην Αμερική, ρε.
0: Τελείωσε δηλαδή.
1: Είχαν φτάσει στην Αμερική, ρε, εσύ. Και λέει, παιδιά,
0: ναι,
1: η Αμερική.
0: Μου, ναι, άσε με, βρε, παιδί.
1: Για τον πάνω με το φορτηγό το είπα.
2: Real FM.
3: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακούς ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι?
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι.
7: Ράδιο Σάμος.
8: FM στους 102.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο, στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
13: Σαρώνεις στην άσφαλτο.
14: Σκίζεις τα κύματα.
13: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
14: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
15: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
16: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
15: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
16: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
15: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978 817208.
16: Για Μότο και Μαρίν,
15: στο Μένεγα θα έρθεις.
17: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
18: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10 500 γραμμαρίων μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι 6 x 130 ml μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
19: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
20: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
21: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
20: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
21: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
20: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
21: Μα οι άλλοι λένε...
20: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
22: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
23: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
24: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό, Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 730 61 230.
25: Ράδιο Σάμος.
26: FM στους 102.

0: Είπαμε να αφήσουμε τα κομμάτια, το παρακάναμε, ρε Σίριτσα.
1: Είπαμε, γιατί είναι ωραίο τραγούδι.
2: Και αυτό σ' άρεσε.
1: Ναι, είναι σήμα εκπομπής πριν 25 χρόνια. 20 χρόνια τουλάχιστον, το θυμάμαι.
2: Ναι.
1: Το έχει Ρένα Κουβελιώτη.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Αυτό
1: ναι.
2: Ήταν...
1: Στο επιγόντως. Άρα πρέπει να είναι 2003, 2004, τέλος πάντων.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 11 έχουμε Παναγιώτη Βολάνιο, διότι υπάρχουν νεότερα για την κίνηση, για την κυκλοφορία, κύριε Βολάνια.
3: Έχουμε νεότερα για την κίνηση. Λέτε εδώ για τραγούδια 2003, εγώ τότε γεννήθηκα δηλαδή.
1: Τι να πω. Ναι, εντάξει, κάνε υπομονή και εσύ θα μεγαλώσεις. Εκεί που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα είσαι.
0: Το 3 ήταν ένα χρόνο μετά αφού είχα λιώσει εκείνο το καλοκαίρι με 17 Νοέμβρη. Δηλαδή το 2 ήταν 17 Νοέμβρη, το 3 ήταν ένα χρόνο μετά.
1: Ένα χρόνο μετά, ναι.
3: Τι να πω.
1: Τίποτα. Από περιγραφές θα τα λες.
3: Την κίνηση θα πω. Στο κέντρο της Αθήνας σημειώνονται οι μεγαλύτερες δυσκολίες αυτή την ώρα. Στην άνοδο της Αρδιτού, στην κάθοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου.
0: Ξέρεις που είναι η Αρδιτού?
3: Εννοείται. Εκεί κοντά μένω.
0: Παγκρατιώτης είσαι?
1: Τώρα θα τα πείτε, Γιώργο μου.
3: Αποκαλύφθηκε. Αποκαλύφθηκε.
1: Ρε Γιώργο μου.
0: Σε ποιο όρο?
3: Έλα, συνέχισε, συγγνώμη. Και στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας, αυξημένη εξακολουθεί να είναι η κίνηση και στις Μάρνη και στα Αδίου στην Ομόνοια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας, από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα και του Παπάγου. Πυκνή είναι η ροή στα δύο ρεύματα της Πειραιώς, στο ύψος του Μοσχάτου, στο ρεύμα προς Αθήνα στον Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάλιρο. Και έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού. Οπότε δεν έχουμε προβλήματα κυκλοφορίας σε Κηφισό, ούτε στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Βελτιωμένη κατάσταση.
0: Αυτό είσαι. Να πω ότι και σε εσάς που έχετε πιο καινούργια αυτοκίνητα, παρακαλώ μια συμβουλή. Δεν ξέρω πώς έχετε προλάβει ή έχετε δυνατότητα οικονομικά να πάτε στα συνεργεία για να κάνετε σέρβις, αν επίκειται ταξίδι. Παρακαλώ, δείτε έστω σε ένα πρατήριο καυσίμων η μόνη σας παραφλού. Είδα πάρα πολλά αυτοκίνητα από το Σάββατο και μετά. Στα δεξιά να ανεβαίνει η θερμοκρασία, είναι και ο καιρός έτσι, είναι και τα πολλά χιλιόμετρα στο αυτοκίνητο. Πάρτε μια σχετική πρόνοια, μην ευνηδιάζεστε. Για να μην ταλαιπωρήσετε, γι' αυτό το λέω. Τα λέω καλά, κύριε Παναγιώτη?
3: Συμφωνώ.
1: Εντάξει, αφού συμφωνήσατε. Χωριστείτε τον.
0: Εσύ, Ρίτσα, ανοίγεις το καπό ποτέ να βλέπεις το παραπλού?
1: Όχι, όχι. Δεν
0: τα λαδάκια, Ρίτσα.
1: Αν τα κάνω όλα, αν ήξερα να τα κάνω και αυτό, υπάρχουν ειδικοί. Υπάρχουν
0: δεν
1: συνεργεία,
0: να τα
1: υπάρχουν εξειδικευμένα συνεργεία.
0: Δεν σου είπαμε να μετρήσεις την μπαταρία. Λαδάκια σου είπαμε να δεις και να δεις και το παραπλού.
1: Θα βγάλει την ένδειξη, αλλά νομίζω ότι πηγαίνει.
0: Περιμένεις
1: και...
0: την ένδειξη, ε?
1: Ναι, περιμένω την ένδειξη.
0: Άξι.
1: Τι να κάνω, να αποκτήσω και ειδίκευση στο θέμα.
0: Να περιμένεις την ένδειξη να πάει να πάρεις και ένα τριγωνάκι να έχεις πίσω.
1: Έχω τριγωνάκι.
0: Έχει τριγωνάκι.
1: Ναι, αλλά βγάζει αμέσως ένδειξη και αμέσως κινούμε. Υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα. Δεν είμαστε σε όλα ειδικοί.
0: Όχι,
1: εγώ τουλάχιστον δεν είμαι.
0: Δεν είπα εγώ ότι μηχανικό αυτοκίνητο τη Σερβία.
1: Καθόλου ειδική δεν είμαι. Έχω μείνει και κάνα 2-3 φορές.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Με έχουν σύρει και διάφορα αυτά. Μια χαρά. Έχω μείνει και στην αριστερή. Πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: ναι, βέβαια.
0: Πώς το κατάφερες αυτό το εργαλείο?
1: Τώρα δεν θες να ξέρεις. Δεν είναι πάντως εύκολο.
0: Ναι.
1: Καθόλου.
0: Ναι. Γεια σου, Ρεσί Γιώργο, το λέει ο Γιώργος, ο φίλος μου, ο Δημητριάδης. Συγγνώμη.
1: Ναι,
0: το συγκεκριμένο τραγούδι το 2004 ήταν σε ένα παιχνίδι, σε μια παιχνιδομηχανή το 2001. Γι' αυτό το θυμάμαι εγώ, από εκείνο το παιχνίδι.
1: Α, το τραγούδι που ακούσαμε ήταν και τηλεοπτικό σήμα πάντως, να το ξέρεις.
0: Ναι, αλλά πριν σίγουρα. Από αυτό ήταν στον Gran Turismo. Να, λέω αυτό μόνο, ναι. Τίποτα άλλο. Μπράβο, Γιώργο, και εγώ το έχω παίξει αυτό.

0: Εντάξει, βρίσκω έναν ηρωνικό τόνο στο μήνυμα του φίλου μου, του Νίκου του Κεσαριανιώτη, που λέει τι ώρα θα βγάλετε πάλι τον παπά. Όχι, μία φορά να το βγάζουμε τον παπά. Δεν τον ακούς και τόσο συχνά. Βγαίνει, μένει εδώ στον
1: Ριαλέσμα. Βγαίνει, βγάζουμε... βγαίνει εδώ, ναι, τον άνθρωπο.
0: Νομίζω ότι τώρα είναι η στιγμή να βγάλουμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Νίκο Νιφούδη.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
2: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, είστε Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα που το συζητούμε από χθες, μετά την παρουσίαση, την επίσημη συνέντευξη τύπου που δώσατε για την παιδεία. Το θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων και τη θέση σας, ότι βεβαίως δεν θα τα είχατε ιδρύσει, αλλά δεν θα τα καταργήσετε, σεβόμενοι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναγνωρίζοντας τη σημερινή πραγματικότητα της φοίτησης χιλιάδων νέων σε αυτά. Υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση, έκανε αίσθηση η τοποθέτησή σας. Είχαμε και αντιδράσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Αριστερά. Θέλουμε να μας πείτε λίγα περισσότερα πράγματα.
2: Κοιτάξτε, όταν ένα κόμμα επιθυμεί να γίνει μια σοβαρή κυβέρνηση, πρέπει να γνωρίζει τι λέει πριν γίνει. Θα ήταν το μόνο εύκολο όταν βρίσκεσαι εκτός διακυβέρνησης της χώρας να υπόσχεσαι πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά να γίνουν και στην πράξη μετά να μπορείς να εφαρμόσεις. Καταρχήν πρέπει να νιώσει ο πολίτης στη χώρα επιτέλους ότι υπάρχει μια κυβερνός αριστερά που ό,τι λέει το έχει κοστολογήσει και το έχει ιεραρχήσει και γνωρίζει τι μπορεί να κάνει. Ούτως ή άλλως, για να γνωρίζουν οι ακροατές σας, σε βάση του ευρωπαϊκού δικαίου είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο της πανεπιστημίας. Άρα εμείς τι λέμε, δηλαδή πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Οπότε οι νόμοι μπορούν να ρυθμίζουν μελλοντικές υποθέσεις, αλλά όχι μελλοντικές υποθέσεις. Εκ των πραγμάτων λοιπόν εμείς, και εκεί νομίζω συνοψίζεται όλο αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αυτό θα προφυλάξει και τους γονείς και τους μαθητές που έχουν επενδύσει τα όνειρά τους και σε καμία περίπτωση δεν φταίνε σε τίποτα, αλλά και τους ανθρώπους τους οποίους έχουν επιχειρήσει και έχουν επενδύσει στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δηλώνει ότι θα καταψηφίσει την αναθεώρηση του άρθρου 16, ενώ αποδέχεται το νομικό πλαίσιο που το καταστρατηγεί. Δηλαδή, το νόμο Πιγερακάκη, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι κόντρα το ένα στο άλλο.
2: Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει του Συμβούλου της Κρατείας και δεν μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Οπότε νομίζω ότι έχουν κουραστεί οι Έλληνες πολίτες να φιλοσοφούμε. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος της ελεύθερης αγοράς, πραγματικής αγοράς. Δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και αθέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται. Αυτή τη στιγμή λέμε εμείς τι είναι εφικτό να γίνει. Είναι εφικτό να βάλουμε προϋποθέσεις για το πώς θα μπαίνουν οι μαθητές στα ιδιωτικά πανεπιστήμια.
0: Είναι εφικτό. Γι' αυτά θέλω να σας ρωτήσω εγώ τώρα, μόλις ολοκληρώσετε την απάντησή σας. Είναι δύο σημεία που με ενδιαφέρουν πολύ.
2: Φυσικά, εμείς θεωρούμε ότι στο πραγματικό θεωρούμε, εμείς είναι στο πλαίσιό μας να βελτιώσουμε τον νόμο και να βάλουμε τις προϋποθέσεις τόσο για τον τρόπο εισαγωγής, τόσο για τα προσόντα του τακτικού προσωπικού. Αυτό είναι δικαίωμα του κράτους να ορίσει τις προϋποθέσεις, ειδικά όταν αφορά το υψιστό άνθρωπο της παιδείας.
0: Πάνω σε αυτό, κύριε Νιφούδη. Και σας αναγνωρίζω πλήρως αγαθές προθέσεις, αναφέρουμε στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όμως, όταν λέτε, γιατί τα μελέτησα, τα διάβασα, τις 5+1 παρεμβάσεις για την παιδεία και την κατάργηση των πανελλαδικών, όταν λέτε στα τμήματα ελεύθερης πρόσβασης, μόνη προϋπόθεση εισαγωγής είναι το απολυτήριο της τρίτης λυκείου, και για όσα τμήματα η ζήτηση υπερβαίνει τις διαθέσιμες θέσεις μεταβατικά, εφαρμόζονται εξετάσεις βαθμολογικής κατάταξης και τελικά εισαγωγή αποκλειστικά με τον βαθμό του αναβαθμισμένου απολυτηρίου της τρίτης λυκείου, τι σύστημα είναι αυτό? Θα εξετάζονται τα παιδιά από τα ΕΕ, θα εξετάζονται μόνο τα παιδιά τα οποία, για παράδειγμα, θέλουν να μπουν στην φιλοσοφική των Αθηνών, που ξέρω εγώ, είναι οι θέσεις περιορισμένες, είναι πολλαπλάσιες οι θέσεις των παιδιών που θέλουν να εισαχθούν, που θέλουν να μπουν εκεί? Πώς θα το κάνετε αυτό, με ποιο τρόπο θα το κάνετε?
2: Στις πανελλαδικές πήγαμε από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Ωραία. Λοιπόν, στο κομμάτι των πανελλαδικών, καταρχήν πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι θα υπάρχουν 2-3 χρόνια που θα είναι ένα στάδιο μεταβατικό. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, πρέπει να...
1: Θα δοθεί χρόνος, δηλαδή, λέτε. Θα δοθεί χρόνο να οριμάσει το σύστημα, ας πούμε.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Αυτές θα είναι μίνι πανελλαδικές. Αυτές θα είναι μίνι πανελλαδικές για τους υποψήφιους που θέλουν να μπουν σε τμήματα που δεν υπάρχουν πολλές ελεύθερες θέσεις πρόσβασης.
2: Ναι, ναι, να σας πω. Να το πω δηλαδή όσο πιο απλά γίνεται.
0: Ναι, να το καταλάβουμε όσο πιο απλά γίνεται.
2: Φυσικά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν χιλιάδες άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια. Γιατί υπάρχουν χιλιάδες θέσεις στα πανεπιστήμια?
0: Άδειες θέσεις στα πανεπιστήμια, είπατε.
2: Άδειες θέσεις, ναι, γιατί είναι κάποιες σχολές.
0: Εξαρτάται τη σχολή όμως.
2: Λέτε.
0: Εξαρτάται τη σχολή. Στην νομική Αθηνών, ας πούμε, στην νομική Κομοτηνή δεν θα βρεις άλλες θέσεις.
2: Ναι, όχι, θα σας πω να το δώσω εδώ για να.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι το ζήτημα πολύπλοκο και πάρα πολύ σοβαρό. Λέμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή ζορίζουμε τους μαθητές και φτιάχνουμε ένα λύκειο το οποίο από την πρώτη λυκείου μέχρι την τρίτη λυκείου σε προετοιμάζει να μπει στο πανεπιστήμιο σε πολύ σκληρές εξετάσεις. Ενώ η σχολή η οποία εσύ επιθυμεί να μπει μπορεί να έχει και άδειες θέσεις. Άρα τι κάνουμε, ιεραρχούμε τις σχολές, αυτές οι οποίες είναι ελεύθερες επιλογές, είναι οι σχολές οι οποίες έχουν άδειες θέσεις, άρα υπάρχουν θέσεις στις θέσεις να σπουδάσουν. Άρα εκ των πραγμάτων αυτές δεν υπάρχει λόγος ο μαθητής να υπόκειται όλο αυτό το μαρτύριο των εξετάσεων, εφόσον οι σχολές αυτές επιζητούν φοιτητές. Άρα λοιπόν, βάζουμε τις σχολές αυτές οι οποίες έχουν και μια θέση ελεύθερης επιλογής. Υπάρχουν όμως άλλες σχολές που ενδεικτικά θα πω ότι θα βάζουν ιατρική, νομική,
1: υψηλή ζήτηση, οι λεγόμενες υψηλή ζήτηση.
2: Ναι. Που αυτές λοιπόν, επειδή υπάρχουν περισσότεροι μαθητές που θέλουν να μπουν από ότι υπάρχουν θέσεις, θα υπάρχουν εξετάσεις. Σκοπός όμως του συστήματός μας είναι να βελτιωθεί το λύκειο, τόσο ώστε το λύκειο, δηλαδή το απολυτήριο λυκείου του, να είναι αυτό εν τέλει που σε οδηγεί σε οποιαδήποτε σχολή. Δηλαδή, στόχος είναι να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που οι πανελλαδικές, να το πω απλά, όχι όμως με τη μορφή των πανελλαδικών, να μην χρειάζεται αυτό το διάβλητο σύστημα, γιατί όλοι σεβόμαστε και όλοι λένε ότι υπάρχει ένα διάβλητο σύστημα πανελλαδικών. Προφανώς. Αλλά αν εμείς ισχυροποιήσουμε το λύκειο, δεν θα χρειάζεται αυτό το σύστημα πανελλαδικών για να αποδείξει, γιατί θα βελτιωθεί η παιδεία που προσφέρουμε στους μαθητές από την πρώτη, από τη δευτέρα και στην τρίτη λύκειο φοιτητά. Και οι εξετάσεις θα μείνουν μόνο στις σχολές οι οποίες έχουν μεγάλη ζήτηση. Αλλά εφόσον έχουν προετοιμαστεί οι μαθητές από το Λύκειο με τον τρόπο που εμείς επιζητούμε να προετοιμαστούν, γιατί ένα μεγάλο ζήτημα, ξέρετε, είναι, και αυτό το λέω από την αρχή, γιατί εμείς το συνδέουμε και με την οικονομία. Όταν αυτή τη στιγμή οι μαθητοί, οι γονείς, ξοδεύουν περίπου συνολικά, ξοδεύει η χώρα μέσω των γονιών, 600 εκατομμύρια για φροντιστήρια, τα οποία φτάνουν μέχρι το 1 δις, αν υπολογίσουμε και όλα τα οποία δεν καταγράφονται, εκατομμύρια για φροντιστήρια, τα οποία φτάνουν μέχρι το 1 δις, αν υπολογίσουμε και όλα τα οποία δεν καταγράφονται.

0: τα οποία θα παρουσιαστούν σχεδόν κάθε εβδομάδα, νομίζω ότι θα πάξει ένα κενό το 15ο.
1: Τη Παναγία που λέμε, να προσευχηθούμε όλοι.
0: Γιατί σκεφτείτε, γιατί όλοι εμεί, όλοι το μεάρτη μα δηλαδή, δουλεύουν έτσι ώστε ο Αλέξης Τσίπρας στην έκθεση, στη διεθνή έκθεση τη Θεσσαλονίκη, αφού έχουν παρουσιαστεί όλες τις προτάσεις μας, όλους τους τομείς της οικονομίας.
1: Κοστολογημένες να υποθέσουμε, γιατί όπως ξέρετε η επόμενη ερώτηση είναι αν είναι κοστολογημένες οι προτάσεις. Ναι.
0: Θα είναι όλες κοστολογημένες, νομίζω ότι αυτό θα το παρουσιάσει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας για το πόσο κοστίζουν ακριβώς όλα αυτά τα οποία δεδομόμαστε και από πού θα βρούμε τα θέματα και ποιες είναι οι προτεραιότητες της κυβέρνησης, τις διακυβέρνησεις, οποίες εμείς δεδομόμαστε να εφαρμόσουμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Νηφούδη. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε, κύριε Νηφούδη.
0: Ευχαριστώ και άντε εσείς σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Να είστε καλά. Σας.

0: κάτσε να του κάνω μια πάσα λίγο έτσι, να είναι extreme ενημερωτική.
1: Ναι.
0: Διακόπτουμε τη ροή του προγραμματός μας με τον Παναγιώτη Βολάνη, ο οποίος έχει να μας μεταφέρει μια έκτακτη είδηση. Παναγιώτη.
2: Έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από το ύψος της οδού Ηρακλειδών στον Κεραμικό. Λόγω σύγκρουσης φορτηγού με γιο ταχύ στη δεξιά λωρίδα και στο σημείο σημειώθηκε. Και...
3: Α, και έχουν διακόψει την κυκλοφορία στην Πειραιός τώρα, για να το ξέρει ο κόσμος. Στην Πειραιός λοιπόν.
2: Ναι. Στο ρεύμα προς Πειραιά.
3: Στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Κεραμικού.
0: Σωστά. Για να το δούμε και στο χάρτη πώς αποτελείται.
3: Ναι, αυτό σημαίνει ότι θα έχει κίνηση. Αν δεν ξέρω αν έχεις δυνατότητα να φύγεις από εκεί, αν έχεις άλλα κομμάτια να μπορείς, ξέρεις, να φύγεις με το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν έχεις τέτοια δυνατότητα. Εναλλακτικών διαδρομών που λέμε.
0: Ναι.
3: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
0: Πάρα πολύ. Σε εκείνο το σημείο μαζεύει πάρα πολύ, που λέει ο Παναγιώτης. Βρείτε εναλλακτικές. Ναι. Γιατί από εδώ και μπρος θα γίνει πολύ πιο δύσκολο τώρα.
3: Βέβαια θα δυσκολεύει.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη μας.
2: Παρακαλώ.

0: Κώστας, από ό,τι καταλαβαίνω, πρέπει να είναι από την παλιά ΔΑΠ, την Ευτική Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί λέει, ακούγοντας τον κύριο.
1: Ποιον?
0: Ακούγοντας τώρα την κουβέντα που είχαμε με τον κύριο Νιφούδη, ναι. Λέει, κάτσε ρε φίλε, 50 χρόνια οι αριστεροί φιλοσοφούσαν μέχρι να μείνει η απαραίτητη απαρτία των 5-6 συντρόφων που θα ψήφισαν τη δική μας πρόταση. Τώρα τι σου αριστεροί είστε χωρίς στατική αεροφιλοσοφία. Είναι κριτική από δεξιά, να ξέρεις.
1: Μάλιστα. Εντάξει, πάντα υπάρχει κριτική και υπάρχει και άλλη άποψη.
0: Ναι, βέβαια πάντα.

0: Λεωνάρδε, του έχει δώσει και, και έχει καταλάβει. Πρέπει να έχει στείλει, Λεωνάρδε μου. Πάνω από 10 μηνύματα. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, Λεωνάρδε. Γιατί βλέπω, προσπαθώ να ανοίξω και εγώ τα μηνύματα κάποια στιγμή.
1: Θα το πω και δεν έχει να κάνει με τη ρίσα μου και λίγα γράφει. Παραπάνω πάντω.
0: Ναι, λοιπόν, έχει δώσει και έχει καταλάβει.
1: Γράφει λοιπόν ο Λεωνάρδο, καρδούλα μου. Μου λέει ότι
0: έλα.
1: Αυτό και κάποια στιγμή βαράει και ένα oh my god. Θαυμαστικό.
0: Εντάξει, να είναι καλά ο άνθρωπος. Ευχαριστούμε πολύ, Λεωνάρδε.

0: φίλη μου η Κατερίνα Κάπουρα λέει πως καταφέρνω και σε αφήνω παγωτό και σένα και τον καταγευρέκι.
1: Α, καλά, μα είναι γιατί δεν ξέρεις ποτέ πότε τελειώνει το ανέκδοτο. Ξέρεις ότι. Δηλαδή, καταρχάς σε ειδοποιεί. Ναι. Σε ειδοποιεί ότι.
0: Έχω ηχητικά σήματα.
1: Ότι ξεκινάει ένα ανέκδοτο. Άρα καταλαβαίνεις ότι κάποια στιγμή πρέπει και εσύ να γελάσεις.

0: το ευχαριστηθεί.
1: Πρέπει να μπει στη διαδικασία του ρόλου.
0: Φτάνει το, στο τέλος του ανέκδοτο χωρίς να έχεις καταλάβει και χωρίς να έχεις γελάσει.
1: Ναι, γιατί η Ρίτσα περιμένει αυτά τα ανέκδοτα διαρκείας. Δεν γίνεται στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, αυτό με τις ιστορίες και τα αυτά.
1: Μέχρι 10
0: δευτερόλεπτα. Και σου λέει και μου είπε και του είπα και αυτό. Αυτό περιμένω.
1: Και να βγάλει άκρη μετά.
0: Ναι, αυτό περιμένω.
1: Που θα βγάλει άκρη αν πάρει τη Real News, γιατί η Real News έρχεται με πολύ δυνατές προσφορές. Έρχεται με δύο βιβλία αυτή την Κυριακή. Το Δάσος των Παραμυθιών, μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού των New York Times από τη συγγραφή Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News με δύο βιβλία. Πάρτε τη στην παραλία και θα με θυμηθείτε, γιατί έχετε και τη Real News, θα έχετε και τα δύο βιβλία.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
3: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
0: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου υποδομής Πατακιούτης.
2: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
3: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
2: Εξυπηρέτηση για όλη τη Σάμο και τα νησιά.
3: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
2: και 6983-199-081.
3: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
2: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
4: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του, μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών, μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml, μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml, μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι γρο πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5,10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι

0: το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
1: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
0: Για πες λεπτομέρειες.
1: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
0: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
1: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
0: Σε ευχαριστώ, φίλε.
1: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Επισκευές,
10: ανακατασκευές,
9: οικοδομικές ανακαινήσεις,
10: σοβάδες,
9: βαψίματα,
10: σκεπές.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Καρλόβαση Σάμου.
9: Ανακαινίζεις,
10: χτίζεις,
9: βάφεις
10: ή επισκευάζεις.
9: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
10: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
11: Ράδιο Σάμος.
12: FM στους 102.
13: The very word secrecy is repugnant in a free and open society. And we are as a people, currently and historically, opposed to secret society, secret oaths, and a secret procedure. Decided long ago the dangers of excessive and unwarranted concealment of pertinent facts far outweighed the dangers which are cited to justify it.

Καλή σας ημέρα. Σήμερα λόγω μιας τεχνικής βλάβης σε κάτι ασφάλειες αργήσαμε να μπούμε στην εκπομπή. Δεν πειράζει, και πάλι η ώρα καλή είναι. Διαπιστώνετε όλες και όλοι ότι η κυβέρνηση αρχίζει να δίνει δίθεν φιλοδορήματα, υποσχέσεις, ψίχουλα, και όλα αυτά επειδή βλέπει να κατακριμνείται το αφήγημα του 30% και σου λέει να τα πρόβατα, ας κάνουμε διάφορες ανακοινωσούλες και μπορεί να το φάνε το σανό όπως τους έχουμε συνηθίσει και να το καταπιούν και αμάσιτο.

Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Μιχαήλ. Και ξεκινώντας, δίνω τα τηλέφωνα του Ράδιο Σάμος που είναι 2273-100-570 και 571. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Ματίνα Βακαλοπούλου που περιμένει μηνύματα και παρεμβάσεις. Ενώ υπάρχει και το email του Ράδιο Σάμος που είναι radiosamos@radiosamos.gr.

0: Για να ξεκινήσουμε όμως με μια άλλη όμορφη είδηση. Και εδώ αποκαλύπτεται όλο το σχέδιο αυτής της κυβέρνησης του Μητσοτάκη, η οποία έχει δημιουργήσει έναν ασφικτικό οικονομικό κλίο απέναντι στην κοινωνία, με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, με τα πετρέλαια, τα LNG, τα αμερικάνικα, 6-7 φορές ακριβότερα, όλο το αφήγημα αυτό. Πάμε εδώ να δούμε την είδηση από το εφημερίδα.gr. Τάγκερς, λέει, του Αλαφούζου και του Προκοπίου, αυτών των καλών ανθρώπων, των εφοπλιστών δηλαδή, χτυπήθηκαν, λέει, από ντρόν στη Μαύρη Θάλασσα. Ενώ, λέει, φόρτωναν στον τερματικό σταθμό της CPC. Και μάλιστα, 3 είναι τα δεξαμενόπλια που δέχτηκαν επίθεση, τύπου Suez Max, που φόρτωναν πετρέλαιο στον τερματικό σταθμό της Caspian Pipeline Consortium, στα ανοιχτά της ρωσικής ακτής της Μαύρης Θάλασσας, από τους Ουκρανούς, κλιμακώνοντας οι Ουκρανοί, λέει, τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο. Μα καλά, δεν έχουμε κάνει εμείς με λαγό το Μητσοτάκη κυρώσεις στη Ρωσία? Λέω τώρα, εγώ ρωτάω αφελέστατα, γιατί τον έχω ακούσει με τα αυτιά μου, τον έχετε ακούσει κι εσείς, για αυτές τις ωραίες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Και πάνε λοιπόν οι εφοπλιστές, οι Έλληνες, και δύο εξ αυτών τα πλοία τους χτυπήθηκαν, και τα πλοία μάλιστα, αυτό έγινε την Κυριακή που μας πέρασε, τα πλοία ήταν το Άζια και Νήσος Ίος. Στο Άζια, ιδιοκτησίας, λέει, της Dynacom Tankers Management του Γιώργου Προκοπίου, εκδηλώθηκε και φωτιά, η οποία τέθηκε αργότερα, λέει, υπό έλεγχο. Το Νήσος Ίος ανήκει στις Κυκλάδες Maritime της οικογένειας Αλαφούζου, ενώ είχε προηγηθεί και επίθεση, λέει, την Παρασκευή στο Nordic Zenith, το οποίο ήταν ναυλωμένο, ακούστε, από την Exxon Mobil. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, αυτές οι φανφάρες του Μητσοτάκη, αυτές οι βαρύγδουπες δηλώσεις περί κυρώσεων κατά της Ρωσίας, ήταν μόνο και μόνο για την ελληνική κοινωνία. Γιατί το έχουμε ξαναπεί κι άλλες φορές. Το πετρέλαιο, το ρώσικο, το παίρνουν οι Έλληνες εφοπλιστές, το βαφτίζουν αμερικάνικο, οπότε η τιμή του πάει 2, 3 και 4 φορές πάνω, και στο πουλάνε σένα με αυτή τη τιμή. Δηλαδή οι μάγκες, και σου λέει μετά ο Sky π.χ. του Αλαφούζου, γιατί έχει γίνει φερέφωνο της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι λέμε σε αυτή την εκπομπή, να ξέρετε ότι είναι διασταυρωμένο, όχι μία, όχι δύο, πάρα πολλές φορές, και οι ειδήσεις που μεταδίδουμε είναι πραγματικότατες. Μπορείτε να τις βρείτε και τα λοιπά και τα λοιπά, όχι σε πληρωμένα site, έτσι, προπαγάνδας, αλλά μπορείτε να το βρείτε, παραδείγματος χάρη, και στους Financial Times. Έτσι, δεν μιλάμε για ελληνικό site, ούτε site που παίζει έτσι ένα κομματικό παιχνίδι φερέφωνου της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε, λοιπόν, και συνέχεια στο όλο γεγονός. Δηλαδή, οι φίλοι μας οι Ουκρανοί, καλά, ρε Μητσοτάκη, δεν είστε φιλαράκια κολλητά με τον Ζελένσκι? Και χτυπάει τα πλοία των φίλων σου, των εφοπλιστών. Τι φιλία είναι αυτή, για να καταλαβαίνουμε δηλαδή? Αλλά τέλος πάντων, έχουμε και τη συνέχεια. Σύμφωνα λοιπόν με τους Financial Times, η Αθήνα μπλοκάρει το 21ο πακέτο, λέει, κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά της Ρωσίας, αντιδρώντας στην απαγόρευση μεταφοράς ρώσικου LNG προς τρίτες χώρες. Επειδή, ξέρετε γιατί γίνεται αυτό, το λένε οι Financial Times. Επειδή, λέει, το μέτρο θα έπλυτε καθοριστικά την εταιρεία του Γιώργου Προκοπίου, του εφοπλιστή. Έτσι. Το Reuters μάλιστα καταγράφει την επίσημη ελληνική δικαιολογία ότι έτσι, λέει, θα παραχωρούνταν μερίδιο αγοράς σε ανταγωνιστές εκτός Ευρώπης. Τώρα, τι να πει κανείς. Ρωτάω, γιατί η είδηση δεν είναι, ξέρετε, έτσι, χαρτοπόλεμος, προπαγάνδας. Το γράφει και το Financial Times. Και μάλιστα, εδώ το ζήτημα το οποίο μπαίνει στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι όταν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας μας γονάτισαν σαν κοινωνία, εκτόξευσαν το ενεργειακό κόστος και πίεζαν τους αγρότες, τις μικρές επιχειρήσεις, τον τουρισμό και τα ελληνικά νοικοκυριά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μας κουνούσε και το δάχτυλο. Κάνετε, λέει, θυσίες, βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Αλήθεια? Σοβαρά τώρα? Δηλαδή, οι απλοί πολίτες, η κοινωνία αυτής της χώρας, να είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά οι κολλητοί του και οι εφοπλιστές μπορεί να είναι σε οποιοδήποτε σημείο της ιστορίας θέλουν. Βέβαια, εσύ όμως πληρώνεις το μάρμαρο. Και όταν οι ίδιες κυρώσεις έφταναν στην πόρτα μιας ναυτιλιακής εταιρείας, δηλαδή εδώ πέρα για να τα βάζουμε κάτω, ξαφνικά η σωστή πλευρά της ιστορίας βρήκε βέτο, αστερίσκους, εξαιρέσεις και τι άλλο, και εθνικά, λέει, συμφέροντα. Για τον αγρότη όμως, τον επαγγελματία, τον καταναλωτή, υπήρχε μόνο λογαριασμός. Για τον ισχυρό εφοπλιστή που επιστρατεύτηκε εδώ ολόκληρη ελληνική διπλωματία. Μάλιστα. Όμορφα πράγματα. Αυτή εδώ η ευρωπαϊκή συνέπεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ναι στις κυρώσεις όταν πληρώνει ο κόσμος, ο λαός αυτής της χώρας. Ναι στις θυσίες όταν αδειάζει η τσέπη των πολλών. Ναι στην αλληλεγγύη όταν κλείνουν επιχειρήσεις και φτωχαίνουν οικογένειες, αλλά μόλις απειληθούν τα κέρδη των εκλεκτών, φρένο, μπλόκο και βέτο στις Βρυξέλλες. Να τη χαίρεστε αυτή την κυβέρνηση και εσείς που την ψηφίσατε, έτσι. Γιατί μας έλεγαν να χαμηλώσουμε, λέει, τη θέρμαση για να ιτηθεί ο Πούτιν, την ώρα που τα ελληνικά πλοία συνέχιζαν να μεταφέρουν ενεργειακά φορτία και μεγάλοι όμιλοι έκαναν δουλειές εκατοντάδων εκατομμυρίων. Οι Financial Times ακόμη αναφέρουν ότι άλλη εταιρεία του ίδιου εφοπλιστικού ομίλου αποκόμισε, λέει, από αυτή την μπίζνα 915 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή από τη μεταφορά ρώσικου αργού πετρελαίου μέσα σε 3 χρόνια. Και τώρα βλέπουμε τάνκερ γνωστών ελληνικών συμφερόντων να χτυπιούνται δίθεν στην Εθνική Μαύρη Θάλασσα, ενώ φορτώνουν σε ενεργειακούς θερματικούς σταθμούς. Τα ντρόνς εδώ δεν χτύπησαν, να ξέρετε, τα πλοία μόνο, για να τα βάζουμε έτσι κάτω. Τρύπησαν και χτύπησαν το κυβερνητικό παραμύθι της δίθεν καθολικής θυσίας. Διότι αυτές οι κυρώσεις δεν εφαρμόστηκαν ποτέ το ίδιο για όλους. Για την κοινωνία ήταν ακρίβεια, ανασφάλεια και φτωχοποίηση. Για τους μεγάλους, κόλπο γκρόσο. Ήταν ναύλα, εισιτήρια δηλαδή, φορτία και χρυσές δουλειές. Και όταν ήρθε η ώρα να πληρώσουν και αυτοί, η κυβέρνηση που εμφανίζεται δίθεν αμήλικτη απέναντι στον Πούτιν, μετατράπηκε σε μαριονέτα των επιχειρηματικών τους συμφερόντων. Αυτό θα πει η διακυβέρνηση Μητσοτάκη. Οι ζημιές στο λαό, τα κέρδη στους φίλους και τους κολλητούς και εκείνο το όμορφο αφήγημα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας να αλλάζει πλευρά μόλις μυρίζει χρήμα, ρευστό. Έτσι. Αυτή είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. πλήρωνε εσύ τη ΔΕΗ, πλήρωνε τη βενζίνα, πλήρωνε την ενέργεια γενικά, για να μασουλάνε αυτοί και να σου πουλάνε σένα το παραμύθι, κυρώσεις, ο κακός ο Πούτιν και διάφορες άλλες φανφάρες, έτσι για να καλύψουν το αφήγημά τους. Αυτή είναι η κατάσταση. Είναι φοβερό δηλαδή αυτό το οποίο συμβαίνει, δεν ξέρω. Η είδηση υπάρχει. Μπείτε Financial Times, διαβάστε εκεί πέρα για τα όμορφα αυτά τα μπουμπούκια της κυβέρνησης που έχουμε και ειδικά για το Μητσοτάκη, να δείτε το παιχνίδι το βρώμικο που παίζουν στις πλάτες σας. Έτσι, εσείς μετράτε το σέντ στην αγορά, αλλά αυτοί βγάζουν εκατομμύρια. Και έχεις το Μητσοτάκη να στο παίζει ότι νοιάζεται για την κοινωνία, νοιάζεται για όλους εμάς, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε κι άλλα, βέβαια, να πάμε να ακούσουμε. Εδώ υπάρχει ένα ωραίο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, βγαίνουν οι υπουργοί, βουλευτές και κάθε εκεί πέρα συνάφοι που έχουν μαζέψει και σου λέει ζητήστε, όχι σε εμάς εδώ, στην αντιπολίτευση το λέει, ζητήστε λέει συγγνώμη για να πάμε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί κατέρευσε λέει ένας ακόμα πύργος από λάσπη. Ρε Μητσοτάκη, πότε θα ξεχαστείς να πεις καμιά αλήθεια. Ακούστε εδώ πέρα λοιπόν, γιατί αυτός ο τύπος δεν έχει ούτε ιερό ούτε όσιο. Πάμε.
1: Και όπως είπε και ο Μάξιμος μόλις πρόσφατα άλλωστε, κατέρευσε ένας ακόμα πύργος από λάσπη, τον οποίον έχτιζε επί μήνες η αντιπολίτευση γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Για να φανεί τι άραγε.
0: Τι άραγε. Τι να φανεί. Να φανεί αυτό εδώ πέρα από το ρεπορτάζ Μητσοτάκη. Πάμε.
2: Ένα νέο εντυπωσιακό δεδομένο.
3: Σήμερα νομίζω ότι είναι επίσημο. Ναι, είναι, γιατί είναι και επίσημο.
2: Αγροτικής ανάπτυξης καταμέτρησε τα ζώα της χώρας και μας λέει πόσα έχουμε.
3: Λοιπόν, όπως ανακοίνωσε, είναι 15.639.839 τα εγωπρόβατα.
2: Ναι. Τα ζώα.
3: Ο αριθμός είναι, ξαναλέω, επίσημος. Ναι. Είχε φτάσει και 17 εκατομμύρια, 15, 16, 17, εκεί
2: το
3: κινείται τα τελευταία χρόνια.
2: 39 μου κάνει φοβερή εντύπωση, το μετρήσαμε μέχρι και το τελευταίο.
3: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα, ότι η Ελστάτ τα βγάζει 10 εκατομμύρια. 10.350.915.
2: Μια διαφορά πάνω από 50%.
3: Είναι αόρατα, είναι 5.288.924 ζώα, τα οποία δεν τα βρήκε η Ελστάτ. Αυτός είναι ο αριθμός πάνω κάτω που έχουμε ζητήσει λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση επιδοτήσεις και νομίζω ότι είναι και πολύ δύσκολο να μειωθεί. Μισό εκατομμύριο ζώα χάθηκαν από τις ζωονόσους σε μία χρονιά. Παρ' όλα αυτά παραμένει τόσο υψηλό αυτό το νούμερο
2: χαόδης,
3: και με όποιον μίλησα.
2: Χαόδης
3: η διαφορά. Και με όποιον μίλησα μου είπε ότι το βλέπει πιο ρεαλιστικό το νούμερο της Ελστάτ. Κάποιοι κάνουν λόγο ακόμα και για 6 εκατομμύρια ή 7 εκατομμύρια. Καταλαβαίνετε για πόσο χαοτική διαφορά μιλάμε.
0: Χαοτική διαφορά, τα έχει οικονομήσει ο Φρεπές, τα έχει ο Χασάπης, τα έχει Σεμερτζίδου και όλες οι γαλάζιες ακρίδες εκεί πέρα. 4 οδηγούνται στο εδόλιο του κατηγορουμένου, έτσι, από τη Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία να μας πει τώρα, έτσι, όλοι σύσσωμοι εκεί πέρα, όλα τα καλά παιδιά, να ζητήσετε, λέει, συγγνώμη, γιατί ρίξατε λάσπη. Εδώ η Κοβέση τους είπε εγκληματική οργάνωση. Το Οικοβέση συνεχίζει και έρχονται και άλλες δικογραφίες που έχουν πληροφορίες στάνταρ. Έρχονται και άλλες. Δηλαδή θα ακούσουμε και άλλα γαλάζια ονόματα να εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση. 4 οδηγούνται. Σας το έχουμε πει τα ονόματα. Να μην τρώμε το χρόνο γιατί ξεκινήσαμε πιο αργά σήμερα. 4 οδηγούνται ενώπιον του δικαστηρίου και βγαίνει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι λάσπη. Αυτοί οι 4 δεν είναι δημοκράτες. Συγγνώμη δηλαδή, μήπως είναι σε άλλο κόμμα και δεν το ξέρουμε. Μήπως έγινε καμιά μεταγραφή κανένα βράδυ και το πήραμε είδηση. Γιατί εδώ υπάρχει ένα ωραίο ανέκδοτο που κυκλοφορεί στα social media και είναι ακριβώς, μα ακριβώς κουστούμι σε αυτές τις αηδίες που σερβίρει ο Μητσοτάκης και όλο εκεί πέρα το συνοθήλευμα που έχει μαζί του. Πάμε να ακούσουμε αυτό το ανεκδοτάκι. Είναι πολύ όμορφο και ανταποκρίνεται ακριβώς στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
4: Δηλαδή, δεν πιάνετε για κέρατο. Θέλω τη βοήθειά σας σε ένα μαθηματικό και ηθικό πρόβλημα, γιατί έχω μπερδευτεί πραγματικά. Φανταστείτε ένα ζευγάρι. Μπαίνει ο άντρας στο σπίτι και πιάνει τη γυναίκα του στα πράσα. Στην αρχή γίνεται χαμός. Ακούγονται πολλά ονόματα. Χαμός, χαμός. Και ο σύζυγος την κατηγορεί ότι πήγε με 13 άτομα. Με τον Γιώργο, τον Θανάση, τον Κώστα, τον Γιάννη, τον Δημήτρη, τον Νίκο, τον Αντρέα, τον Μπάμπη, τον Στέλιο, τον Βασίλη, τον Χρήστο, τον Μάκη, τον Παναγιώτη. Έρχεται λοιπόν ο detective, κάνει την έρευνα και βγάζει το πόρισμα. Κύριε, του λέει, κάνατε λάθος. Με τους 9 απλώς χαμουρευόταν στον καναπέ. Την πράξη όμως την έκανε τελικά μόνο με τους 4. Και ρωτώ εγώ, αυτό αλλάζει την ιστορία? Δηλαδή, δεν πιάνετε για κέρατο? Μειώθηκε, ρε παιδάκι μου, το ποσοστό της αστείας? Και το καλύτερο, έρχεται και η γυναίκα μετά και του κουνάει το δάχτυλο και του λέει με θράσος: τώρα θα ζητήσει συγγνώμη για τους υπόλοιπους 9 χαμουρευόμενους, γιατί τους διασύραμε. Αδίκως! Αυτό ακριβώς μας είπε και ο Πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Επειδή η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δίωξε μόνο 4 βουλευτές για το σκάνδαλο και αθώωσε τους 9, πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη. Ρε παιδιά, στο δικό μου το χωριό, αν το φαγητό 4 μέρες είναι χαλασμένο, δεν το τρως. Δεν λες ευτυχώς τις άλλες 9 ήταν φρέσκο? Αν σε πιάσουν να κλέβεις με 4 φίλους, δεν παίρνετε μετά βραβείο αθωότητας επειδή οι άλλοι 9 ήταν απ' έξω και κρατούσαν τσίλες? Συγγνώμη, να ζητήσουμε και μια πάστα να τους τρατάρουμε. Ή προφιτερόλ, προφιτερόλ, προφιτερόλ.
0: Ακριβώς αυτό, έτσι. Ακριβώς είναι κουστούμι σε όλα αυτά που σερβίρει εκεί πέρα αυτή η Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Άντε φίλοι νεοδημοκράτες, σας κάνω το χατήρι να τη λέω τη Νέα Δημοκρατία του Μητσοτάκη. Με ρωτάτε πότε θα κάνει κόμμα ο Σαμαράς, θα κάνει και το κάνει το κόμμα. Και μάλιστα από ό,τι μαθαίνω, ακούγονται και ονόματα εδώ του νησιού που θα κατέβουν οι υποψήφοι. Δεν θα τα πω ακόμα, θέλω να... Όχι, δεν τα... Ξέρετε, δεν θέλω να χαλάσω έτσι την... Αν είναι νωρίς λιγάκι ακόμα, να περάσουν οι ζέστες, οι πολλές, να μην πάθουν και κανένα εγκεφαλικό κάποιοι εκεί μέσα στην ΔΕΠ της Νέας Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το ανεκδοτάκι ήταν το κουστούμι ακριβώς για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους άλλους. Δηλαδή, και εδώ πέρα βέβαια το κάνει και ένα λάθος η κυρία που λέει αυτό το ανέκδοτο, δεν αθωώθηκαν οι 7, όχι δεν αθωώθηκαν, δεν υπήρξαν ακριβώς τα στοιχεία, τα υπόλοιπα στοιχεία, για να δέσουν, λέει, την υπόθεση. Άλλο αθώωση και άλλο δεν υπάρχουν ακόμη τα στοιχεία, όλα τα στοιχεία, έτσι, γιατί μπορεί να βγουν και στην επόμενη φάση. Μη στεναχωρείτε, δεν τέλειωσε το σκάνδαλο το ΠΚΠ, δεν πήγε όλο πακέτο στο αρχείο, 4 στο εδόλιο, 4 γαλάζιοι στο εδόλιο, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε. Τώρα, αυτά που λέει ο Μητσοτάκης, αυτές τις φανφάρες περί συγγνώμης και ιστορίες, να τη πει δεν ξέρω και εγώ πού, εκεί που έχει μάθει να λέει και ψέματα και στους επικοινωνιολόγους που έχει, γιατί και αυτοί τον δουλεύουν, μου φαίνεται, τον βρήκαν έτσι βλαμμένο, όπως είχε πει και ο Καπάνος Καμένος, και τον έχουν για να του παίρνουν τα φράγκα. Πόσα λέει εκατομμύρια παίρνουν αυτοί οι σύμβουλοι για να μιλάει ο Μητσοτάκης? Πόσα, ξέρετε, 2,5 δις λέει. Έχουν δώσει 2,5 ολόκληρα δις. Αλλά τώρα για τη σύνταξή σου εσένα, για το μισθό σου, εντάξει, ποιος καίγεται πάνω για αυτό το θέμα. Λοιπόν, και επειδή πάμε για εκλογές, να ξέρετε, αρχίζουν, ξυπνήσανε ξαφνικά, μας πονέσανε οι νεοδημοκράτες. Μας νιώσανε, μπήκαν στο πετσί μας και ανακοινώνουν, παρακαλώ, με ύφος έτσι 40 καρδιναλίων και 28 μαϊμούδων, ότι θα καταργήσουν, λέει, οριστικά τις περικοπές της συντάξης χειρίας που είχε επιβάλει ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου, που όμως και η Νέα Δημοκρατία τον ψήφισε τότε, και έλεγε ο Μητσοτάκης, παρόλο που το ψήφισε, το 18 το έλεγε ο Μητσοτάκης, και μάλιστα στις 15 Νάτου του 18, ότι λέει σε 12 μήνες θα έρθω μια εβδομάδα νωρίτερα στη ΔΕ Θεσσαλονίκης ως Πρωθυπουργός για να το καταργήσω. Και περάσαν 7 ολόκληρα χρόνια. Και τι έγινε? Βγαίνει τώρα η Νίκη Κεραμέως και ανακοινώνει, με ακούστε και με τι ύφος το λέει, έτσι, ότι καταργεί, λέει, τις περικοπές στις συντάξεις. Πάμε.
5: Σήμερα καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών που έχει ταλαιπωρήσει χιλιάδες οικογένειες. Μόλις κατέθεσα στη Βουλή τις νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργούμε την περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου. 4 αλλαγές στην πράξη. Αλλαγή πρώτη. Οι χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας του νόμου αυτού που έχουν ήδη υποστεί η περικοπή της σύνταξής τους στο μισό, αυτή η περικοπή καταργείται. Και σε λίγες εβδομάδες θα δουν διπλασιασμό της σύνταξής τους. Αλλαγή δεύτερη. Οι 75.000 συνταξιούχοι κυρίας του νόμου αυτού που ανέμεναν την περικοπή αυτή και αγωνιούσαν και για τα αναδρομικά που θα τους ζητούσε το κράτος, αυτή η περικοπή δεν θα γίνει. Θα παραμείνει η σύνταξή τους στα ίδια επίπεδα και δεν θα τους ζητηθεί ούτε ένα ευρώ αναδρομικά. Αλλαγή τρίτη. Για τους 122.000 συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο εθνικές συντάξεις, μία από δικό τους δικαίωμα και μία από σύνταξη κυρίας, έπρεπε κανονικά κατ' εφαρμογή του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου η μία εθνική σύνταξη να περικοπεί. Με τις νέες διατάξεις που καταθέτουμε, αυτό δεν θα γίνει και δεν θα ζητηθεί και ούτε ένα ευρώ αναδρομικά για τις περικοπές που θα έπρεπε να έχουν ήδη γίνει. Αλλαγή τέταρτη. Παιδιά ορφανά που έχουν χάσει και τους δύο τους γονείς θα δουν διπλασιασμό της εθνικής σύνταξης που λαμβάνουν. Και όλα αυτά γίνονται χωρίς να διατεράσετε καθόλου η δημοσιονομική ισορροπία του ασφαλιστικού μας συστήματος, χάρη στα αυξημένα έσοδα που έχουμε πετύχει κυρίως από την πιστή εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας και από την αύξηση απασχόλησης. Η πολιτική δεν κρίνεται από τα συνθήματα, κρίνεται από το αν λύνει προβλήματα. Και όταν μια αδικία τελειώνει, δεν μιλάμε για μία ακόμα υπόσχεση. Μιλάμε για μία αλλαγή που γίνεται πράξη. Γιατί η πολιτική έχει νόημα μόνο όταν γίνεται πράξη.
0: Καταλάβατε τώρα. Σου λέει, βλέπουν τις δημοσκοπήσεις, όχι αυτές που σερβίρουν προς τα έξω, όχι. Βλέπουν τις πραγματικές δημοσκοπήσεις, σου λέει καταραίουμε και θα οδηγηθούμε σε δικαστήρια, ιστορίες για τις απάτες και τα σκάνδαλα τα οποία έχουμε κάνει και σου λέει ας αρχίζουμε να πουλάμε σανό εκεί πέρα, μήπως και τσιμπήσουν τα προβατάκια και μας ξαναψηφίσουν. Λοιπόν, και για να το βάλω έτσι πιο απλά, δεν διορθώνεις μια δεκαετία αδικία και μετά ζητάς και χειροκρότημα. Όχι. Η κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις κυρίας είναι αναμφίβολα σωστή και κοινωνικά επιβεβλημένη. Όμως η κυβέρνηση δεν δικαιούται να παρουσιάζει ως γενναιόδορη δήθεν κοινωνική μεταρρύθμιση τη διόρθωση μιας αδικίας που γνώριζε και διατήρησε και άφησε να απειλεί επί χρόνια χιλιάδες οικογένειες. Η σχετική τροπολογία κατατέθηκε, για να έχουμε περισσότερες πληροφορίες, 20 Ιουλίου του 2026 και προβλέπεται να ψηφιστεί από την Ολομέλεια στις 21, λέει, δηλαδή σήμερα, στις 21 Ιουλίου. Καταργεί δύο διαφορετικές περικοπές του νόμου 4387 του 2016, του λεγόμενου νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου. Η πρώτη είναι η μείωση της κυρίας σύνταξης κυρίας μετά την πρώτη τριετία από το 70% της σύνταξης του θανόντος στο 35% κτλ. Και η Νέα Δημοκρατία δεν θέσπισε το νόμο του 2016. Είναι όμως στην κυβέρνηση από το 2019. Και το 2021, αντί να καταργήσει τις επίμαχες διατάξεις, το Υπουργείο Εργασίας εξέδωσε την εγκύκλιο 80.000 κάθετος Δέλτα 17, κάθετος 109, 302 κάθετος 30, 12 του 21, η οποία περιέγραφε ρητά τόσο τη μείωση στο 35% μετά την τριετία, όσο και τον περιορισμό σε μια εθνική σύνταξη. Με άλλα λόγια, δεν δημιούργησε απλώς την αδικία, αλλά τη διατήρησε και μάλιστα επιχείρησε να την καταστήσει και διοικητικά εφαρμόσιμη. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, έτσι. Η υπόθεση τότε έφτασε και στο Συμβούλιο Επικρατείας, εκδόθηκε η απόφαση 699 κάθετος 2026 της επταμελούς σύνθεσης του πρώτου τμήματος. Το Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε ότι ο κανόνας του άρθρου 7, παράγραφος 5, σύμφωνα με τον οποίο σε περίπτωση συσσόρευσης συντάξεων καταβάλλεται μια εθνική σύνταξη, καταλαμβάνει και τη συσσόρευση σύνταξης λόγω θανάτου με σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Ταυτόχρονα όμως έκρινε ακυρωτέο τον κανονισμό μέρος της εγκυκλίου που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία επειδή δεν είχε δημοσιευτεί, λέει, στην εφημερίδα της κυβερνήσεως και είχε εκδοθεί χωρίς την απαιτούμενη νομοθετική εξουσιοδότηση. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, αυτοί παίζουν παιχνίδι στην πλάτη σας. Καθαρό παιχνίδι. Και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου, περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι προστατεύονται από τη μείωση της σύνταξης κυρίας μετά την τριετία, ενώ άλλοι 122.000 προστατεύονται από την απώλεια της δεύτερης εθνικής σύνταξης. Λοιπόν, Λέει λοιπόν η Κεραμέως ότι βάζει τέλος αυτή την κοινωνική αδικία. Αλλά από την δεκαετία, τα 7 χρόνια φέρουν και τη δική της κυβερνητική υπογραφή. Γιατί δεν μπορείς να κρατάς ένα άδικο νομοθετικό πλαίσιο ενεργό, να βγάζεις και την, το 21 να το επικυρώσεις και διοικητικά και μετά να εκδίδεις εγκύκλιο για την εφαρμογή του, να αφήνεις χιλιάδες ανθρώπους να φοβούνται τις περικοπές και αναδρομικές απαιτήσεις και όταν τελικά αναγκάζεσαι να το αλλάξεις να εμφανίζεσαι περίπου σαν σωτήρας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι κοινωνική ευαισθησία. Είναι προεκλογικό παιχνιδάκι, άλλο ένα από τα πολλά που ακούσατε και θα συνεχίζετε να ακούτε μέχρι τις εκλογές, προκειμένου αυτοί να πάρουν ξανά την κυβέρνηση και να πάνε όλα τα σκάνδαλα και όλα τα άλλα περίπατο λόγω παραγραφής. Γνωστό το παιχνίδι κτλ. Και βέβαια υπάρχει ένα άλλο πίσω από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, ένα πράγμα που είπε, μπορεί λέει, να περιορίσει την αδήλωτη υπερορία και να αποτυπώσει τον πραγματικό χρόνο εργασίας. Εδώ, τον Απρίλιο του 2025, οι παραβάσεις που αφορούσαν τη μία εφαρμογή ή την πλημελή εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας οδήγησαν σε πρόστιμα 643.500 ευρώ. Διασταυρωμένες πληροφορίες που έχω κάνει από τα 619.500 ευρώ που επιβλήθηκαν για αδήλωτη εργασία. Όμως η αδήλωτη εργασία επανήλθε στην πρώτη θέση των προστήμων με 1.035.000 ευρώ, ενώ τα πρόστιμα για την ψηφιακή κάρτα περιορίστηκαν στα 543.600.000 ευρώ. Άρα η πρωτιά της κάρτας αφορούσε συγκεκριμένα τον Απρίλιο και όχι ολόκληρο το 2025, όπως είπε η κυρία Κεραμέως. Τέλος πάντων, το ψέμα πάει σύννεφο. Εδώ θα τα λέμε όλα, θα τα συζητάμε όλα. Έχουμε καιρό μπροστά μας, όχι πια, έχουμε πόσο ένα μήνα τον Αύγουστο, ζεστός ο μήνας, εντάξει, τα μπανάκια, όλα αυτά, όσοι μπορούν βέβαια, γιατί είναι και τα προστοζήν, πώς θα μπορέσεις να ζήσεις. Αλλά θα αρχίσουμε έτσι από το Σεπτέμβρη τα πολύ ζεστά πράγματα, γιατί θα ακούσουμε πάρα πολλά κεράσια. Μα πάρα πολλά κεράσια. Όπως συνήθιζε βέβαια και στο παρελθόν αυτή η κυβέρνηση. Και πέστε μου και ένα πράγμα, ότι από όσα έχει εξαγγείλει προεκλογικά και στις δύο εκλογικές αναμετρήσεις, αυτή η κυβέρνηση έστω και ένα πράγμα το οποίο έκανε από τις υποσχέσεις της. Άρα λοιπόν, μην πιστεύετε, είναι σαν το λύκο στα πρόβατα, το γνωστό παραμυθάκι, μην πιστεύετε λοιπόν όσα ακούτε και όσα σας λένε. Πάμε για διαφημίσεις και αμέσως μετά είμαστε πάλι μαζί.
6: Σάμος. FM στους 102.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7.
10: τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
11: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
12: Σαρώνεις την άσφαλτο.
13: Σκίζεις τα κύματα.
12: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
12: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
13: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
12: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
13: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
12: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
13: Για Μότο και Μαρίν,
12: στο Μένεγα θα έρθεις.
14: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
15: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
14: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
16: Φτάνει, ως εδώ! Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
17: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
17: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
16: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
17: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
16: και 6977-8093-89.
17: Εστιατόριο Κοχύλι.
16: Από το Κοχύλι.
17: Στα χείλη.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ράδιο Σάμος.
6: FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι, Ράδιο Σάμος 102. Έχει έρθει και το στούντιο Μανώλης ο Καλλιγιάννης. Καλώς ήρθες, Μανώλη.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Πώς πάει η ζέστη?
1: Εντάξει.
0: Κάνεις μια βουτιά εκεί στις πεταλίδες?
1: Δυστυχώς όχι.
0: Μα έχεις την παραλία μπροστά σου και δεν κάνεις βουτιές. Έχεις και πισίνα εκεί στα νοικιαζόμενα δωμάτια και δεν βουτάς.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, για να πάμε. Χθες, όπως γνωρίζετε, είχαμε την θλιβερή επέτειο της Κύπρου. Μια επέτειος που...
1: Την προδοσία.
0: Βασική προδοσία είναι. Προδοσία. Υπάρχουν και κάποια ηχητικά τα οποία θα ακούσουμε εδώ πέρα. Ακούστε κι εσείς, γιατί θα πρέπει ορισμένα πράγματα τα γνωρίζουμε. Να δούμε ποιοι ήταν υπεύθυνοι, τα παιχνιδάκια που παίχτηκαν και όλα τα άλλα. Δεν θα φάμε πολύ χρόνο, απλώς είναι κάποια ηχητικά που πρέπει να ακούσουμε. Και να ξεκινήσουμε, Μανώλη, αν συμφωνείς, με τον Κωνσταντίνο Καραμάλη.
1: Ψευτοεθνάρχη.
0: Τον οποίο τον παρουσίασαν και ως εθνάρχη που τον φέραμε, λέει, αλλά ήρθε μόνος του. Ήταν και εξορία σε 450 τετραγωνικά εκεί διαμέρισμα στο Παρίσι. Εξορία ήταν ο άνθρωπος. Λοιπόν, να τον ακούσουμε εδώ κατά την επέμβαση, την απόβαση των Τούρκων στο νησί της Κύπρου, την δήλωσή του. Πάμε.
2: Η ένοπλος αντιμετώπιση των Τούρκων στην Κύπρο καθίστα το αντίθετο και λόγω αποστάσεως και λόγω των γνωστών τελεσμένων γεγονότων. Και δεν είναι το δυνατόν να επιχειρηθεί χωρίς τον κίνδυνο εξαστερήσεων της αμήνης αυτής τάφης της Ελλάδος.
0: Δηλαδή λέει εδώ πέρα ότι η απόσταση είναι μεγάλη, δεν μπορούμε να πάμε, υπάρχουν εκεί τελεσμένα γεγονότα, δηλαδή ενώ γινόταν η απόβαση.
1: Δεν είχανε ακόμα, επειδή ξέρω λεπτομέρειες από ανθρώπου. Δεν είχανε σταθεροποιηθεί οι Τούρκοι.
0: Αυτό λέω.
1: Είχανε πάρει το 3% μόνο, δηλαδή γύρω από την Κυρίνια.
0: Σωστό.
1: Μόνο.
0: Σωστό. Αυτό λέω. Ενώ ήταν σε...
1: Δηλαδή μπορούσαν να τους πετάξουν στη θάλασσα.
0: Ήταν και τ' άλλο. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και εδώ τον αντιστράτηγο, τον Ιωάννη Κουτσογιάννη, ο οποίος εξηγεί για τις συμφωνίες που είχε κλείσει ο δίθεν εθνάρχης μαζί με τον Χένρι Κίσιγκερ.
1: Και με τον Λεβέροφ.
0: Πάμε.
3: Συνελήφθη στις 30 Ιουλίου, δηλαδή ανάμεσα στον Ατήλα 1 και Ατήλα 2, ένας Τούρκος σταγματάρχης, Τσεντινέλ, ο οποίος ήταν διοικητής επιλαρχίας αρμάτων. Και αυτός ο σταγματάρχης, ανακρινόμενος, εξήγησε τον ρώτησαν μάλιστα ποια είναι η σύνθεση της επιλαρχίας του, τι άρματα έχει, τι αυτοκίνητα, τι προσωπικό, πολεμοφόρα κτλ. Αλλά δεν ανέφερε ότι είχε αντιεροπορικά. Ενώ προβλέπεται, δεν είχε. Του είπα λοιπόν, γιατί δεν έχεις αντιεροπορικά. Και δήλωσε ότι ο στρατηγός μας, ο της απόβασης, επικεφαλής, μας είπε ότι δεν πρόκειται να έρθουν στην Κύπρο τα ελληνικά αεροπλάνα. Πώς δηλαδή ο Τούρκος στρατηγός ήξερε ότι οι υπεύθυνοι του Ατήλα 2 εν προκειμένου δεν θα στείλουν τα αεροπλάνα στην Κύπρο. Πώς το ήξερε? Αυτό απλά σημαίνει ότι ο Τούρκος είχε ειδοποιηθεί από την κυβέρνησή του ότι τα ελληνικά αεροπλάνα δεν θα έρθουν. Έτσι, δεν θα έρθουν. Και πώς το ήξερε η κυβέρνηση? Διότι προφανώς ο κεντρικός συντονιστής της επιχείρησης Ατήλας, δηλαδή ο Χένρι Κίσιγκερ, τους είχε πει ότι τα έχω κανονίσει εγώ, τα αεροπλάνα δεν θα έρθουν κάτω. Υπάρχει ένα τρίτο στοιχείο. Ο τότε Τούρκος Υπουργός Άμυνας, ο ΕΣΥΚ, το 1975 έδωσε μια συνέντευξη σε μια βελγική εφημερίδα και δήλωσε ότι σε ερώτηση που του έκαναν, μα εσείς είχατε μαζέψει σε ένα πολύ στενό χώρο ένα σώμα στρατού, δεν φοβηθήκατε μήπως έρθει η ελληνική αεροπορία και σας βομβαρδίσει και πάθετε ανεπανόρθωτες πλέον ζημιές και έχετε μεγάλες απώλειες? Και είπε απήντησε ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας ότι ήμασταν έτοιμοι εάν ενεφανίζονται στον ουρανό της Κύπρου ελληνικά αεροπλάνα να αποχωρήσουμε αμέσως όλοι από την Κύπρο.
0: Μάλιστα. Σημαντικά στοιχεία, Μανώλη. Πραγματικά παθαίνεις ακούγοντας τα σοκ για αυτές τις προδοσίες οι οποίες έγιναν και το διάστημα. Και εντάξει, να πάμε και σε ένα ακόμα ένα, όπου εδώ είναι αποχαρακτηρισμένα έγγραφα τη CIA, τα λέει δημοσιογράφος, για τις συνομιλίες Καραμαλή εκείνο το χρονικό διάστημα.
4: Γιατί πρέπει να το πούμε αυτό για τον Καραμαλή, του οποίου θέλει να πείσει και τον Μακάριο, όταν πριν πιστεί ο Μακάριος, και γράφει, αυτά είναι λόγια του Καραμαλή παρακαλώ. 30 Ιουλίου 1975 συναντιέται ο Καραμαλής με τον πρόεδρο Φόρτ και τον Κίσιγκερ στο Ελσίνκι. Και τι τους δηλώνει ακριβώς. Βγαίνει από το Memorandum of Conversation Καραμαλής Μπίτσιος Μολυμπιάτης, the President, the Secretary of State, Mr. Arthur Hartman, Helsinki, July 30, 1975, φράση 1969-76, volume 30. Είναι όλο το αρχείο. Είμαι διατεθειμένος να ικανοποιήσω τις τουρκικές απαιτήσεις. Έχω αποδεχθεί την γεωγραφική ομοσπονδία. Είμαι έτοιμος να δεχθώ δύο ζώνες, αλλά υπό τον όρο ότι θα επιστραφεί έδαφος.
5: Ο Καραμαλής.
4: Ναι, όλα αυτά τα λέει ο Καραμαλής. Μπορεί να είναι ένα, δύο ή τρία, πάνω από το 18%. Αυτό θα διευκολύνει την επιστροφή προσφύγων. Είμαι διατεθειμένος να δώσω στους Τούρκους ό,τι ομοσπονδιακές εξουσίες θέλουν. Μπορώ να επιβάλλω μία λύση τώρα. Είμαι αρκετά ισχυρός στην Αθήνα και μπορώ να ελέγξω τον Μακάριο.
0: Τ' άκουσες. Τ' ακούσατε. Έτσι. Για να ξέρουμε. Ακριβώς.
1: Ναι, δηλαδή όταν λένε περί εθνάρχου κλπ. Δηλαδή ένας ανώμαλος, αποδεδεγμένα ανώμαλος προδότης. Ναι. Ο ψευτοεθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής, ένας αποδεδεγμένος προδότης, δοσύλλογος των Γερμανών, για να κονομάει με τους Εβραίους στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά. Αυτό το υποκείμενο προσκυνάει όλη η δεξιά παράταξη σαν δίθεν θεό.
0: Τον είχε κολλητό έναν που ήταν στην Ιταλία, έναν αρχαιοκάπηλο Ιταλό, ο οποίος ήταν και αυτός της ίδιας τάξης. Ναι. Αυτά που ανέφερες, δεν μου έρχεται το όνομά του. Τέλος πάντων, ξέρεις κάτι, Μανώλη, δεν μας ενδιαφέρει το τι είδους ανομαλίες είχε ή τι ήταν.
1: Πώς ανεδείχθηκε ο καθένας.
0: Λοιπόν,
1: αυτό είναι.
0: Ναι, σίγουρα. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι και στην Μασονία είχε τον βαθμό 33 ο Καραμαλής.
1: Δεν ξέρω, έτσι.
0: Εντάξει, ξέρω ήταν, εγώ, ξέρω ναι. Και τα υπόλοιπα. Έτσι, δεν κάποια στιγμή ίσως καθίσουμε, κάποια στιγμή, όχι τώρα, να βγάλουμε όλα αυτά στη φόρα, γιατί είναι πολύ κρυφά πράγματα και να δούμε ποιοι κάναν κουμάντο, πώς το κάναν το κουμάντο αυτό και πώς προδίδαν τη χώρα τους.
1: Και τώρα, κοίταξα να δεις, η ουσία, Νίκο, είναι το εξής. Γιατί τα λέμε όλα αυτά και γιατί τα ανασκάφουμε? Για το μέλλον των παιδιών μας και των εγγονών μας. Δηλαδή να ξέρουν δηλαδή ποιους δοξάζουν, ποια ρεμάλια και ποιους απατεώνες και ποιους ανώμαλους έχουν ιεροποιήσει, και να κανονίσουν το μέλλον, να ξέρουν από εδώ και μπρος. Δηλαδή και εγώ έχω πει κατά καιρούς, όσοι ζουν να πάνε στο εκτελεστικό απόσπασμα και όσοι έχουν, ψοφήσει να βγάλουν τα κόκαλά τους από εκεί που τα έχουν παρκαρισμένα και να τα πάνε στο Σύνταγμα, να περνάει ο κόσμος να τα πατάει, μόνο και μόνο να ξεφτυλίσει ακόμα και τη μνήμη.
0: Πάμε και στο πάμε λοιπόν. Αυτά τα οποία ακούτε είναι αποχαρακτηρισμένα έγγραφα τη CIA. Ξέρετε όλοι πολύ καλά ποια είναι η CIA, έτσι. Για να μην νομίζετε ότι όλα έγιναν από εκεί. Δηλαδή, αν οι αυτοί δεν έβρισκαν δοσύλλογους, προδότες, για να εφαρμόσουν τα σχέδιά τους, δεν πρόκειται να τα
1: κάνουν.
0: Πρόκειται να τα κάνουν. Πάμε να ακούσουμε γι' αυτό.
5: Την επιστράτευση που ανακοίνωσε η κυβέρνηση Ιωαννίδη, την έκανε αποστράτευση ο Καραμαλής 27 Ιουλίου.
4: Ναι.
5: Απίστευτο. Πραγματικά.
4: Διστάση αποστράτευση.
5: Και καλά για τα μάτια του κόσμου να δείξει ότι εντάξει, τα βρήκαμε.
4: Την ώρα που αυτοί προχωράνε.
5: Να πείστε αυτό. Ναι.
4: Τον μόνο που τον νοιάζει είναι αποχαρακτηρισμένο έγγραφο το οποίο γράφει. Λοιπόν, σκεφτείτε ότι η ίδια η CIA τον γκράζει τον Καραμαλή για τη συμφωνία στη Γενέβη. Γιατί αποδέχτηκε και τις τουρκικές δυνάμεις εισβολής να παραμείνουν και την Εθνική Φρουρά να αποχωρήσει από τους τουρκοκυπριακούς θύλακες που είχε καταλάβει και ζώνη ασφαλείας που αποτελούσε γραμμή διχοτομήσεως. Λοιπόν, έκθεση της CIA στις 31 Ιουλίου του 1974 γράφει. Η έκθεση είναι CIA National Intelligence Bulletin, July 31, 1974, Top Secret, CO 29-30-18. Η Αθήνα αποδέχθηκε όλες τις κυρίες τουρκικές απαιτήσεις. Η Άγκυρα ανυποχώρητα αρνήθηκε να αποδεχθεί τον όρο αποχώρηση. Η συμφωνία αναγνωρίζει στην πράξη δύο αυτόνομες διοικήσεις στην Κύπρο. Η συμφωνία επίσης αποδέχεται την αποχώρηση όλων των ελληνοκυπριακών δυνάμεων από τους τουρκικούς θύλακες που κατέχουν. Η συμφωνία είναι ξεκάθαρη νίκη της τουρκικής πλευράς. Η αποτυχία της συμφωνίας να πετύχει αποχώρηση των τουρκικών δυνάμεων Προφανώς θα δημιουργήσει κάποια ένταση στη νέα κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Καραμαλή, αλλά ο Καραμαλής είναι ικανός να ρίξει το φταίξιμο στην πρώην Χούντα. Αυτό προσπαθεί να κάνει, να υποχωρήσει σε όλα και να πει φταίει η Χούντα και όχι εγώ.
5: Γιατί
4: θεωρούσε... Το γράφει η CIA αυτό, έγγραφε το CIA,
5: γιατί,
4: δεν είναι.
5: Γιατί θεωρούσε ότι εδώ είναι Ελλάδα και εκεί είναι Κύπρος, ότι η Κύπρος δεν είναι Ελλάδα. Εν τω μεταξύ, ενώ αποβίβαζανε Τούρκοι στρατό κάθε μέρα και το βλέπαμε εμείς από τα ραντάρ, για να φτάσουν να γίνουν 40.000. Ο Καραμαλής δεν έχει στείλει ούτε ένα στρατιώτη, ούτε μία σφαίρα, τίποτα, το παραμικρό.
4: Τίποτα, πολύ.
5: Ήθελα να πω...
4: Λοιπόν, αυτό που λέγαμε είναι ότι ο Ετσεβίτ επαναφέραμε τη δημοκρατία στην Ελλάδα, επαναφέραμε τον κύριο Καραμαλή.
5: Να.
4: Και ο ίδιος ο Καραμαλής στο Μοντρέ, σε συνάντηση που είχε μαζί τους, με τους Τούρκους, 13 του 1978, επισήμως δήλωσε, είχατε δίκιο, πραγματοποιούνται στην πρώτη φάση των πολεμικών σας επιχειρήσεων. Αλλά δεν έπρεπε να πραγματοποιήσετε τη δευτέρα φάση.
0: Καταλάβες.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν.
1: Ναι. Εφόσον οι Αμερικάνοι του είχαν πει προχωρήστε, είχαν πει στους Τούρκους δεν θα πάτε στο 3%, θα πάτε στο 38% για να...
0: όταν ναι, αλλά, κάποτε αν δεν ήταν ο Καραμαλής, ας πούμε, δεν θα μπορούσαν οι άλλοι να προχωρήσουν. Γιατί αν έστελνε και στρατό, αν έστελνε και αεροπλάνα τότε, σου λέει εμείς δεν θα κάναμε καν την απόβαση, θα φεύγαμε, σου λένε οι Τούρκοι. Η Τουρκία δεν είχε τότε τη δυναμική που έχει σήμερα. Καμία σχέση. Έτσι.
1: Κοίταξε, το θέμα Νίκο είναι το εξής, ότι η Τουρκία... συνεχίζουν να είναι μαμελούκι. Δηλαδή όταν φύγανε από το Γιαταγάνι, από εκεί και πέρα, αυτά που λένε ότι έχουν το μεγαλύτερο στρατό μετά την Αμερική, αυτά είναι βλακίες. Δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα καραγκιόζιδων, οι οποίοι έχουν καλούς στρατηγούς αμοιβόμενους και έχουν μυαλό και λοιπά, όχι σαν τα γλυφτρόνια και τους καραγκιόζιδες τους δικούς μας. Δηλαδή γι' αυτό καλά μια φορά λένε ότι αν είχα, λέει, Έλληνες στρατιώτες και Τούρκους στρατηγούς.
0: Είναι παλιό ρητό αυτό. Ναι.
1: Παλιό ρητό, να πούμε. Θα έστιζα κλπ. Λοιπόν, οι Τούρκοι δεν υπήρχε περίπτωση να σταθεροποιηθούν στην Κύπρο.
0: Κοίταξε, οι πιο πολλοί ήταν και μαστουρωμένοι. Έτσι, από
1: και για... μάλιστα δεμένοι. Ναι. Δηλαδή, οδηγοί των αρμάτων, τα οποία καταληφθήκανε, ήταν δεμένοι στα καθήματά τους με αλυσίδες και με λουκέτα. Για να μην σηκωθούν να φύγουνε.
0: Λοιπόν, φαντάσου τώρα, δηλαδή, εδώ. Καλά, υπήρξαν πολλά. Δεν θα πούμε λεπτομέρειες. Υπήρξαν φοβερά πράγματα. Μου στέλνει και ο Δημήτρης ένα μήνυμα τώρα και λέει: ο πατέρας μου έλεγε ότι είχαν βγάλει τα κλίστρα από τα όπλα στην Κύπρο. Δεν ξέρω.
1: Καλά, μπορεί να μην ήταν ακριβώς να τα είχαν βγάλει έτσι, να πούμε.
0: Λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή η προδοσία. Δεν ανήκει μόνο στη Χούντα, ανήκει και μετά στο μεγαλύτερο κομμάτι στον Καραμαλή.
1: Έτσι. Κοίταξε, επειδή εντάξει, εγώ είναι γνωστό ότι ήμουν αντιχουντικός, ήμουν πάντα δημοκράτης, κυνηγήθηκα, μάλλον δεν μπορώ να πω ότι με βάλανε φυλακή, απλά με παρακολουθούσαν και πάση περιπτώσει γι' αυτό ακριβώς σπούδασα και λοιπά, επειδή ήξερα ότι δεν υπήρχε περίπτωση επί δικτατορίας να έχω μέλος στο στρατό. Λοιπόν, αλλά οφείλω να λέω την αλήθεια πάντα για να είμαι σοβαρός και συνεπώς με τον εαυτό μου. Ο Παπαδόπουλος ήταν πράκτορας των Αμερικάνων και μάλιστα λέγανε ότι ήταν και αμοιβόμενος. Όμως δεν δέχτηκε να παίξει το παιχνίδι της διχοτόμησης της Κύπρου. Προφανώς τον ενημέρωνε και ο Πιπινέλης τι στείνανε πίσω από την πλάτη του. Και γι' αυτό έγινε το Μαϊμού Πολυτεχνείο, που δεν ήταν Πολυτεχνείο, αυτά ήταν τρίσες, να πούμε, δήθεν εξέγερση και βλακίες και τρίσες, τίποτα δεν υπήρχε. Στη δουλειά για να αλλάξουν τον Παπαδόπουλο και να βάλουν τον ηλίθιο Ιωαννίδη, τον οποίο εγώ δεν θα τον χαρακτήριζα προδότη. Απλώς τον χρησιμοποίησανε, του λέγανε ότι θα γίνει ο καινούργιος Βενιζέλος να ενώσει την Κύπρο με την Ελλάδα και θα δώσουμε τη μύτη να ικανοποιηθούν εκεί στην Κύπρο, να πάρουν και αυτοί ένα κομματάκι δήθεν, για δήθεν ότι θα να ικανοποιηθούν και θα κάνεις διπλή ένωση και λοιπά. Του λέγανε παραμύθια και αυτός τα πίστευε. Ο Παπαδόπουλος, σαν πιο ξύπιος και σαν σύμβουλος που είχε τον Πιπινέλη και του έλεγε τις παγίδες, δεν δέχτηκε. Και δέχτηκε ο Ιωαννίδης να γίνει η διχοτόμηση κατ' εντολή των Αμερικάνων και του Κίζιγκερ, ο οποίος ο Κίσιγκερ μαζί με τον ανώμαλο γεφυροποιό Αβέροφ φτιάξανε στο σεμινάριο της Ρώμης και με τη σύμφωνη γνώμη του Καραμαλή να γίνει η απόβαση. Και ο άλλος προδότης εθνάρχης Μακάριος, αυτό το ελεηνό βρωμερό υποκείμενο, τι έκανε. Σικέ δήθεν ότι ήταν το πραξικόπημα, όπως είπε ο συνταγματάρχης Κομπόκης στην κατάθεση της Βουλής των Ελλήνων, ότι εμείς αφήσαμε στο Μακάριο εν συνονοήση να φύγει και άμα θέλαμε θα τον είχαμε σκοτώσει, αλλά δεν τον είχαμε σκοτώσει, δεν τον σκοτώναμε, τον αφήσαμε να φύγει για να γίνει αυτό, δηλαδή όλοι στο κόλπο. Και πήγε αυτό το βρωμερό υποκείμενο ο Μακάριος Μούσκος, ο εθνάρχης της Κύπρου, πήγε στις Βρετανικές βάσεις και από εκεί πήγε στον ΟΗΕ και την παραμονή της εισβολής 19 του Ιούλη του 1974 απευθύνθηκε στον ΟΗΕ και είπε ότι οφείλει η Τουρκία να επέμβει να κάνει την εισβολή για να αποκαταστήσει συνταγματική νομιμότητα στην Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν φτάνει μόνο αυτό, αλλά όπως ο προδότης ψευτοεθνάρχης Καραμαλής, το ίδιο και ο ψευτοεθνάρχης προδότης Μακάριος καθότανε εις το Λονδίνο και αντί να πει ότι αποκαταστάθηκε η δημοκρατία στην Κύπρο και έφυγε ο Σαμψόν και ήρθε ο Κλειρίδης, που είχαν τότε οι Τούρκοι το 3%, δεν πήγε στην Κύπρο. Καθότανε στο Λονδίνο, αυτά έχουν γραφτεί, το 3%, δεν πήγε στην Κύπρο. Καθότανε στο Λονδίνο, στο

0: ότι αν δεν εκτελεστούν όλοι οι προδότες και αυτά, μόνο όταν γίνουν εκτελέσεις, Νίκο.
1: Ναι.
0: Και κακώς ο αείμνηστος πλαστήρας σας σκότωσε 6. 60 έπρεπε να σκοτώσει το λιγότερο.
1: Λοιπόν, εντάξει, πάμε όμως να συνεχίσουμε. Το θέμα είναι ότι εδώ, ακόμη και σήμερα, δηλαδή από όλο αυτό το αφήγημα που υπάρχει, και είναι το θλιβερό αφήγημα για την Κύπρο, είναι ότι οι εκάστοτε κυβερνήσεις το μόνο που ήθελαν είναι να μασουλάνε, να κλέβουν και να τρώνε.
0: Να παριστάνουν τους πρωθυπουργούς.
1: Να έτσι. Αυτό. Και να αδιαφορούν και να κάνουν την πάπια σε Τούρκες προκλήσεις, γιατί μόνο αυτή τη στιγμή, όχι εδώ και χρόνια, δεν είναι τώρα, ο Τούρκος είναι συνεχιζόμενη απειλή.
0: Ναι, αυτή η απειλή είναι έτσι. Σκόπιμη και την ανεχόμαστε.
1: Δεν είναι σκόπιμη, Μανώλη, γιατί όταν πιστεύω... γκριζάρουν τα ίμια, όταν διχοτομείται το Αιγαίο, όταν χάνει την Κύπρο, δεν είναι σκόπιμη.
0: Αυτά τα σχεδιάζει η Αμερική, Νίκο. Οι μεγάλοι μας εχθροί είναι οι Αμερικάνοι και οι Γερμανοί και οι Εγγλέζοι. Και χρησιμοποιούν
1: συγγνώμη,
0: την Τουρκία.
1: Στα έγγραφα της CIA δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο. Ξέρεις, δεν αναφέρουν ότι οι Αμερικανοί σχεδιάσαν την όλη ιστορία.
0: Πότε δεν τον αναφέρουν. Τα αναφέρουν κανονικά.
1: Όχι, αυτά τα οποία βγήκαν και ακούστηκαν δεν λέει σε αυτό το κομμάτι.
0: Ο Κίζιγκερ σχεδίασε να γίνει διχοτόμηση. Και λέμε, γιατί τα κάνουν αυτά. Τα κάνουν αυτά γιατί γεωστρατηγικά θέλουν να παίξουν τα παιχνίδια τους, δηλαδή διχοτόμηση του Αιγαίου. Γι' αυτό βάλαν τον προδότη Κούλη Μητσοτάκη να πει ότι θα κάμπομαι παραχωρήσεις στο Αιγαίο επισήμως. Δηλαδή όλα αυτά έγινε.
1: Τώρα έρχεσαι στα λόγια μου. Θέλω να σου πω ότι εκάστοτε κυβερνήσεις, προκειμένου να διατηρήσουν απάνω τη μάσα τους κτλ., αδιαφορούν για σημαντικά θέματα και εθνικής κυριαρχίας αλλά και εσωτερικής.
0: Τα επιβάλλει, να πούμε.
1: Τώρα η Αμερική δεν επιβάλλει, ας πούμε.
0: Επιβάλλει, ρε Σιγκώ.
1: Όπα, περίμενε. Δεν επιβάλλει η Αμερική. Κάτσε, ρε Μανώλη. Πού επιβάλλει, δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Κάτσε να σε ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Για το Αιγαίο.
0: Ναι.
1: Θα σου θυμίσω μόνο την περίπτωση, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι στη Θάσο Πάνω υπάρχουν τρεις πετρελοπηγές από το 1972, κάπου τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Ποιο τις επωφελείται αυτές τις τρεις πετρελοπηγές?
0: Οι Αμερικάνοι.
1: Οι Αμερικάνοι. Δηλαδή πιστεύεις εσύ ότι εάν που λες ότι βάζουν τους Τούρκους.
0: Λέει.
1: Περίμενε μισό λεπτό. Οι Αμερικάνοι τη στιγμή που έχουν ήδη πατήσει στο Αιγαίο ρουφάνε το πετρέλαιο. Θα δεν τους άφηνε όποια κυβέρνηση αν είναι πάνω να ρουφήξουν και τα υπόλοιπα. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Άψε. Εσύ δεν ξέρεις ένα πράγμα. Ότι πέρα από τα πετρέλαια και τα τρυπήματα των εταιριών υπάρχει η γεωστρατηγική διευθέτηση. Οι Αμερικάνοι θέλουν διχοτομημένο Αιγαίο. Γιατί? Να μην κάθεται καμία δύναμη να ελέγχει την κατάσταση.
1: Ποια είναι δύναμη η Ελλάδα?
0: Η Ελλάδα, ναι.
1: Είναι δύναμη η Ελλάδα.
0: Ρε παιδί μου.
1: Έλα ρε Μανώλη, τώρα με βάλεις αυτό ένα
0: νέο. Τέλος πάντων. Δηλαδή, δεν θέλει...
1: Ξέρεις που παίζετε το παιχνίδι, να σου πω και ένα άλλο παιχνίδι, το οποίο προφανώς λες δεν τα ξέρω, αλλά θα σου πω όμως και άλλα πράγματα. Λοιπόν, ξέρεις ότι η Ελλάδα πάει να γίνει, όχι με του Μητσοτάκη, ο Μητσοτάκης είναι ο λαγός που το ανακοινώνει, κέντρο, data center, γιατί θέλουν οι Αμερικάνοι, και όχι μόνο, επειδή είναι και γεωστρατηγικό το σημείο, αλλά από την Ελλάδα περνούν όλες, μα όλες, οι οπτικές ίνες και τα δίκτυα που πάνε Ευρώπη, Ασία κτλ. Από την Ελλάδα περνάνε όλα αυτά. Είναι το κέντρο και γι' αυτό και ο Μητσοτάκης ανακοίνωσε data center. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 9 που είναι κρυφά και δεν τα λένε, γιατί αυτά θέλουν τεράστια ενέργεια να δουλέψουν και τεράστια κατανάλωση νερού. Τεράστια. Λοιπόν, και πάνε να γίνουν 23. Δηλαδή το θέμα δεν είναι μόνο αυτό το οποίο λες. Ο Αμερικάνος κάνει το παιχνιδάκι το πως θέλει.
0: Ναι, με αυτό ακριβώς.
1: Αλλά δεν βάζει τον Τούρκο, πρόσεξε εδώ, δεν βάζει τον Τούρκο να πει, ξέρεις, να την πέσει στην Ελλάδα
0: το
1: για να
0: βάζει,
1: κάνουμε αυτό.
0: Διότι τα ίδια...
1: Μα δεν θέλει η μεγάλη Τουρκία. Εσύ. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Τουρκία.
0: Μα δεν είναι θέμα μεγάλη Τουρκία.
1: Λοιπόν...
0: Αυτή τη στιγμή η Τουρκία σε 24 ώρες διαλύεται, αν θέλει η Αμερική. Σε 24 ώρες. Και σε 24 ώρες κρεμάει τον Ερντογάν, αν θέλει. Αλλά για να παίξει το παιχνιδάκι τη.
1: Δηλαδή είμαστε πιο δυνατοί από την Τουρκία, θέλω να πει.
0: Όχι, δεν είμαστε. Γιατί... είμαστε πιο δυνατοί.
1: Πιο δυνατοί εννοώ και σαν πολιτικούς εννοώ, έτσι. Μην τρελαθούμε τώρα.
0: Άψε. Τα ίμια στηθήκανε από τους Αμερικάνους. Κανονικά. Και την επιβλέψανε. Το είπε κανονικά ο Πάγκαλος. Με τον φίλο του τον...
1: Δεν του έχω καμία εμπιστοσύνη, ξέρεις.
0: Ρε,
1: δεν του είχα ποτέ.
0: Επιβλέψανε τα ίμια, τα επιβλέψανε οι Αμερικάνοι, λέμε. Τα επιβλέψανε.

0: Τι, για να γκριζαριστούν τα ίμια.
1: Ναι, για να γκριζαριστούν τα ίμια.
0: Ωραία, τι κέρδος υπάρχει πάνω σε αυτό.
1: Γιατί υπάρχει... Ότι δεν είναι ελληνικά, αυτό είναι.
0: Ωραία, δεν είναι ελληνικά. Δηλαδή, ένα κομμάτι εκεί δεν είναι ελληνικό. Εντάξει, είναι γκριζαρισμένο. Το κέρδος.
1: Λέμε, μελλοντικά θα διχοτομηθεί το Αιγαίο. Δηλαδή, και να το έχουν
0: δηλαδή πρέπει να γίνουν τα ίμια για να διχοτομηθεί το Αιγαίο.
1: Σιγά-σιγά. Ναι, βεβαίως. Σιγά-σιγά. Εδώ πέρα ο αρχιπροδότης, αυτό το ελεηνό υποκείμενο που παραστάλλει τον πρωθυπουργό, ο Μητσοτάκης.
0: Σε παρακαλώ, μην βρίζεις.
1: Έκαμε γκριζάρισμα της νήσου.
0: Μόνο αυτό το έχουμε πει. Και το στην Κάσο, στα αυτά, στο Μισό Αιγαίο κτλ.
1: Επισήμως έστειλε έγγραφο στο δήμαρχο Καλύμνου και λέει να... Να ακυρώσει το συμβόλαιο.
0: Τότε, συγγνώμη, δηλαδή.
1: Τις οικογένειες Καμπόσου.
0: Τότε, όπως το βάζεις, πρέπει να αναδείξουμε ήρωα και μεγάλο αυτό τον Ανδρέα Παπαδρέου που υπευηθήσατε το χώρα.
1: Εντάξει, λένε τώρα... ότι ήταν σικέ με τον Καραμαλή.
0: Δηλαδή, όλα σικέ είναι. Πώς δεν γίνεται λοιπόν όλο αυτό πράγμα.
1: Κάτι έγινε όμως. Κάτι, μπάστε το πρόσεξα δεις. Ήταν για να δώσουν υπόσταση και στον Παπαδρέου. Λέει, βυθίσατε το χώρα. Και μετά πήγε στον Νταβός.
0: Ο Ανδρέου που ήταν κολλητός του Γιασέρα Ραφάτ και τον έλαβαν όλοι τώρα, εντάξει.
1: Στημένες και ελεγχόμενες δουλειές, Νίκο.
0: Ξέρεις κάτι.
1: Διότι ο Ανδρέας ο Παπανδρέου και εγώ του έχω
0: η Ελλάδα,
1: άχτη, διότι έστρωνα νάρχες στην Βλαβαρή να σκοτώσουν τα παιδιά του κόσμου που δεν ήταν η δουλειά μας στο πυροβολικό. Και αυτό στη βραδιά, τότε που έστρωνα εγώ νάρχες με την κόμενα τότε Μιμή, ετρώγανε σπαγκέτι στον Πίκολο Μόντο στο νέο ψυχικό. Κατάλαβες. Αν ήταν σοβαρή δουλειά, θα ήταν στα υπόγεια στο θάλαμο επιχειρήσεων λοιπόν, να διευθύνει από εκεί.
0: Τώρα το μπερδεύεις. Τώρα το μπερδεύεις.
1: Όχι, δεν τον μπερδεύω.
0: Λοιπόν,
1: αλλά δεν τρώγω...
0: έχω να σου πω το εξής. Η Ελλάδα μετά τους Τούρκους, επανάσταση του 1921, δεν ελευθερώθηκε.
1: Όχι.
0: Ήταν υποχείριο των Άγγλων. Στη συνέχεια ήταν και των Γερμανών. Έτσι, μετά αργότερα.
1: Και φέραν τον βασιλιά Γεώργιο
0: τον Αμερικάνο.
1: Με εντολή να μην διεκδικήσει την επέκταση του ελληνικού
0: κράτους. Εδώ φέραν να μας κυβερνήσει ένα 17χρονο. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Εντάξει, πάσε πράγματα. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι τη στιγμή που η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο και ελεγχόμενο κράτος από τους Αμερικανούς τώρα πλέον, ό,τι και να ζητήσει ο Αμερικάνος, η Ελλάδα θα το κάνει. Οπότε δεν έχει
1: ωραία,
0: καμία
1: δηλαδή,
0: σχέση
1: τι
0: αυτό.
1: Να τώρα. Τα νησιά να γίνονται τουρκικά. Να το δεχτούμε.
0: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Με άκουσε να πω τέτοιο πράγμα.
1: Ωραία. Να τα πάρουν αλλά με πόλεμο. Λοιπόν, θα τους τραβήξουμε σε πόλεμο.
0: Ποιος?
1: Θα γίνει.
0: Ο Κούλης.
1: Καλά, δεν συζητάμε για Κούλιδες. Να πούμε, συζητάμε για Έλληνες. Όχι για,
0: λοιπόν, εντάξει,
1: όχι για τσόκαρα ελληνόφωνους.
0: Γιατί εδώ παίχτηκαν όλη η ιστορία μας και δεν μαθαίνετε και στα σχολεία. Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν μαθαίνετε στα σχολεία μας. Η πραγματική ιστορία, έτσι. Είναι όλο πουλήματα. Προδοσίες και πουλήματα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο δεν έχει προδοσία και πούλημα. Όποια πώς το λένε, κατάσταση εποχική πιάσεις. Δεν υπάρχει κάτι καθαρό να πει να περηφανευτούμε και να πούμε ρε, εμείς είπαμε ναι, είπαμε όχι και πέρασε. Όλο προδοσίες είναι.
1: Γι' αυτό λέω εγώ.
0: Ναι, για το
1: ότι είμαι προαστηρικός. Δηλαδή, άμα εκτελεστούν οι Μητσοτάκηδες και η οικογένειά του και οι υπουργοί εξωτερικών και αναπετρίδες, γουδί κανονικά όλοι. Μετά οι επόμενοι θα σκεφτούν αν κάνουν προδοσία και θα πούνε στους επόμενους Αμερικάνους ότι εγώ
0: γιατί
1: δεν δέχομαι.
0: Μετά εκείνο το γουδί δεν έγιναν προδοσίες.
1: Κοίταξε.
0: Πώς δεν έγιναν.
1: Αλλά αν είχε εκτελέσει ο συγχωρημένος του αείμνηστος πλαστήρας 60 ή 600,
0: και το 9,
1: θα ήταν σε κάθε.
0: Και το 9 έγινε και μετά αυτό έγινε.
1: Δεν έγιναν εκτελέσεις όμως.
0: Άσε ρε Μανώλη. Εντάξει, έχουμε.
1: Εάν κάθε οικογένεια είχε και ένα εκτελεσμένο, θα το σκεφτόταν οι επόμενοι μετά να δεχτούν να κάνουν τους πρωθυπουργούς προδότες.
0: Να σου πω κάτι. Καλά που υπάρχουν τα πρόβατα, θα ζουν σανό.
1: Και, αυτά... και ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.
0: Ακριβώς.
1: Και προδότες.
0: Έτσι,
1: λοιπόν... Και Τσίπρες και λοιπά.
0: Λοιπόν, πάμε για διαφημίσεις.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογο. άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaro Seaside, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά. Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22 73 0 61 673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
4: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ride 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 22 73 0 78 002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
7: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο Διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
8: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
9: Εμπόριο σιδήρου, Μπολίδη Καλλιόπη.
8: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
9: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
8: Πάνελ.
9: Περίφραξη.
8: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
9: Είδη κυγκαλερίας.
8: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
9: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
8: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
9: Τηλέφωνα 22 73 0 35 426
8: και 69 76 55 73 49.
9: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
10: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα, υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση, θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια, μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Ράδιο Σάμος FM στους 102.

0: Εδώ είμαστε πάλι, Ράδιο Σάμος 102, και είμαστε εδώ στο στούντιο με τον Μανώλη τον Καλλιγέννη. Κάναμε έτσι μια μικρή, πολύ μικρή ανασκόπηση. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία για όλα αυτά τα οποία λέμε, και μάλιστα, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, ότι ό,τι μεταδίδεται από αυτή την εκπομπή, ειδικά από αυτή την εκπομπή, είναι απολύτως διασταυρωμένο. Και αν υπάρχει ή να έχει κάποιος αντίρρηση σε όσα λέμε, τα τηλέφωνά μας είναι ανοιχτά. Περιμένουμε να ακούσουμε και την αντίρρησή του, τεκμηριωμένα και με επιχειρήματα. Λοιπόν.
1: Όχι, αντίρρησε τι πράγμα, στα γεγονότα. Εμείς γεγονότα λέμε.
0: Λοιπόν,
1: άλλο,
0: γιατί,
1: μπορεί να
0: όχι,
1: δώσει υπάρχουν, εξήγηση.
0: Υπάρχουν κάποιοι, Μανώλη, συγγνώμη, οι οποίοι ακόμη όχι απλώς εθελοτυφλούν. Είναι σε άλλο πλανήτη. Εδώ έχουν ακουστεί χίλια τόσα πράγματα περί εθνάρχηδες και.
1: Εδώ πολλές φορές.
0: Λοιπόν, εντάξει, για να ξέρουμε κιόλας.
1: Δημοσιεύω φωτοτυπίες της εποχής. Της γερμανοκατοχής, που έβγαζε ο παππούς Μητσοτάκης λόγους από τα Μπαλκόνια,
0: λοιπόν,
1: ότι αποκήρυσε τους αντάρτες και λέγε να είναι υπάκουοι στους Γερμανούς κατακτητές και λοιπά.
0: Λοιπόν,
1: λέει μπάλε, είναι πλαστές, λέει, εφημερίδες της εποχής.
0: Ναι, ήταν πλαστές. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, και ο Κώστας από Στοχόλμη στέλνει και λέει: επειδή η ιστορία μας είναι κρυφή και δεν μαθαίνεται, γι' αυτό είναι μεγίστη σημασία η διάλογή σας μεταξύ Καλλιγιάννη και Μιχαήλ για αυτά που έγιναν και γίνονται στην Ελλάδα και Κύπρο. Μπράβο, λέει Μιχαήλ, μπράβο Καλλιγιάννη, για αυτά τα οποία μαθαίνουμε. Πόσο μεγάλη αξία θα είχε αν αυτά που λέτε, επειδή δεν μπορούμε να τα συγκρατήσουμε, να τα βρίσκαμε και γραπτά. Κώστας από Στοχόλμη. Έτσι λοιπόν, Κώστα μου, ξέρεις ότι είμαστε ένας περιφερειακός σταθμός. Δεν είμαστε ένας σταθμός ο οποίος έχει ένα δυναμικό με. Παραδείγματος χάρη, ένας δημοσιογράφος στην Αθήνα έχει τουλάχιστον 15 άτομα από πίσω του να του
1: μαζεύουν στοιχεία
0: κτλ. Λοιπόν,
1: ναι.
0: Εμείς τα κάνουμε μόνοι μας. Ο χρόνος ο οποίος τρώμε δεν φτάνει. Δηλαδή, εγώ ξενυχτάω και ορισμένα βράδια για να μπορέσω να μαζέψω και τα ηχητικά και τα αναλύσω, να τα διασταυρώσω αν είναι αλήθεια. Γιατί δεν θέλω να μετατώσω καμιά είδηση η οποία θα γυρίσει και μπούμεραγκ, γιατί δεν είναι καλό.
1: Χάρη στην αξιοπιστία σου.
0: Ακριβώς. Και τα λοιπά. Θα προσπαθήσουμε βέβαια να φτιάξουμε, να αναρτήσουμε στη σελίδα του Ράδιο Σάμος κάποια πράγματα, αλλά εδώ και το Ράδιο Σάμος το έχουμε λιγάκι ανενημέρωτο όσον αφορά με την τρέχουσα επικαιρότητα. Δεν προλαβαίνουμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Λοιπόν, πάντως τα λέμε εμείς εδώ. Νομίζω δεν είναι πράγματα τα οποία λέμε και ονόματα και καταστάσεις και ανθρώποι που έζησαν εκείνη την εποχή.
1: Κυρίως.
0: Και περιγράφουν ακριβώς το τι έγινε. Η λέξη προδότης για μένα είναι λίγη. Για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι μετήχαν και αληθόρισαν για ιδίους σκοπούς το να ξεπουλήσουν εθνικά μας εδάφη. Έτσι, και τώρα τελευταία, δηλαδή δεν είναι στα 100 χρόνια αν βάλουμε, όλο χαμένες πατρίδες έχουμε. Δεν έχουμε κάπου να πανηγυρίσουμε. Έχουμε κάπου να πανηγυρίσουμε.
1: Διότι υπήρξαν προδότες.
0: Κατά άλλα, σήμερα μας λέει η κυβέρνηση ότι είμαστε δύναμοι, είμαστε, επεμβαίνουμε εδώ, κάνουμε ιδίες και αυτά. Δουλάκια του ΝΑΤΟ είμαστε, που λένε τη φρεγάτα στείλε την εκεί και τα λοιπά. Κάτω από επιχειρήσεις ξένων, όχι ότι διοικούμε κιόλας.
1: Για άλλο συμφέροντα.
0: Ακριβώς. Εντάξει, τι δουλειά έχουμε τώρα στη Μαύρη Θάλασσα, π.χ. Έχουμε καμιά δουλειά εμείς. Ή στο Ισραήλ κάτω. Τι δουλειά έχουμε. Αλλά τέλος πάντων.
1: Έχουμε για να στηρίξουμε το πρεστίζ των Ελλήνων εφοπλιστών.
0: Ναι, όπως γίνεται αυτό. Financial...
1: μου είπες ότι ήδη το ανέφερες.
0: Το ανέφερες. Δηλαδή, το λένε, Μανώλη, οι Financial Times. Έτσι.
1: Δηλαδή, να δεις
0: δεν είναι ούτε
1: δηλαδή,
0: τσιπραϊκό, ούτε
1: σιριζέικο,
0: ούτε του κουκουέι.
1: Δηλαδή, αυτός υποκείμενο, αυτός ο Κούλης, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος δήθεν.
0: Μα γονάτσε την Ελλάδα. Με κυρώσεις κατά της Τουρκίας, το παίξε μάγκας ότι είμαστε σε εμπλοκή
1: Ρωσίας,
0: πολέμου.
1: Ναι, ότι είμαστε δώσαμε όλα αυτά.
0: Η ακρίβεια πήγε στα ουράνια.
1: Και στο τέλος, για να στηρίξει τον Αλαφούζο με τον Προκοπίου.
0: Κάνει και βέτο.
1: Κάνει βέτο εναντίον των κυρώσεων της στη Ρωσία.
0: Βέτο για την ελληνική κοινωνία δεν έκανε, δεν τον ένιωξε καθόλου. Έτσι, και του έλεγε απλώς, κάντε υπομονή να στηρίξουμε την Ουκρανία, ο κακός ο Πούτιν και κάτι άλλες καταστάσεις. Λοιπόν, για να πάμε όμως, γιατί έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ. Και επειδή οι εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και επειδή βγαίνει ο Κούλης και όλα τα ο Συφερτός εκεί πέρα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί Συφερτός είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Όλη την αυτή έχει μαζέψει.
1: Ανθρωπάκια.
0: Ότι, να τα ανθρωπάκια κάτι είναι, Μανώλη. Θα μπορούσε να τους λυπηθείς και λίγο, έτσι. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα στο ρεπορτάζ του Μέγκα. Για να ακούσετε κι εσείς με τα αυτιά σας, έρχονται κι άλλες δικογραφίες. Κατάλαβε, βγαίνει ο Κούλης με στη Βουλή, το έβαλε το ηχητικό, να ζητήσει συγγνώμη αντιπολίτευση, λέει, που τους είπε ρίχνει λάσπη. Ναι. Λάσπη είναι ο ίδιος. Λάσπη είναι ο ίδιος.
1: Λοιπόν, Το γεγονός, και μόνο το γεγονός ότι παίρνει επιδότηση ο ίδιος, όντας πρωθυπουργός, παράνομα, ότι δήθεν καλλιεργεί και λοιπά, και μόνο γι' αυτό είναι λάσπη και λέρα.
0: Πάμε, να είναι μόνο αυτό. Τέλος πάντων, πάμε να ακούσουμε.
2: Δηλαδή κατηγορούνται ότι ζήτησαν, ότι διευκόλυναν.
3: Ζήτησαν ή διευκόλυναν την ίσπραξη παράνομων επιδοτήσεων από δικαιούχους που δεν είχαν νόμιμο δικαίωμα για να εισπράξουν αυτά τα χρήματα. Αυτή είναι η κατηγορία σε γενικές γραμμές. Είναι πλημελήματα για όλους. Όπως είπα, θα επισπευθούν οι δικαστικές διαδικασίες με δίκη μέσα στο Νοέμβριο.
2: Πάντως αυτό φαίνεται πως είναι μια ανοιχτή πληγή για τη Νέα Δημοκρατία αυτό το σκάνδαλο. Γιατί υπάρχουν πληροφορίες ότι έρχεται και άλλη δικογραφία. Έρχονται μάλλον δικογραφίες για άλλα γαλάζια στελέχη.
3: Ράνια, αυτές οι πληροφορίες είναι υπαρκτές, επιβεβαιώνονται και από τη δική μου την πλευρά, ότι η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και ενδέχεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, σε χρόνο που δεν έχει ακόμα προσδιοριστεί, να υπάρξει και άλλη δικογραφία με την εμπλοκή και πολιτικού προσώπου, δηλαδή κυβερνητικού βουλευτή ή πρώην υπουργού, που βεβαίως αυτή η εξέλιξη αναμένεται πιθανότατα μέσα στο Σεπτέμβριο.
0: Έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι για να μην βγαίνει νέο τώρα.
1: Κοίταξε, Νίκο, εγώ απορώ και γι' αυτό η πουλημένη και ανίκανη αντιπολίτευση δεν αντιδρά. Λέει, να πούμε τώρα, ο Μητσοτάκης να ζητήσετε συγγνώμη, διότι από τις 13 μόνο οι 4 κατηγορούνται και λοιπά, και οι 9 είναι
0: καθόλου. Έβαλα έναν έκδοτο Μανώλη, το οποίο πραγματικά αποτυπώνει την όλη κατάσταση.
1: Δηλαδή, κοίταξε να δεις, εγώ επαναλαμβάνω ότι εάν δεν ξέρω λεπτομέρειες για κάτι, δεν μιλώ. Λοιπόν, στο Ρέθυμνο γνωρίζω λεπτομέρειες και ποσά και ανθρώπους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όλη τη μαφία στο Ρέθυμνο τη διοικεί η οικογένεια Κεφαλογιάννη. Χρόνια τώρα.
0: Τώρα μιλες για μαφία. Τώρα γιατί η μαφία, όπως είπε ο Γρηγοριάδης, ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, οι ερυθρές ταξιαρχίες εξαθρώθηκαν στην Ιταλία με τη βοήθεια της μαφίας. Άρα λοιπόν και εδώ η κυβέρνηση πρέπει με τη βοήθεια της μαφίας, της Greek Mafia, να εξωτερώσει την άλλη μαφία.
1: Την άλλη μαφία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, στο Ρέθυμνο. Για χρόνια τώρα όλοι από τα Ζωνιανά όλοι αυτοί καλύπτονται και διευθύνονται από την οικογένεια Κεφαλογιάννη. Εξού και ο πατέρας της Όλογας, αυτός ο Καραγκιόζης που ψώφισε και πήγε στο διάλογο και ξεβρώμησε το Ρέθυμνο, ο θείος του σημερινού, ο πατέρας της Όλογας, δικάστηκε και σε δεύτερο βαθμό, όχι σε πρώτο, και σε δεύτερο βαθμό για συντονισμό μαφιόζων.
0: Κάτσε για να πάμε τώρα, κάτσε γιατί έχω αρχίζω να τα παίρνω. Άστο αυτό. Λοιπόν, λέει ο Μητσοτάκης ότι ρίχνει λάσπη αντιπολίτευση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, και πάνε μόνο, τέσσερις απέναντι στην δικαιοσύνη.
1: Αυτό ξεκίνησα να λέω.
0: Εγώ θα ρωτήσω το εξής. Ναι. Τα 400 τόσα εκατομμύρια που θα πληρώσουμε πρόστιμο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί διάλογο τα πληρώνουμε, εφόσον ρίχνουν λάσπη άλλοι.
1: Εφόσον ρίχνουν λάσπη.
0: Λοιπόν, όχι, με συγχωρείς δηλαδή.
1: Γιατί η πρώτη κυβέρνηση απατεώνων, εγκληματιών και.
0: Αυτοί θα μας τρελάνουν.
1: Ξεφτυλισμένων των ανθρώπων. Ναι, με αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, όπως και να το βάλεις. Δηλαδή, βγαίνει αυτός ο. Δεν ξέρω, να δανειστούν τα επίθετα που χρησιμοποιείς στη Βουλή μέσα και λέει, ζητείτε συγγνώμη.
1: Εγώ θα σου πω τώρα λεπτομέρειες.
0: Θα πληρώσω από την τσέπη του,
1: κύριε Δημοκράτη.
0: Να τα πληρώσουν οι Δημοκράτες τα 400 εκατομμύρια. Γιατί?
1: Να πληρώσουν μαζί με τα 550 που χρωστούν σαν κόμμα, συν 400, δηλαδή ένα δις να χρεώσουν στους Νοδημοκράτες και στους ντόπιους. Εδώ και στους ντόπιους στη Σάμο να στείλουν αναλογικά να πληρώσει ο καθένας.
0: Θα δεις πώς την κοπανάνε από το παράθυρο όλοι οι Δημοκράτες, οι δίθεν φανατικοί.
1: Ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης που ήταν τότε υπουργός αυτής προστασίας του πολίτη κλπ.
0: Ναι, ναι, προστασίας.
1: Ναι. Πρωτοξάδερφος της Όλγας.
0: Ποιο προστάτευε?
1: Ναι, γιος του Αχιλλέα, του αδερφού του Γιάννη Κεφαλογιάννη. Λοιπόν, λέει, κατηγορείται. Δηλαδή, αυτός έστησε όλη την ελεηνότητα των μαφιόζων, των Ζωνιανών, δηλαδή τις κλεψιές, τις οπεκεπέδες, όλα αυτά. Και στο τέλος τι έγινε? Μόλις έσκασε η απάτη, παρετείται ο διευθυντής του γραφείου του, ένας Λίτινας, και λέει αυτός τα έκανε. Λέει εγώ δεν ήξερα τίποτα. Δηλαδή, ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης δεν ήξερε τίποτα.
0: Δίνουν και τους δικούς τους, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Και είπε του δικού του, του διευθυντή του γραφείου του στο Ρέθυμνο του Λίτινα, ότι αυτός έκανε, λέει, όλες τις ελεηνότητες και κάλυβε, να πούμε, τις απαταιωνιές του ονοπεκεπέδων και των ζωοκλοπών και όλα αυτά. Και ο Λίτινας φταίει και έφυγε και τέρμα. Άρα, λοιπόν, δεν ήξερα εγώ τίποτα. Και έτσι, από αυτούς είναι οι νέοι που αθώθηκαν. Δηλαδή, πιστεύει κανείς ότι ο Γιάννης ο Κεφαλογιάννης δεν ήξερε τίποτα και έστεινε παιχνίδι ο ιδιαίτερος του, ο διευθυντής του γραφείου του στο Ρέθυμνο? Αυτοί είναι οι εννέα που δήθεν αθώθηκανε.
0: Δεν ξέρω, αλλά Μανώλη, έχω δεχτεί πάρα πολλά μηνύματα, μα πάρα πολλά μηνύματα, και δεν προλάβαμε να το πούμε όλα αυτά. Δηλαδή, εντάξει. Μας περνούν λίγα βλάκες εδώ και μας τα λένε όλα αυτά και ο Μητσοτάκης και όλοι οι άλλοι.
1: Περνούν λίγα βλάκες κυρίως τους νοδημοκράτες.
0: Ναι.
1: Διότι αυτοί πληρώνουν την γύφη. Και θα τους έλεγα τους φίλους να πούμε όσο γίνεται να βγουν και να φτύσουν το Μητσοτακέικο.
0: Λέει εδώ πέρα.
1: Για να γλιτώσουν τη δημόσια κατακραυγή. Τώρα που είναι καιρός.
0: Ο Φώτης Στέλνη λέει: μας θεωρούν κολόγιδα λίγο πριν τις εκλογές, να τους πιστέψουμε και ότι δήθεν μας πληρώνουν, γιατί έβαλα κι άλλα ηχητικά πιο πριν. Και μετά λέει: θα φυλάτε πάλι το χέρι κανός Καραμαλή ή Τσιάρα και όλα καλά. Μάλιστα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, τα οποία βέβαια, να δω και το άλλο. Η Μαρία και ο Χρήστος λέει: σε παρακαλώ να ξαναβάλεις εκείνο το ηχητικό με αυτή την Ευθυμίου που λέει ότι τα συνδικάτα, λέει, των συνταξιούχων δεν ήθελαν αύξηση. Πιάνουν τα γέλια με αυτά τα πράγματα, λοιπόν. Εντάξει, να το βάλω. Εντάξει, δεν έχω κανένα.
1: Αλήθεια, τι έγινε αυτή η πατρινιά, η βουλευτή που λέει το τσάμπα πέθανε? Την κρύψανε, έτσι.
0: Ναι, το τσάμπα,
1: το τσάμπα πέθανε.
0: Συγνώμη, μόνο αυτή το έχει πει. Και ο Άδωνης Γεωργιάδης το έχει πει. Και ο Μητσοτάκης το έχει πει ότι θα κυνηγήσουμε τους μπαταξίδες. Έτσι, και αυτοί ήδη κλέβουν από εκατομεριές. Λοιπόν, τώρα να πει τι. Πού είναι? Τέλος πάντων, πάτησα εδώ και. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι. Κοινωνική αδικία, λέει, επειδή έβαλα το μήνυμα ότι θα επαναφέρει, λέει, τις περικοπές στις συντάξεις χειρίας. Βγαίνει και η Κεραμέως Καμαρωτή να το ανακοινώσει, ενώ ήταν τόσα χρόνια κυβέρνηση. Και βγάλανε μάλιστα και ένα άρθρο διοικητικό για να μην παίρνουν συντάξεις οι άνθρωποι. Και τώρα βγαίνει να μας πει ότι.
1: Τις επαναφέρουν.
0: Ναι, και λέει ο Κώστας, κοινωνική αδικία, λέει, που σας εξυπηρέτησε για 7 χρόνια της εφαρμογής δίκαιας φορολογίας. Λέει, με την εισφορά, λέει, αλληλεγγύης, τι θα κάνετε, λέει. Λοιπόν, ο Ηλίας λέει, τέτοια ψεύδι να λέτε και σας περιμένω ανοιχτά τα καζνιά της κόλασης, λέει, υποκριτές. Να δείτε τι θα σας κάνει ο πανόπτης Κρητής, υποκριτές. Αυτό είναι, δεν ξέρω, κάποιος ιερωμένος στο στέλνημα. Εντάξει, τι να πω. Επίσης ο Γιάννης λέει, αφού υποτίθεται ότι ο Τσίπρας αντάλλαξε το όνομα της Μακεδονίας με τις συντάξεις, πότε λέγατε την αλήθεια, τότε λέει ή τώρα? Α, είναι πολλά. Ο κόσμος, εμένα αυτό που μου αρέσει, Μανώλη, είναι ότι αυτή η επικοινωνία που έχουμε με τον κόσμο είναι πολύ θετική και δείχνει την εκφράστηκε η αντίδραση σε κάτι που είναι εντελώς, δηλαδή, ένα ψεύτικο και μια κοροϊδία απέναντι στον κόσμο. Δηλαδή, τώρα να βγαίνει ο άλλος και να σου λέει ένα σωρό ψέματα. Και πού δεν έχει πει ψέματα?
1: Ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Οι άνθρωποι, δηλαδή, όχι, δηλαδή αυτός ο άλλος, ο οποίος περπάει φυλακή, ο ΑΔΕΣ, ο Μπιτσιλής που έλεγε και ο Φραπές. Εδώ να φανταστείς, δηλαδή, θα σου πω κάτι προσωπικό. Δηλαδή, με το Airbnb δηλώνω αυτά που μου στέλνουν οι Airbnb στην τράπεζα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έρχεται συμπληρωματική και μου λέει, όχι, λέει, θα πρέπει να πληρώσεις και την προμήθεια που παίρνει η Airbnb στο Σαν Φρανσίσκο της Αμερικής. Μάλιστα. Δηλαδή, να πληρώσω εγώ την προμήθεια που παίρνει η Airbnb στην Αμερική.
0: Λοιπόν, επειδή έχω και επειδή στέλνει εδώ πέρα ένα, σχετικά με αποεστίαση η Βούλα, και λέει, να πείτε, λέει, για την εστίαση και την οικονομική εκμετάλλευση. όσον αφορά και για τα δώρα και για τα επιδόματα, στα οποία αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κάνει τίποτα. Να ασχολείται με το θέμα. Εγώ θα πω το εξής, επειδή
1: έρχομαι. Τι δεν έχει κάνει. Εδώ πέρα σου λέει 13 ώρες πρέπει να δουλεύεις. Λίγο είναι.
0: Λοιπόν,
1: εργασιοθεραπεία.
0: Επειδή έχω επαφή με πολλούς ανθρώπους που ασχολούνται με την εστίαση και λένε τώρα και για τον τουρισμό που δεν έχει κίνηση, έχει πέσει. Ο Έλληνας δεν έχει. Εν τω μεταξύ λένε και αυτό που ό,τι φαίνεται, θα έχουμε στοιχεία στο τέλος του μήνα. Δεν έχουν έρθει οι άνθρωποι, οι Έλληνες,
1: ναι, τουρίστες
0: που έρχονται κάθε καλοκαίρι. Ναι. Φέτος λέει ελάχιστοι έχουν έρθει.
1: Και αυτοί που έρχονται δεν ξοδεύουν. Γιατί δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι.
0: Ναι, και πάνε λέει στο σούπερ μάρκετ, ναι, για αυτό και ακόμη λέει και σε ξενοδοχεία μέσα με σακούλες σούπερ μάρκετ. Πάνε, ναι, για να φάνε μέσα στο ξενοδοχείο. Δηλαδή αυτή η κατάσταση και αυτή η οικονομική ασφυξία που μας έχει φέρει αυτή η κυβέρνηση. Τέλος πάντων, από τα μνημόνια και μετά είχε έρθει, αλλά αυτοί εδώ το παραξηλώσανε. Αυτοί εδώ το τελειώσανε εντελώς. Δεν υπάρχει.
1: Αυτό ήταν φυσιολογικό.
0: Πώς είναι φυσιολογικό?
1: Όταν ο Μητσοτάκης, προ 5-4 χρόνια, με την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, που θέλησε να πρωτοστατήσει στις πρώτος στις χειρώσεις. Ενώ εμείς παίρναμε με 24 δολάρια
0: το βαρέλι,
1: την μεγαβατόρα από τη Ρωσία,
0: τη
1: μεγαβατόρα, ναι, με ανοιχτό μόνιμο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Με το να κάνει τις χειρώσεις που τον διετάξανε δήθεν οι Αμερικάνοι κλπ. Επλήρωσε το καλοκαίρι της εισβολής από 24 ευρώ που είχαμε μόνιμο συμβόλαιο μέχρι 400 έφτασε, δηλαδή και 20 φορές πάνω. 18 φορές πάνω.
0: Για να κερδίσει κάτι μυτιλινέ.
1: Μπράβο. Και τώρα είναι γύρω στο 160-170. Δηλαδή, ενώ είχαμε μόνιμο συμβόλαιο με 25-24 ευρώ με τη Ρωσία, πληρώνουμε τώρα 7 φορές παραπάνω. Φυσιολογικό είναι. Δηλαδή, να μην μπορεί ο άλλος να πάει στο χωράφι του, να καλλιεργήσει κλπ. Δηλαδή, η ακρίβεια είναι κανονικά μητσοτακική. 100%.
0: Σίγουρα όλα αυτά τα οποία έχει κάνει.
1: Διότι αν εμείς είχαμε ενέργεια αυτή που είχαμε με 24 ευρώ τη μεγαβατόρα μόνιμα, χωρίς αναπροσαρμογή, χωρίς. Θα μπορούσαμε να είχαμε.
0: Με τα μπλε, τα κόκκινα και τα πράσινα τιμολόγια. Τι κοροϊδίες είναι αυτές?
1: Δηλαδή εμείς θα είχαμε αυτή τη στιγμή δυνατότητα να μπορέσουμε να στανιάρουμε οικονομικά, να έχουμε παραγωγή λογική, να υπάρχουν λογικές τιμές στα ράφια, στο σούπερ μάρκετ.
0: Εδώ είναι άλλο καρτέλ. Έτσι.
1: Άλλο καρτέλ.
0: Εντάξει, τώρα, εδώ μιλάμε για. Δηλαδή, από όπου και να πιάσει, οποιοδήποτε και θέμα και να πιάσει, πραγματικά βλέπει έναν γκούλι από πίσω, ο οποίο έχει διαμορφώσει τις τιμές για να. Πώς το λένε, να ωφελήσει τους φίλους του. Ναι. Αυτό δείχνει.
1: Και το θέμα είναι αρσενικό. Ότι προσβάλλει, να πούμε, και τον κάθε ένα που έχει λίγο μυαλό. Λέει, μέχρι τέλος Αυγούστου θα κρατήσουμε τις τιμές, λέει, σταθερές. Και μετά το Σεπτέμβριο, μάλλον θα μειωθούν.
0: Γιατί έχουμε εκλογές.
1: Ναι. Ωραία, γιατί να μειωθούν από τώρα? Γιατί να περιμένεις το Σεπτέμβριο να μειωθούν?
0: Να μην χάσουν τώρα τα εκατομμύρια οι φίλοι.
1: Κατάλαβες.
0: Τι να καταλάβω, Μανώλη, δηλαδή, εδώ πέρα είναι θέμα, ξέρεις, του κόσμου.
1: Ναι, δεν είπαμε όμως και μετά αυτά. Όταν σου έλεγα ότι η μόνη ελπίδα σε αυτό το κατήφορο είναι, που ελπίζω να μην κάνει πίσω, που το αποκλείεται να κάνει, ο Σαμαράς.
0: Α, δεν κατάλαβα. Όπα. Εγώ έχω πληροφορίες άλλες, Μανώλη. Περίμενε ότι εδώ στη Σάμο ακούγονται και ονόματα.
1: Για πες μου.
0: Τα οποία δεν μπορώ να πω τα ονόματα, γιατί εντάξει, θα εκτέσω καταστάσεις, αλλά ξέρω ότι είναι από επαγγέλματα κάτι δικηγόροι,
1: ναι,
0: κάτι γιατροί, κάτι άλλοι που ασχολούνται με πολιτική μηχανική,
1: ναι,
0: και τέτοια, οι οποίοι έχουν τρέξει, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Και ζητάνε από τον Σαμαρά να τους εντάξει στο ψηφοδέλτιό του.
1: Πολύ σωστά. Και μπράβο τους και καλά κάνουν. Διότι θα τηρήσουν τουλάχιστον την αξιοπρέπειά τους.
0: Όσοι δεν είχαν πριν.
1: Εγώ συνεχίζω να λέω, προκαλώ όποιος θέλει να βάλουμε στοίχημα ότι ο Σαμαράς θα πάρει περισσότερους ψήφους από το Μητσοτάκη.
0: Εφόσον κατέβει. Πού τα κατέβει 100%, δεν το έχει δέσει?
1: Όχι, αυτό ήδη ένας φίλος μου, μεγαλοδικηγόρος, ο Αλέξανδρος, ο Στρίπερης στην Αθήνα,
0: ναι,
1: ήδη με πήρε τηλέφωνο και του λέω, καλά, δεν το συζητάω, θα σε στρίξω στη βόρειο τομέα της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Ο Στρίπερης, ο Αλέκος, ο δικηγόρος, ο μεγαλοδικηγόρος των Αθηνών, κατεβαίνει με το Σαμαρά στην Αθήνα. Και μου έχει πει λεπτομέρειες, εντάξει, δεν μπορώ να πω. Και άλλοι, δηλαδή, σοβαρά άτομα, επιτυχημένα κλπ.
0: Φαντάσου τώρα, Μανώλη, δηλαδή κάτσε εδώ πέρα, είναι λιγάκι να το δω και λιγάκι ουδέτερα το θέμα. Να περιμένουμε να έρθει ένα Σαμαράς να μας σώσει, από τον κούλι. Δηλαδή είναι φοβερό, έτσι. Είναι
1: έστω, κάτι γίνεται, έστω.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Τουλάχιστον.
0: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ να σε ευχαριστήσω, Μανώλη, που ήρθες και πάλι. Και να ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς και που επικοινωνήσετε μαζί μας με τα πάρα πολλά μηνύματα και ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Πάρα πολλά είναι τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ και εσάς και απλώς που μας ακούσατε και θα τα πούμε μαζί αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλες και όλους.
4: Ράδιο Σάμος FM στους 102.
5: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
6: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
7: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
6: Για πες λεπτομέρειες.
7: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
6: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
7: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
6: Σε ευχαριστώ, φίλε.
7: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
8: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-40-06-93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-8862-88. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
9: Διάθεση καλοκαιρινή.
10: Θέα χαλαρωτική.
9: Γεύσεις λαχταριστές.
10: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
9: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
10: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
9: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
10: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
9: Τηλέφωνο 22730-62-153.
10: See you at Corner.
11: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
12: Το κοριτσάκι του.
11: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
12: Και τη φωλιά του.
11: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
12: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
11: Κοτόπουλο σούβλα.
12: Κολοκυθολούλουδα.
11: Μεζέδες και αποστάγματα.
12: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
11: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
12: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
11: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
12: Στη φωλιά μας.
13: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273-40-0095 και 697-79-91-924.
5: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα, στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
14: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
15: Ράδιο Σάμος.
16: FM στους 102.
17: Αντιμετώπιση Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, ο Χωσέ Λουίς Μαντιλίμπαρ.
18: Η κίνηση στους δρόμους.
17: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούδιο, θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
19: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλίσσης Σοφίας και Βασιλίσσης Αμαλίας. Αυξημένη κίνηση στη Σμάρνη και στα Αδίου στην Ομόνια, πυκνή ροή στην άνδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνδο του Κηφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Λιούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
18: Το θέμα της ημέρας.
17: Τις πιο δύσκολες μέρες του πρώτου φετινού καύσωνα διανύουμε, καθώς το κύμα ζέστης κορυφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές να φτάνει τους 41, ακόμη και τους 42 βαθμούς. Στο κόκκινο βρίσκονται Μεσσηνία, Λάρισα, Αγρίνιο και Λαμία, αν και στη Βόρεια Ελλάδα επικρατεί κάποια αστάθεια και υπάρχει ενδεχόμενο για βροχές. Πάντως τα δύσκολα για την Αττική είναι ακόμη μπροστά μας από ό,τι φαίνεται τα σορνιακέ.
20: Πράγματι, όπως τα λες, είναι Ελισάβετ, ο καιρός είναι σήμερα πολύ ζεστός. Έχουμε και αρκετά σαραντάρια μέχρι στιγμής, κυρίως στις νοτιότερες περιοχές και στα δυτικά. Σιγά σιγά, καθώς θα περνάει η ώρα, θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς πάλι στις γνωστές παιδινές περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλία, η Φιώτιδα, η Αττικοβιωτία, η Αργολίδα, η Μεσσηνία, η Λακωνία και η Αιτωλοακαρνανία. Έτσι λοιπόν, μετά τη σημερινή.
17: Το θέμα είναι ότι είναι αποπνιστική η ατμόσφαιρα, Τάσου. Ναι. Καμιά φορά το θερμόμετρο μπορεί να δείχνει κάτω από 40, αλλά η αίσθηση να είναι χειρότερη. Ναι.
20: Βεβαίως, έχει και υγρασία και όχι μόνο υγρασία, αλλά και μεταφορά αφρικάνικη σκόνη, κυρίως στα δυτικά. Η κατάσταση αυτή θα συνεχιστεί και αύριο, με κυρίως συννεφιές στα βόρειο-ανατολικά, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να πέφτουν βροχές. Και κυρίως στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, σποραδικές καταιγίδες. Αύριο περιμένουμε εκεί με εξασθένιση το βράδυ, με συνέπεια η θερμοκρασία να αρχίσει να υποχωρεί από τα βόρεια. Στις υπόλοιπες όμως περιοχές περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Το βράδυ περιμένουμε στις Ποράδες και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, μάλιστα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα ξεκινήσουν ασθενείς, μεταβλητοί, το μεσημέρι θα γυρίσουν σε δυτικούς 3 με 4 έως 5 μποφόρ, μεταφέροντας σκόνη από την Αφρική, ενώ το βράδυ θα γυρίσουν σε βορείους βορειοανατολικούς στο Αιγαίο μέχρι 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υποχώρηση στα βόρεια, όμως στα νότια υπηρωτικά και τα ανώτια νησιωτικά τμήματα θα φτάσουμε πάλι αύριο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου, στις Κυκλάδες τους 34 με 35 και στα υπόλοιπα νησιά, αλλά και τα βόρεια πια τους 36 με 38. Άρα αύριο περιμένουμε υποχώρηση 2 με 3 βαθμούς Κελσίου από τα βόρεια. Στην Αττική περιμένουμε αρχικά λιακάδα, με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι νοτιάδες στην αρχή θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς μέχρι 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 25 έως 39-40 βαθμούς Κελσίου, αλλά τα παράκτια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, όχι μόνο στα ορεινά, αλλά και χαμηλότερα στην πόλη. Ασθενείς ανέμους που το μεσημέρι θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 34 με 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη αύριο. Την Πέμπτη περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρωτικά, τις Ποράδες, στην Εύβοια και σταδιακά εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, λιακάδα, που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές, η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σε ολόκληρη τη χώρα, θα φτάσει στους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.
17: Άρα από την Πέμπτη τελειώνει ουσιαστικά το κύμα του καύσωνα. Ναι.
20: Όμως είναι επικίνδυνες οι βροχές και οι καταιγίδες, οι οποίες την Παρασκευή θα είναι πολύ ισχυρές. Περιμένουμε χαλαζοπτώσεις, δυστυχώς και ραυνοπτώσεις, και δεν αποκλείται και τοπικά μπουρίνια. Κυρίως τα έντονα φαινόμενα θα είναι στην περιοχή γύρω από το Θερμαϊκό, στην κεντρική Μακεδονία, δηλαδή στη Χαλκιδική, απέναντι στην Πιερία, την Ανατολική Θεσσαλία, το Πήλιο, τις Σποράδες, την Εύβοια. Κατά τόπους τα φαινόμενα, λέω, θα είναι ισχυρά, δεν αποκλείται να έχουμε και τοπικά πλημμυρικά φαινόμενα.
17: Είδαμε ήδη από χθες τις ζημιές που προκλήθηκαν σε περιοχές της Δράμας. Ναι.
20: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Ο καύσωνας δυστυχώς, Ελισάβετ, φεύγει με έντονα καιρικά φαινόμενα, με βροχές και αστραπόβροντα και μπουρίνια. Έτσι λοιπόν και η Παρασκευή και το Σάββατο θα είναι επικίνδυνα σε όλη τη χώρα για σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Και χρειάζεται προσοχή, διότι είναι ημέρες καλοκαιριού, ο κόσμος είναι στη θάλασσα, στους δρόμους, και χρειάζεται μεγάλη προσοχή και στο οδήγημα, αλλά και στο μπάνιο στη θάλασσα. Όταν δούμε αστραπές και βροντές, πρέπει να βγούμε αμέσως έξω και να πάμε να προφυλαχθούμε. Το καλύτερο καταφύγιο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι να μπούμε μέσα στο αυτοκίνητο με τα τζάμια ανεβασμένα.
17: Πάντως, επειδή ζούμε ημέρες ζέστης, να πούμε ότι η εντύπωση μας προκάλεσαν τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις θερμικές κάμερες εδώ στην Αττική. Χθες, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, η θερμική κάμερα κατέγραψε θερμοκρασίες στην άσφαλτο άνω των 60 βαθμών Κελσίου, παρακαλώ. Χειρότερη ήταν η εικόνα στο Γαλάτσι, στο Άλσος Βεϊκού. Οι ταράτσες των κτηρίων και τα σταθμευμένα αυτοκίνητα εμφανίζονταν με λευκά στις θερμικές λήψεις, κάτι που έδειχνε ότι η θερμοκρασία της επιφάνειάς τους ξεπερνούσε τους 75 βαθμούς.
20: 75-80, ναι.
17: Ακριβώς. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Τάσο Αρνιακό και να πούμε εμείς ότι οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε αρκετές περιοχές. Ποιες είναι αυτές? Είναι η Αττική, η Εύβοια, η Βιωτία, η Φωκίδα, η Φιώτιδα, η Αργολίδα, η Κορινθία, η Ηλία, η Μεσσηνία, η Λακωνία, η Αιτωλοκαρνανία, η Άρτα, η Πρέβεζα, η Θεσπρωτεία, η Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα, Κιλκής, Φλόρινα, Καστοριά, νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Αχαΐα, Αρκαδία, Ιωάννινα, Καρδίτσα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη και Κρήτη. Ώρα να περάσουμε σε οικονομικές ειδήσεις, αρχίζοντας από τη διάταξη που καταργεί οριστικά τις μειώσεις στις συντάξεις χειρίας μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας. Τέσσερις είναι οι βασικές αλλαγές που κλείνουν μια εκκρεμότητα πολλών ετών και ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή. Ωστόσο, Γιώργο Λικουρέτζο, δεν προβλέπεται η επιστροφή των ποσών που έχασαν χιλιάδες δικαιούχοι τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει δηλαδή αναδρομική καταβολή, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
2: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Πράγματι, δεν υπάρχει αναδρομική καταβολή, αλλά δεν υπάρχει και αναδρομική απέτηση για τους περισσότερους. Ας τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Η διάταξη έχει εισαχθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής και θα ψηφιστεί σήμερα το βράδυ στη Βουλή. Είναι πολύ πιθανό να έχουμε θετική γνώμη πέραν του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, θετική ψήφο σε αυτές τις διατάξεις. Η πιο σημαντική ρύθμιση είναι ότι καταργείται οριστικά η μείωση της σύνταξης κυρίας μετά την πάροδο τριών ετών. Θυμόμαστε πριν από λίγες ημέρες την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, να εξαγγέλει αυτή τη ρύθμιση. Εκτάκτως μάλιστα, δεν ήταν προγραμματισμένη, δεν ήταν κάτι γνωστό τις προηγούμενες ημέρες. Έτσι προκάλεσε μια μικρή έκπληξη αυτή η κίνηση του Υπουργείου Εργασίας. Επί της ουσίας, όσοι είχαν ήδη υποστεί μείωση του ποσοστού τους, το σύμμυθι ήταν από το 70% στο 35%, θα δουν τη σύνταξή τους να επανέρχεται στο 70%, με αποτέλεσμα το ποσό που λαμβάνουν να διπλασιαστεί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, για περισσότερους από 75.000 συνταξιούχους χειρίας, στους οποίους οι προβλεπόμενες μειώσεις δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα, οι περικοπές καταργούνται οριστικά πριν τεθούν σε ισχύ, ενώ παράλληλα το δημόσιο παρατείται από κάθε αξίωση αναδρομικής επιστροφής ποσών, απαλλάσσοντας έτσι τους δικαιούχους από το φόβο των μελλοντικών καταλογισμών. Στο ίδιο πλαίσιο διατάξεων το οποίο έχει κατατεθεί σήμερα, πρέπει να πούμε ότι διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις. Δηλαδή, η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι όσοι λαμβάνουν σύνταξη από δικό τους ασφαλιστικό δικαίωμα και ταυτόχρονα σύνταξη λόγω θανάτου προερχόμενος από διαφορετικά ασφαλιστικά δικαιώματα, θα συνεχίσουν να εισπράττουν και τις δύο εθνικές συντάξεις. Και από εκεί και πέρα, η τέταρτη αλλαγή, την οποία φέρνουν οι διατάξεις που έχουν κατατεθεί και θα ψηφιστούν σήμερα, αφορούν στα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο γονείς. το εξής, θα λαμβάνουν το προβλεπόμενο ποσοστό της εθνικής σύνταξης από κάθε γονέα ξεχωριστά και όχι το μισό μιας εθνικής σύνταξης όπως λάμβαναν μέχρι σήμερα.
17: Άρα μένει να δούμε λοιπόν αν θα υπάρξει η ευρύτερη συνένεση, όπως είπες, γιατί αναμένεται να ψηφιστεί και από άλλα κόμματα πλην της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, δεν είναι η μόνη ρύθμιση που συζητείται σήμερα στη Βουλή, Γιώργο. Προς ψήφιση τίθεται και νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτό φέρνει αυστηρούς κανόνες στη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών και κυριότερη ρύθμιση είναι η πλήρης απαγόρευση της χρήσης τους από άτομα κάτω των 17 ετών.
2: Πολύ σωστά. Η σκοπιμότητα αυτής, ο σκοπός αυτής της τροπολογίας είναι να μειωθούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τα τροχαία ατυχήματα ή ακόμα και δυστυχήματα τα οποία συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους με πρωταγωνιστές στα πατίνια. Το έχουμε δει όλοι όσοι οδηγούμε στους δρόμους, ειδικά εδώ, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας. Η ρύθμιση η οποία έρχεται φέρνει την καθολική απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών. Εκεί πρέπει να πούμε ότι με δεύτερη διάταξη απαγορεύεται στις εταιρείες η πώληση ή η μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών των πατινιών, καθώς η προστασία της σωματικής ακεραιότητας αποτελεί την προτεραιότητα, όπως είπε ο αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, ο κύριος Γιώργος Κότσιρας. Δεύτερον, θα προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Και τρίτον, σε περιπτώσεις, είπε ο κύριος Κότσιρας, που παρατηρείται ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως η κυκλοφορία των πατινιών σε δρόμους που το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, ένας κλασικός δρόμος εδώ είναι η Λεωφόρο Συγκρού στην Αθήνα, εκεί οι κυρώσεις, λέει το Υπουργείο, θα είναι πάρα πολύ πιο αυστηρές από ό,τι ίσχυε μέχρι σήμερα.
17: Μια διάταξη λοιπόν που έρχεται να βάλει τάξη στην αταξία που επικρατεί με τα ηλεκτρικά πατίνια. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Την ανηφόρα συνεχίζουν να τραβούν οι απλήρωτες υποχρεώσεις του κράτους προς τις επιχειρήσεις, τους προμηθευτές και τους φορολογουμένους. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τον Μάιο τα συνολικά χρέη του δημοσίου προς τους ιδιώτες ξεπέρασαν τα 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας ακόμη και τα επίπεδα που είχαν καταγραφεί στα χρόνια των μνημονίων Σύση Σταυροπιεράκου.
3: Πράγματι, η Ελισάβετ, είναι ένα θέμα που επαναλαμβάνουμε σχεδόν κάθε μήνα. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ που θα μπορούσαν να πέσουν στην αγορά και να στηρίξουν τους προμηθευτές παραμένουν στα ταμεία του δημοσίου, με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές όχι να υποχωρούν, αλλά να αυξάνονται σταθερά. Πρόκειται για κεφάλαια που λείπουν από τις επιχειρήσεις, περιορίζουν τη ρευστότητα της οικονομίας και αυξάνουν το κόστος χρηματοδότησης όλων όσων συνεργάζονται με το δημόσιο. Όπως ανέφερες, οι συνολικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου προς ιδιώτες και φορολογούμενους ξεπέρασαν στο τέλος Μαΐου τα 3,7 δις. Από αυτά, όπως είπα, τα 3 δις αφορούν οφειλές προς προμηθευτές και τα 719 εκατομμύρια εκκρεμείς επιστροφές φόρου. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του δημοσίου έχουν αυξηθεί κατά 13% σε σχέση με τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ μόνο μέσα σε ένα μήνα η αύξηση ανήλθε σε 43 εκατομμύρια ευρώ. Για μία ακόμη φορά, προμηθευτές, τα νοσοκομεία εξακολουθούν να είναι οι πρωταθλητές των οφειλών. Τα δημόσια νοσοκομεία χρωστούν περίπου 1,5 δισεκατομμύρια στους προμηθευτές τους, με τις καθυστερήσεις να μεγαλώνουν. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδίκησης εμφανίζουν ληξιπρόθεσμες οφειλές 346 εκατομμύρια, ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με τον Απρίλιο. Οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης 715 εκατομμύρια και τα υπόλοιπα νομικά πρόσωπα περίπου 235 εκατομμύρια ευρώ. Όσον αφορά τις επιστροφές φόρων, παρά την επιτάχυνση των διαδικασιών το τελευταίο διάστημα από την ΑΔΕ, εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα 700 εκατομμύρια ευρώ. Στα τέλη Μαΐου, όπως είπαμε, ήταν 719 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από το συνολικό ποσό τα 166 εκατομμύρια αφορούν άμεσους φόρους και τα 450 σχεδόν έμεσους φόρους.
17: Κάτι μου λέει εσύ ότι και τον επόμενο μήνα μια παρόμοια είδηση θα έχουμε.
3: Έχουμε βαρεθεί, Ελισάβετ, εδώ και χρόνια από την εποχή των μνημονίων και τη μεταμνημονιακή περίοδο έως σήμερα να ασχολούμαστε με το ίδιο θέμα.
17: Τώρα πάμε και στο μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής που ανακάλυψαν οι ελεκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Φαίνεται ότι αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω εικονικών τιμολογίων, μέσω εταιριών που πτώχευαν σε χρόνο ρεκόρ, μέσω εξαφανισμένων εμπόρων. 17 εκατομμύρια ευρώ είναι η ζημία του δημοσίου.
3: Πράγματι αυτή είναι η ζημιά. Συνεχίζεται βέβαια η έρευνα γιατί μπορεί να μεγαλώσει το επίπεδο της φοροδιαφυγής. Τι έκαναν οι ελεγκτές? Υπήρχαν πληροφορίες για το συγκεκριμένο δίκτυο που αποκόμιζε, όπως είπες, τεράστια κέρδη. Οι ελεγκτές με μια σειρά από ψηφιακές διασταυρώσεις που έκαναν, συγκέντρωσαν στοιχεία για το Μητρό Επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, τη διαχείριση και εκπροσώπηση των επιχειρήσεων αυτό, και μόλις κατέληξαν, πήραν τα πρώτα στοιχεία στα χέρια τους, βρέθηκαν μπροστά σε ένα εκτεταμένο και δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων με κοινά χαρακτηριστικά και κοινό τρόπο λειτουργίας. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έστειναν διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρυθμοι, ετερόρυθμοι εταίροι, και αφού τις λειτουργούσαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, διέκοπταν την λειτουργία τους. Χρησιμοποιούσαν βέβαια κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, κοινά τηλεφωνικούς αριθμούς, στοιχεία που βοήθησαν την ΑΔΕ να τους εντοπίσει, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν διάφορα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτές τις εταιρείες, κατάφεραν όμως να τους εντοπίσουν και διαπίστωσαν οι ελεγκτές της ΑΔΕ ότι οι περισσότερες από αυτές τις επιχειρήσεις χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας. Όπως γνωρίζουμε, έχουν συλληφθεί 3 φυσικά πρόσωπα μέχρι στιγμής. Το ενδιαφέρον είναι ότι η διαχειρίστρια μιας από αυτές τις βασικές επιχειρήσεις δήλωνε άστεγη, ενώ έμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών στα βόρεια προάστια με πιστεία.
17: Ήταν μια καλωστημένη επιχείρηση από ό,τι φαίνεται, ωστόσο εξαρθρώθηκε από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύση, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα που εξακολουθεί να επηρεάζει τις καταναλωτικές συνήθειες των ελληνικών νοικοκυριών, σύμφωνα με νέα έρευνα, σχεδόν 2 στους 3 καταναλωτές σχεδιάζουν περιορισμό των δαπανών τους για τρόφιμα. Την ίδια ώρα τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο έδαφος. Κάνουν ό,τι μπορούν οι καταναλωτές για να μειώσουν τα έξοδα, Δημήτρη Χριστούλια. Το ερώτημα είναι αν τα καταφέρνουν στο τέλος.
1: Και γιατί κάνουν ό,τι μπορούν, Ελισάβετ, για να μειώσουν τα ελληνικά νοικοκυριά τα έξοδά τους? Διότι δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Είναι τα καύσιμα, είναι και τα ενίκια. Πριν πάμε στην εντυπωσιακή έρευνα της McKinsey & Company, όπου δείχνει ουσιαστικά το τι βιώνουν οι Έλληνες καταναλωτές τα τελευταία χρόνια και τι πιστεύουν θα κάνουν από εδώ και στο εξής, να σου πω ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent είναι πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι. Χτες σου είπα ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, η μέση τιμή σε πανελλαδικό επίπεδο, είναι 1,97 το λίτρο.
17: Έχει τσιμπήσει κι άλλο.
1: Έχει τσιμπήσει, είναι στο 1,98 το λίτρο σήμερα. Επίσης, χθες σου είπα ότι το πετρέλαιο κίνηση ήταν στο 1,93. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, είναι στο 1,95. Και όπως όλα δείχνουν, αυτό που είπαμε και χθες, Ελισάβετ, μέσα από το κεντρικό δελτίο του Real FM, είναι ότι αύριο, το αργότερο μεθαύριο,
17: η
1: αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση θα πωλούνται στην ίδια τιμή. Όλα αυτά δημιουργούν ένα νέο πεδίο ακρίβειας για τους καταναλωτές, οι οποίοι προκειμένου για να αντιμετωπίσουν αυτό που μόλις τώρα αναφέραμε, προσπαθούν να περιορίσουν από όπου μπορούν τις δαπάνες τους, έτσι ώστε να μπορούν να βγάλουν το μήνα. Όπως πολύ σωστά ανέφερες, οι καταναλωτές περιορίζουν τη δαπάνη για τρόφιμα, αναζητούν προσφορές εντείνοντας τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις αλυσίδες, ενώ τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποκτούν όλο ένα και μεγαλύτερη δυναμική. Είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα της νέας έρευνας της McKinsey & Company. Σύμφωνα με την έρευνα, το 63% είναι ορισμένα από τα συμπεράσματα της νέας έρευνας της McKinsey & Company. Σύμφωνα με την έρευνα,

0: Οι καταναλωτές εμφανίζουν παρόμοια στάση αναφορικά με την τιμή ανεξαρτήτως εισοδήματος. Στην Ελλάδα υπάρχει μεγαλύτερο χάσμα. 7 στα 10 νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στην τιμή του προϊόντος.
1: Άρα η τιμή παραμένει το βασικό κριτήριο για τις αγορές τους, ακόμη και αν οι αγορές αφορούν τα τρόφιμα που είναι άμεσης ανάγκης.
0: 7 στους 10 κοιτάζουν την τιμή και μόνο την τιμή. Την ίδια στιγμή τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, και εδώ βλέπουμε να σου πω ότι τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή είναι τα προϊόντα εκείνα τα οποία έχουν τη φίρμα ενός σούπερ μάρκετ, είναι τα προϊόντα που βγάζουν τα ίδια τα σούπερ μάρκετ με συνεργασία με τις βιομηχανίες. Στην Ελλάδα έχουν 24% μερίδιο αγοράς, στην Ευρώπη έχουν 40% μερίδιο αγοράς. Ωστόσο όμως πρέπει να σου πω ότι τους τελευταίους μήνες, τα τελευταία χρόνια θα έλεγα, ότι οι περισσότεροι καταναλωτές δηλώνουν την πρόθεσή τους, αρκετοί καταναλωτές δηλώνουν την πρόθεσή τους να αυξήσουν τις αγορές προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, διότι πιστεύουν ότι με αυτόν τον τρόπο, Ελισάβετ, θα εξοικονομήσουν χρήματα και θα πληρώσουν λιγότερα χρήματα για τις καθημερινές τους αγορές για βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Είπαμε νωρίτερα για τις λήξη πρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Παρόμοιες οφειλές όμως έχουμε και από τους ιδιώτες προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας που παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως δείχνει η έκθεση της αρμόδιας ρυθμιστικής αρχής, το 2025 τα συνολικά φέσια νοικοκυριών, μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων έφτασαν τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεν ξέρω, Μέρη Παπακοσταντίνου, αν είναι η δυσκολία μερίδας του πληθυσμού να αποπληρώσει τον λογαριασμό ρεύματος η αιτία, ή μιλάμε για στρατηγικούς κακοπληρωτές.
2: Το πρόβλημα, Ελισάβετ, των απλήρωτων λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα έχει λάβει διαστάσεις δομικής απειλής τώρα για την εγχώρια οικονομία και την ενεργειακή αγορά, με τις συνολικές λήξη πρόθεσμες οφειλές να αγγίζουν το αστρονομικό ποσό των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων, το φαινόμενο αυτό δεν είναι οριακό, καθώς επηρεάζει σχεδόν 4 στις 10 παροχές στη χώρα, με περίπου 2,9 εκατομμύρια μετρητές να εμφανίζουν ληξιπρόθεσμα χρέη. Τώρα, αναζητώντας τα αίτια, η ανάλυση των χρεών δείχνει μια βαθιά διαρθρωτική παθογένεια, με το 83% του συνολικού ποσού να εντοπίζεται στη χαμηλή τάση, στα νοικοκυριά και στις μικρές επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο δηλαδή των οφειλών χωρίζεται, να σου πω, σχεδόν στη μέση σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Έχουμε τους συνεργούς πελάτες, όπου τα χρέη ύψους ανέρχονται στο 1,45 εκατομμύρια ευρώ, και αφορούν καταναλωτές που παραμένουν στους παρόχους τους, αλλά δυνατούν ή καθυστερούν να πληρώσουν. Και έχουμε και τον ενεργειακό τουρισμό, μια πρακτική τώρα που εφαρμόζουν ασυνεπείς καταναλωτές ρεύματος, αλλάζοντας
1: παρόχους και αφήνοντας απλήρωτους λογαριασμούς πίσω τους.
2: Ακριβώς, αφήνοντας απλήρωτο τον προηγούμενο. Αυτή τη στιγμή υπολογίζεται ότι χρέη ύψους 1 δισεκατομμυρίου 53 εκατομμυρίων ευρώ περίπου προέρχονται από καταναλωτές που άλλαξαν προμηθευτή, αφήνοντας πίσω τους απλήρωτους λογαριασμούς ή αποκλειστούς κομμένους μετρητές. Το φαινόμενο αυτό του ενεργειακού τουρισμού, όπως αποκαλείται, έχει διωγγωθεί λόγω της απουσίας τώρα ενός κεντρικού συστήματος ελέγχου, ενός τηρεσία για την ενέργεια, να το πούμε. Μέχρι σήμερα οι εταιρείες δεν έχουν άμεση και θεσμοθετημένη πρόσβαση στο ιστορικό οφειλών ενός νέου πελάτη, με αποτέλεσμα να τον δέχονται χωρίς να γνωρίζουν ότι είναι ασυνεπής. Τα κενά τώρα αυτά του ρυθμιστικού πλαισίου τα εκμεταλλεύονται στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι οποίοι μετακινούνται από τον ένα πάροχο στον άλλο χωρίς να εξοφλούν τα χρέη τους. Και έτσι αυτό το κόστος του τεράστιου ελλείμματος ρευστότητας δεν χάνεται, αλλά μετακυλείται άμεσα και άμεσα στην αγορά και στους συνεπείς καταναλωτές. Με αποτέλεσμα να πούμε ότι οι πάροχοι ενέργειας τώρα πλέον αναγκάζονται να ενσωματώσουν αυτή τη χασούρα από τα φέσια στις τελικές τιμές των τιμολογίων για να διασφαλίσουν.
1: Άρα τα πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι δηλαδή.
2: Ακριβώς, οι συνεπείς. Σωστά, και η επιβάρυνση αυτή μεταφράζεται σε περίπου 28,90 ευρώ ανά μεγαβατόρα, που ισοδυναμεί με έμεσο καπέλο σχεδόν 6 λεπτών ανά κιλοβατόρα για κάθε συνεπή πολίτη. Κατάσταση, όπως καταλαβαίνεις, προκαλεί ασφυξία στη ρευστότητα των εταιρεών ενέργειας, απειλεί τη σταθερότητα δικτύου και υπονομεύει τις επενδύσεις στην πράσινη μετάβαση. Συνολικά τώρα βραχνά στον 3 δισεκατομμύριο ευρώ. Είναι μια ανοιχτή πληγή που τιμωρεί βέβαια τη συνέπεια, έτσι, και διωγγώνει τον ενεργειακό κόστος για όσους περιμένουν τυπικές υποχρεώσεις τους. Όμως να σου πω ότι η κυβέρνηση και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δρομολογούν ένα αυστηρό πλαίσιο για να αναχαιτήσουν τον ενεργειακό τουρισμό και να περιορίσουν τα φέσια, αφού η κατάσταση έχει πλέον φτάσει σε οριακό σημείο. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο έχει ολοκληρωθεί, εκκρεμεί όμως η τελική υπουργική υπογραφή για να τεθεί σε πλήρη ισχύ. Και μεταξύ άλλων, δεν θα επιτρέψει σε καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές να αλλάζουν προμηθευτή, εκτός αν εξοφλήσουν πρώτα το χρέος.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ ο παλιός πάροχος θα διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει και από το ΔΔΕ τη διακοπή της ηλεκτροδότησης, εάν ο πελάτης αθέτει το διακανονισμό του. Έτσι, αυτό όλο για να

0: πιστούν εύκολα οι κακοπληρωτές. Θα έχουμε και μια κεντρική φάση όπου οι καταναλωτές θα κατηγοριοποιούνται με βάση την αιτία τους. Ας ελπίσουμε, Ελισάβετ, να λυθεί το πρόβλημα και να σταματήσουν αυτές οι επιβαρύνσεις, οι παράλογες και οι μη νόμιμες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μέρη. Στη διεθνή επικαιρότητα, για 10η συνεχή νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν κατά του Ιράν, το οποίο με τη σειρά του απάντησε με πλήγματα κατά δεξαμενόπλοιων στα στενά του Ορμούζ. Στο παιχνίδι της κλιμάκωσης μπαίνουν και οι Χούθοι που απειλούν να χτυπήσουν πλοία που πλέουν προς ή από τα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Η Τζένι Κρυθαρά είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Ο στρατός του Ιράν χτύπησε αμερικανική βάση στο Κουβέιτ με πυράβλους ως αντίπεινα για τα νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη 10η νύχτα βομβαρδισμών. Πλοίο μεταφοράς υδροκονανθράκων χτυπήθηκε στο θαλάσσιο χώρο στα ανοιχτά του Ομάν, στα στενά του Ορμούς. Η Τεχεράν ανακοίνωσε επίσης πλήγματα σε αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιεροπορικής άμυνας στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, προειδοποιώντας ότι θα ακολουθήσουν ακόμα ισχυρότερες επιθέσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 2 πετρελοφόρα στο στενό του Ορμούς, υποστηρίζοντας ότι κινούνταν σε θαλάσσια οδό που δεν είχε εγκριθεί από την Τεχεράνη. Η σαουδαραβική πλευρά χαρακτήρισε την απειλή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και πράξη θαλάσσιας πειρατείας, διαμηνύοντας ότι θα προστατεύσει τα εμπορικά πλοία και τις θαλάσσιες οδούς. Την ίδια ώρα, οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν θαλάσσιο εμπάργκο κατά της Σαουδικής Αραβίας. Μάλιστα, ο εκπρόσωπός τους ανέφερε ότι θα ξεκινήσει αμέσως και ότι αποτελεί αντίπεινα για τον αποκλεισμό λιμένων και αεροδρομίων από τη Σαουδική Αραβία, ελεγχόμενη από τους Χούθοι βορειοδυτική Ιεμένη. Σε αυτό το πλαίσιο, Ελισάβετ, σύμφωνα με το Άξιος, γίνονται προσπάθειες για νέα διπλωματική λύση. Το Κατάρ, η Αίγυπτος, το Πακιστάν και άλλοι διαμεσολαβητές έχουν καταθέσει πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός, με στόχο ασφαλώς να σταματήσουν προσωρινά οι εχθροπραξίες, να αποκατασταθεί η ασφάλεια της ναυτιλιοπορίας στο στενό του Ορμούς και να δημιουργηθεί χρόνος για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης.
1: Για την κατάσταση αποκλεισμού στα στενά του Ορμούς μίλησε στην κρατική τηλεόραση ο Θανάσης Παπανικολάου, αντιπτέραρχος εν αποστρατεία.
3: Είναι η 10η πράγματι νύχτα που συνεχίζουν οι Αμερικανικές δυνάμεις να χτυπάνε τόχους στρατιωτικούς, όπως τη λένε, εντός του Ιράν. Και σαφώς το Ιράν να αντεπιτίθεται και να έχει επιφέρει πλήγματα σοβαρά εναντίον Αμερικανικών βάσεων και στην Ιορδανία αλλά και σε άλλες αραβικές χώρες. Όπως και ο πρόεδρος του Ιράν είπε, βρισκόμαστε σε ένα μεγάλο πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ, μέχρι κάποιο βαθμό αληθεύει. Εδώ η κατάσταση έχει επιδεινωθεί και έχει τις ενεργειακές επιπτώσεις τις οποίες αντιμετωπίζουμε και εμείς σαν χώρα, διότι από τα στενά του Ορμούς πλέον λόγω των χτυπημάτων αυτών και των Αμερικανικών εναντίον Ιρανικών στόχων αλλά και εναντίον δεξαμενόπλοιων τα οποία προσπαθούν να περάσουν από τα στενά του Ορμούς, ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει μια κατάσταση ξανά αποκλεισμού των στενών, με αποτέλεσμα να μην διέρχονται ο αριθμός των δεξαμενοπλοίων που μπορεί να ικανοποιήσει τις παγκόσμιες ανάγκες.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμό στο πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. 60χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι κατά τουριστών. Η κατάσταση της υγείας τους και το ποινικό παρελθόν του δράστη.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
8: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com.
9: FM στους 102.
10: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
11: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
10: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
11: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
10: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
11: Μα οι άλλοι λένε...
10: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
12: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zumba Dan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
13: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
14: Σαρώνεις την άσφαλτο.
15: Σκίζεις τα κύματα.
14: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
14: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
15: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
14: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
15: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
14: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-817208.
15: Για Μότο και Μαρίν,
14: στο Μένεγα θα έρθεις.
16: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
17: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
16: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σουφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273-033-034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
17: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
16: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
18: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-817208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
19: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μη ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
20: Ράδιο Σάμος
9: FM στους 102.
1: Μαρτυρίες που εξετάζονται ότι νωρίτερα το προέτασε προς τους περαστικούς με απειλητικές διαθέσεις και όντως έχει ποινικό παρελθόν. Το 2014 έχει μεταφερθεί στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Δαφνία από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης. Το 2019 είχε συλληφθεί από αστυνομικούς της ομάδας Δία στην περιοχή του Συντάγματος για κατοχή μαχαιριού, ενώ έκτοτε και έως το 2024 είχε προσαχθεί επανειλημμένα σε αστυνομικά τμήματα για εξακρίβωση στοιχείων. Το 2022 είχε εκδοθεί εισαγγελική παραγγελία για τον εγκλισμό του σε ψυχιατρική κλινική.
21: Μάλιστα.
20: Ναι. Ωστόσο, παρά τις αναζητήσεις των αστυνομικών τότε, δεν εντοπίστηκε για να εκτελεστεί σχετική εντολή και πρόσφατα, το 2026, είχε σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος του για εξύβριση από το αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Τον Ιούνιο, πριν από 1,5 μήνα περίπου, οδηγήθηκε από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Κυψέλης στο νοσοκομείο Γιώργος Γεννηματάς και παρέμεινε εκεί για νοσηλεία. Ο ίδιος δηλώνει άστεγος και, όπως φαίνεται, αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα.
1: Τώρα μένουμε σε σένα, Σοφία, γιατί νωρίτερα παρουσιάστηκε ένα νέο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης της κυκλοφορίας με την ονομασία Traffic Commander. Στόχος είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας και η ταχύτερη αντιμετώπιση περιστατικών στην Αττική. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?
20: Τώρα, το Traffic Commander παρουσιάστηκε σήμερα. Δίνει στην τροχέα τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο τις βασικές οδικές αρτηρίες και να αντιδρά ταχύτερα όταν έχουμε να κάνουμε με τροχέα, με βλάβες και κάθε περιστατικό που μπλοκάρει την κυκλοφορία στην Αττική. Το σύστημα εγκαταστάθηκε στο νέο θάλαμο επιχειρήσεων παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Τι γινόταν μέχρι σήμερα? Η ενημέρωση της τροχέας βασιζόταν κυρίως σε τηλεφωνήματα οδηγών και στις αναφορές των αστυνομικών που βρίσκονταν στον δρόμο. Με το νέο σύστημα, στόχος είναι το κέντρο επιχειρήσεων να μπορεί να βλέπει άμεσα το συμβάν, να αξιολογεί την έκταση και να στέλνει άμεσα τις πλησιέστερες διαθέσιμες δυνάμεις.
1: Να φανταστούμε ότι αυτό θα γίνει μέσω της τεχνολογίας, με την τεχνητή νοημοσύνη.
20: Σαφώς, μέσω καμερών τελευταίας τεχνολογίας, όπως είπες, και λογισμικού που αξιοποιεί δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, οι αξιωματικοί της τροχέας θα αποκτούν ζωντανή εικόνα της κατάστασης στους δρόμους. Θα βλέπουν δηλαδή σε πραγματικό χρόνο την εικόνα στους δρόμους της Αττικής. Έτσι θα μπορούν να εντοπίζουν άμεσα τροχέα, για παράδειγμα, που εμποδίζουν την κυκλοφορία, κινητοποιημένα οχήματα λόγω βλάβης, αντικείμενα ή άλλα εμπόδια στο οδόστρωμα. Πολύ επικίνδυνο αυτό για τους οδηγούς και βέβαια, το έχουμε δει πολλές φορές να προκαλούνται και τροχέα. Σημεία στα οποία δημιουργείται ξαφνικά έντονη συμφόρηση. Περιστατικά που απαιτούν παρουσία γερανού ασθενοφόρου ή αστυνομικής δύναμης. Και βασικό στοιχείο επίσης να πούμε εδώ είναι ο καλύτερος συντονισμός μεταξύ της ελληνικής αστυνομίας, της περιφέρειας Αττικής και του ΕΚΑΒ. Δηλαδή, σε περίπτωση σοβαρού τροχαίου, οι χειριστές θα μπορούν να ενημερώνουν γρηγορότερα τις αρμόδιες υπηρεσίες και να οργανώνουν και τις απαραίτητες κυκλοφοριακές εκτροπές. Η τροχέα θα μπορεί να στέλνει στοχευμένα δυνάμεις εκεί και να ενημερώνεται άμεσα και το ΕΚΑΒ και όποιος άλλος πρέπει να ενημερωθεί. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, τώρα, Μιχάλης Χρυσογοίδης, χαρακτήρισε το Traffic Commander μια ακόμη επιχειρησιακή προσπάθεια της ελληνικής αστυνομίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Να τον ακούσουμε.
21: Είναι ακόμα μια επιχείρηση, ακόμα μια συμβολή της ελληνικής αστυνομίας στην βελτίωση της ζωής των ανθρώπων, στη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Είναι δηλαδή μια επιχειρησιακή προσπάθεια η οποία έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και γίνεται στο πλαίσιο της νέας αντίληψης που κυριαρχεί στην ελληνική αστυνομία, στην αντίληψη της κοινωνικής αστυνόμευσης.
1: Το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 παρουσίασε ο Πρωθυπουργός, περιγράφοντας το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί η κυβερνητική πολιτική μετά το Ταμείο Ανάκαμψης. Όπως ανέφερε, το νέο πρόγραμμα αποτελεί το βασικό εθνικό χρηματοδοτικό εργαλείο της επόμενης πενταετίας και θέτει τις βάσεις της αναπτυξιακής στρατηγικής της χώρας. Η ενίσχυση του προγράμματος, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με περίπου 23 δισεκατομμύρια ευρώ, είναι αποτέλεσμα της βελτίωσης των δημοσιονομικών μεγεθών και της πορείας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια. Να πάρουμε μια γεύση από την ομιλία του Πρωθυπουργού.
22: Θεωρώ λοιπόν επιβεβλημένο ότι αυτός ο συντονισμός πρέπει να συνεχίζεται, έτσι ώστε να μπορούμε όλοι μαζί, κεντρικό κράτος και περιφέρειες, να υπηρετήσουμε αυτήν την εθνική στρατηγική με ορίζοντα πενταετίας. Ξέρετε, το ελληνικό κράτος δεν είχε συνηθίσει ούτε σε βαριές δομές συντονισμού, ούτε σε μακροχρόνιο σχεδιασμό. Και αν πιστεύω ότι κάτι έχουμε πετύχει μέσα από τις λογικές του επιτελικού κράτους, είναι ακριβώς να αντιστρέψουμε αυτήν την λογική των αποσπασματικών πολιτικών, όπου οι περιφέρειες λίγο πολύ έκαναν ό,τι ήθελαν χωρίς το κεντρικό κράτος να γνωρίζει ή να θέτει προτεραιότητες. Και ο σχεδιασμός γινόταν πάντα με ορίζοντα τον επόμενο χρόνο, άντε τον επόμενο εκλογικό κύκλο. Εμείς δεν κάνουμε αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά ότι από τώρα μέχρι το 2030 θα κρυθεί ουσιαστικά η θέση της Ελλάδος σε μια Ευρώπη η οποία αλλάζει. Θα κριθεί αν θα μπορέσουμε να πετύχουμε την πραγματική σύγκληση προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών ή αν θα παραμείνουμε σε μια κατηγορία χωρών που μονίμως θα λαχανιάζουν για να κυνηγούν εκείνες τις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες διακρίνονται περισσότερο. Και προσωπικά έχω θέσει τον πύχη των προσδοκιών μας πολύ ψηλά. Και εν όψει λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
1: Στην αντιπολίτευση τώρα έχει ξεσπάσει αντιπαράθεση με αφορμή την παρουσίαση των θέσεων της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την παιδεία και συγκεκριμένα για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αποδέχεται τη λειτουργία των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ιδρύθηκαν με τον νόμο Πιερακάκη. Δεν θα τα καταργήσουμε, θα αλλάξουμε ριζικά τον νόμο, είναι η απάντηση της Ελλάς. Να ακούσουμε εμείς την αντιπαράθεση που είχαμε στον αέρα του Real FM στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη και τις θέσεις που ανέπτυξαν. Για το θέμα, ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Νίκος Νηφούδης.
0: Εδώ είναι μια πρώτη πάρα πολύ σοβαρή μετατόπιση. Θέλω να θυμίσω ότι το ζήτημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι ταυτοτικό και για τη δική μου τη γενιά, διότι και εμείς βρεθήκαμε στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λίγα χρόνια μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις για το άρθρο 16. Και αυτή είναι μια, νομίζω, πεντακάθαρη μετατόπιση και μπορεί κιόλας να εκλογικεύσει και τις πολιτικές διαφωνίες αλλά και τις χωριστές πολιτικές πορείες, ξέρετε. Διότι όλη η συζήτηση το προηγούμενο διάστημα ήταν: μα γιατί, αφού ήσασταν φίλοι, αφού τόσα χρόνια πορεύεστε μαζί, πώς γίνεται και δεν είστε όλοι μαζί τώρα. Νομίζω ότι το χτεσινό είναι ένα βήμα, και ως τέτοιο θα ήθελα να το χαιρετήσω. Ένα βήμα που εκλογικεύει αυτή τη διαφωνία.
2: Στο βάση του ευρωπαϊκού δικαίου, είναι αδύνατο να αλλάξουν και να αλλάξει το νομοθετικό πλαίσιο ειδικά πανεπιστήμια. Άρα εμείς τι λέμε, πρέπει να υπάρχει και μια ασφάλεια δικαίου που λέγεται στους νομικούς κύκλους. Θέλουμε, εφόσον ο νόμος αυτός υπάρχει και δεν μπορεί να αλλάξει, εμείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό ώστε να βάλουμε τις προϋποθέσεις ώστε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να προσφέρουν γνώση και υπηρεσίες αντάξια όσο είναι αυτό εφικτό των δημόσιων πανεπιστημίων. Αν μας απαντήσει το οποιοδήποτε κόμμα πώς μπορεί να αλλάξει ένα νόμο που έχει περάσει του ομίλου τη κρατεία και δεν είμαστε τέτοιοι η Ευρωπαϊκή Ένωση, να το ακούσουμε με προσοχή. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να φιλοσοφούμε πάντα και ατέρμονα μέσα στο πολιτικό σύστημα, ειδικά όταν βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση. Και όταν φέρνουμε την καυτή πατάτα της κυβέρνησης, της διοίκησης, να λέμε ότι δεν γίνονται.
1: Απάντηση στις αναφορές και τις δημόσιες τοποθετήσεις της Τουρκίας περί παραβίασης των δικαιωμάτων της μειονότητας στη Θράκη σχετικά με την αναστολή λειτουργίας μειονοτικών σχολείων δίνει το Υπουργείο Παιδείας. Τονίζει ότι οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται με αποκλειστικό γνώμονα τα αντικειμενικά, εκπαιδευτικά και δημογραφικά δεδομένα. Ο Γρηγόρης Διβάνης θα μας ενημερώσει σχετικά.
3: Έχει σημασία να αναφερθεί ότι στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών απάντησε η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, καθώς το θέμα είναι υπηρεσιακό, εκπαιδευτικό και όχι πολιτικό. Η απάντηση στους ανυπόστατους ισχυρισμούς του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών είναι αποστομωτική, φέρνοντας στο φως τα αριθμητικά δεδομένα για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων. Τα επίσημα στοιχεία καταρρύπτουν πλήρως το προκλητικό αφήγημα της Άγκυρας περί στοχοποίησης των μειονοτικών σχολείων, αποδεικνύουν ότι η αναστολή λειτουργίας ορισμένων σχολείων αποτελεί αποκλειστικά απόρρια του οξυμένου δημογραφικού προβλήματος, ενώ αποκαλύπτουν το καθεστώς ιδιαίτερης μέριμνας που απολαμβάνει μειονότητα από το ελληνικό κράτος. Η εικόνα των σχολείων που ανέστηλαν τη λειτουργία τους αποτυπώνεται λοιπόν ως εξής με βάση τα αριθμητικά δεδομένα ανανομώ. Στο νομό Εύρου έκλεισαν ένα μειονοτικό έναντι 10 δημόσιων σχολείων. Στο νομό Ροδόπης 5 μειονοτικά έναντι 11 δημόσιων και στο νομό Ξάνθης 2 μειονοτικά έναντι 10 δημόσιων σχολείων. Στο σύνολο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έκλεισαν 8 μειονοτικά έναντι 39 δημόσιων σχολείων. Τονίζεται επίσης ότι για τα μειονοτικά σχολεία ισχύει ιδιαίτερα ευνοϊκό καθεστώς. Τα μειονοτικά απαιτούνται τουλάχιστον 9 μαθητές, ενώ στα δημόσια το όριο είναι 15. Στα μειονοτικά αντιστοιχούν 2 εκπαιδευτικοί για 9 μαθητές έναντι 1 εκπαιδευτικού για 15 μαθητές στα δημόσια σχολεία. Επίσης, το ελληνικό κράτος καλύπτει εξ ολοκλήρου τη μισθοδοσία των εκπαιδευτικών, ελληνόγλωσσου και μειονοτικού προγράμματος, τα λειτουργικά έξοδα, τις μεταφορές μαθητών, την καθαριότητα καθώς και τον τεχνολογικό και εποπτικό εξοπλισμό. Σε αντίθεση με αυτή την πρακτική, όπως αναφέρεται, το τουρκικό κράτος παρέχει στα ελληνικά μειονοτικά σχολεία της Κωνσταντινούπολης και της Ήμβρου μόνο αθλητικό υλικό, με την ολιγάριθμη μειονότητα να επιβαρύνεται με το σύνολο των υπόλοιπων δαπανών.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα και πάλι, τις πρώτες κινήσεις του για να μειωθεί το αυξημένο κόστος ζωής ανακοίνωσε ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας. Από ό,τι φαίνεται, Τζένι Κρεθαρά θα προχωρήσει σε μείωση φόρων στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.
4: παρουσίασε τόσο το πρόγραμμά του στα οικονομικά και ενεργειακά, όσο και στο χαρακτήρα που θα έχει η νέα κυβέρνηση, καθώς προχώρησε σε εκτεταμένο ανασχηματισμό λίγες ώρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Ο νέος Βρετανός Πρωθυπουργός έκανε σημαντικές αλλαγές στα κορυφαία υπουργεία, απομακρύνοντας αρκετούς από τους στενότερους συνεργάτες του προκατόχου του, του κ. Στάρμερ, ενώ διατήρησε ορισμένα έμπειρα στελέχη σε κέρυες θέσεις, επιδιώκοντας να συνδυάσει την ανανέωση με την διοικητική συνέχεια. Μάλιστα, προκάλεσε έτσι το γεγονός ότι στο Υπουργείο Εξωτερικών τοποθέτησε τον πρώην ηγέτη του κόμματος, τον Ed Miliband, ενώ σε ό,τι αφορά στα κορυφαία υπουργεία, μόνο η Σαμπάνα Μαχμούτ κατάφερε να παραμείνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, αποτελώντας μία από τις πολύ λίγες βασικές υπουργούς που διατηρούν τη θέση τους.
1: Τώρα πάμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Έχουμε πρόσθετους δασμούς 50% σε προϊόντα από τον Καναδά, τους οποίους επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ. Έχουν σχέση αυτοί οι δασμοί με την απειλή που είχε εξαπολύσει ότι θα επιβάλλει δασμούς ως τιμωρία για τον καπνό από τις πυρκαγιές?
4: Αυτό μένει να μας το απαντήσει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αναλυτές αναφέρουν πως πρέπει να έπαιξε και ένα σημαντικό ρόλο και αυτό, αν και το σχέδιο φαίνεται να υπήρχε στο σιρτάρι του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και αρκετές εβδομάδες. Μιλάμε για επιβολή δασμών 50% σε ένα πολύ ευρύ φάσμα καναδικών προϊόντων. Οι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ σε 30 ημέρες και σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο επιβάλλονται ως απάντηση σε αυτό που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει άνεση μεταχείριση των αμερικανικών αυτοκινήτων, του γαλακτοκομικών προϊόντων και των αλκοολούχων ποτών από τον Καναδά. Ο Πρωθυπουργός του Καναδά, ο Μαρκ Κάρνεϊ, κατηγόρησε τις ΗΠΑ για μονομερείς ενέργειες που, όπως είπε, παραβιάζουν τη μεταξύ τους συμφωνία και παράλληλα δήλωσε ότι η καναδική κυβέρνηση είναι έτοιμη να εντείνει τις εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον τις επόμενες εβδομάδες, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της κρίσης.
1: Τζένι, σε ευχαριστούμε πολύ. Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Πιο φτωχός είναι από σήμερα ο κόσμος των γραμμάτων, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 67 ετών ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Στην πολύχρονη πορεία του είχε εκδώσει 34 βιβλία, 20 εκ των οποίων μυθιστορήματα, Νίκη Κότσου.
5: Ναι, Ελισάβετ, ο θάνατός του σε ηλικία 66 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, βυθίζει στη θλίψη τον κόσμο του πολιτισμού αλλά και τους χιλιάδες αναγνώστες του. Γεννημένος στην Αθήνα το 1960, ο Αλέξης Σταμάτης μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η δημιουργία αποτελούσε τρόπο ζωής. Ήταν γιος της σπουδαίας ηθοποιού Μπέτη Σαρβανίτη και του καταξιωμένου αρχιτέκτονα Κώστα Σταμάτη. Η σχέση του με τη μητέρα του υπήρξε βαθιά και ξεχωριστή, όπως η ίδια είχε εξομολογηθεί τον Ιανουάριο στην Real News για εκείνον. Με το γιο μου έχουμε μία σχέση συγκλονιστική. Παρότι σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνέχισε τις σπουδές του στο Λονδίνο, τόσο στην αρχιτεκτονική όσο και στον κινηματογράφο, η λογοτεχνία ήταν εκείνη που τελικά τον κέρδισε ολοκληρωτικά. Στην πολύχρονη πορεία του εξέδωσε, όπως είπε σε Ελισάβετ, 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα, ενώ ασχολήθηκε με την ποίηση, το θέατρο, το σενάριο και τα λιμπρέτα. Έργα όπως το Μπαρ Φλομπέρ, η Αμερικάνικη Φούγκα, η Βίλα Κομπρέ, το βιβλίο της Βροχής, οι Χαμελέοντες και τα Μελίσια ανέδειξαν τη μοναδική του ικανότητα να συνδυάζει την υπαρξιακή αγωνία με την αστική πραγματικότητα, δημιουργώντας έναν απολύτως προσωπικό λογοτεχνικό κόσμο. Τα βιβλία του μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες, ενώ η Αμερικάνικη Φούγκα τιμήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το International Literature Award και του National Endowment for the Arts. Πίσω από τον καταξιωμένο δημιουργό υπήρχε ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης. Άφησε πίσω του τη σύζυγό του ηθοποιό Εύα Σημάτου και τον μονάκριβο γιο του, τον οκτάχρονο Ερμή, που αποτελούσε τη μεγάλη του αδυναμία και συχνά το σημείο αναφοράς της ζωής του.
6: Αθλητικά.
1: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο και θα αρχίσουμε, Δημήτρη, και με Μουντιάλ πάλι, γιατί έχουμε την επίσημη κατάταξη από τη FIFA.
23: Από τη FIFA, του ράκιν της FIFA, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, των εθνικών ομάδων, πώς είναι η κατάταξη. Η νέα πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανίας καρφάλωσε στην πρώτη θέση, με την Αργεντινή να υποχωρεί στην δεύτερη θέση. Ακολουθεί η Γαλλία και η Αγγλία, ενώ η πεντάδα κλείνει με τη Βραζιλία. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Μαρόκο ανεβαίνει στην έκτη θέση, ενώ την μεγαλύτερη άνοδο είχε η Νορβηγία, η οποία σκαρφάλωσε 12 θέσεις και είναι 19η. Να σημειωθεί πως εκτός δεκάδας είναι η Γερμανία που βρίσκεται στη 13η θέση, 15η θέση για την Ιταλία που δεν μετήχε στο Μουντιάλ. Όσον αφορά την εθνική μας ομάδα, έχει ανέβει δύο θέσεις και βρίσκεται στην 46η θέση, έχοντας συγκεντρώσει 1.473 πόντους.
1: Τώρα το όνειρό του ζουν από ό,τι φαίνεται οι Ισπανοί παίκτες, γιατί γνώρισαν την αποθέωση από 2 εκατομμύρια Ισπανούς φιλάθλους.
23: Την αποθέωση γνώρισαν παίκτες και τεχνική ηγεσία της εθνικής ομάδας της Ισπανίας στη φιέστα που έγινε χθες το βράδυ στην Μαδρίτη για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλου. 2 εκατομμύρια περίπου ήταν οι Ισπανοί που βρέθηκαν στην πλατεία Θυμπέλες μετά την πορεία στους δρόμους της Ισπανικής πρωτεύουσας με διόρροφο λεωφορείο. Προηγήθηκαν οι επισκέψεις των θριαβευτών του Λις Ντε Λα Φουέντε στον βασιλιά Φελίπε, στο βασιλικό ανάκτορο της Μαδρίτης, και στη συνέχεια στον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες, γιορτάζοντας έτσι την κατάκτηση του δεύτερου παγκοσμίου κυπέλου στην ιστορία της ομάδας της Ισπανίας. Και να πούμε και μια είδηση που έχει σχέση με την Ισπανία, ότι επεκτείνει η Ισπανική Ομοσπονδία το συμβόλαιο του Λις Ντε Λα Φουέντε, του προπονητή. Ήταν μέχρι το 2028, όμως σύμφωνα με τη Μάρκα θα το επεκτείνει για ακόμα 2 χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2030, όπου το Μουντιάλ θα γίνει μία από τις χώρες, θα είναι και η Ισπανία.
1: Κατακτήσει το Euro, έχοντας κατακτήσει Μουντιάλ, τι άλλο να γίνει παρά να προσπαθήσεις να δέσεις τον προπονητή για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μπορείς.
23: Πολύ σωστό. Τώρα πάμε στα δικά μας. Θα είναι μια πολύ δύσκολη αντίπαλος, ανέφερε ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για την Αϊμέχεν, με την οποία ακυρώθηκε ο Ολυμπιακός στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Πρώτο παιχνίδι 4-5 Αυγούστου στο γύρο Καρεσκάκης, ο δεύτερος αγώνας 11 Αυγούστου στην Ολλανδία. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Μεντιλίμπαρ. Η Αϊμέχεν είναι μια Ολλανδική ομάδα που έχει κάνει μία από τις καλύτερες σεζόν της ιστορίας της. Τερμάτισε τρίτη στο πρωτάθλημά της μπροστά από τον Άγιαξ, έκανε ένα πολύ καλό κύπελο και σίγουρα θα είναι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Όμως είναι αλήθεια πως και εμείς βρισκόμαστε εδώ στην Ολλανδία και έχουμε παίξει με Ολλανδικές ομάδες. Το Σαββατοκύριακο θα παίξουμε απέναντι σε δύο ακόμη αντιπάλους, την Αντβέρπ και την Αλκμαρ. Θα έχουμε συνηθίσει κάπως να παίζουμε με παρόμοιες ομάδες. Πάμε στο μπασκετικό. Ολυμπιακό απέρριψε άμεσα πρόταση 600.000 δολαρίων της Ντουμπάι ο Ολυμπιακός για τον Τόμας Γόκαπ, όπως επίσημα η ερυθρόλευκη ΚΑΕ γνωστοποίησε. Ο παίκτης αναμένεται κανονικά στην προετοιμασία σύμφωνα με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Στην αποθέωση γνώρισε όμως από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ χθες το απόγευμα στο κλειστό της Πηλέας και ο Τζέντι Όσμαν, που παρουσιάστηκε επίσημα από την ΚΑΕ της Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί μεταγραφή του διεθνή Τούρκου Φόρουαρτ, ο οποίος αποχώρησε τον Παναθηναϊκό και υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας τριετές με τον ΠΑΟΚ έναντι του ποσού των 9 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν είναι επισογύρισμα για την καριέρα μου. Ο ΠΑΟΚ έχει όραμα και φιλοδοξίες, ανέφερε ο Τζέντι Όσμαν ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του. Ήταν εκπληκτικό. Δεν ήξερα τι να περιμένω, γιατί είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Αλλά είμαι ευγνώμων σε όσους εμφανίστηκαν εδώ σήμερα και έκαναν ξεχωριστή τη μέρα αυτή. Έχουμε μεγάλους στόχους μπροστά μας και είμαι ενθουσιασμένος και χαρούμενος που είμαι εδώ. Ελπίζω αυτό το ταξίδι να είναι μεγάλο και να φτάσει τον ΠΑΟΚ εκεί που του αξίζει. Την Πέμπτη θα είναι στη Θεσσαλονίκη ο Βασίλης Στολιόπουλος, που αποχώρησε επίσης από τον Παναθηναϊκό για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μπάσκετ του Άρη.
1: Τώρα, λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ, είχαμε και μήνυμα του Λιονέλ Μέση προς τον κόσμο της Αργεντινής.
23: Θα θυμάμαι πάντα τη στήριξη ολόκληρης της χώρας, ανέφερε ο Λιονέλ Μέση για την παρουσία της Αργεντινής στο παγκόσμιο κύπελο. Η δουλειά που κάναμε μας έφερε ξανά ανάμεσα στις κορυφαίες εθνικές ομάδες του κόσμου. Οι φίλαθλοι της Εθνικής Αργεντινής υποδέχτηκαν την αποστολή στο Buenos Aires μετά την επιστροφή της από Νέα Υόρκη, σαν να έχει πάρει τον τίτλο. Ήταν πάρα πολλοί κόσμος που ήταν στο Buenos Aires στους δρόμους. Πέρασε το πούλμαν της αποστολής από την επιστροφή της μετά την Νέα Υόρκη και με συνθήματα υποδέχτηκαν πίσω την εθνική ομάδα σαν να είναι νικήτρια και όχι φιναλιστ. Κλείνοντας με μια δυσάρεστη είδηση, θλίψη στην Αγγλία και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο για τον χαμό του βετεράνου ποδοσφαιριστή και προπονητή Kevin Keegan, που έφυγε σε ηλικία 75 ετών νικημένος από τον καρκίνο. Είχε αγωνιστεί στη Λίβερπουλ, είχε κατακτήσει 3 πρωταθλήματα Αγγλίας και ένα κύπελο πρωταθλητριών. Με το Αμβούργο είχε πάρει πρωτάθλημα στη Γερμανία, ήταν 63 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Αγγλίας.
1: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
7: Αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα του Κηφισού, σε Μοσχάτο και Ρέντι, λόγω σύγκρουσης γιο ταχύ με δίκυκλο που σημειώθηκε στον παράδρομο στο ύψος της Λαχαναγοράς. Η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό συνεχίζεται στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πανεπιστημίου Πατησίων και Πειραιώς στην Ομόνια. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στο ύψος του Χαλανδρίου και στην κάθοδο ανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης, στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο. Στο κόκκινο είναι η Αλυπέδου, Κόνονος και Γούναρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε στο real.gr. Φωτιά στην Επίδαυρο, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, σηκώθηκαν εν αέρια. Και στο ενικός.gr, καύσωνας, πώς ξεχωρίζουμε την ηλίαση από τη θερμοπληξία, τι λέει στο ενικός.gr ο πνευμονολόγος Τέλειος Λουκίδης. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Κώστας Αρδέλης και η Σοφία Γαλάνη. Τον ηχορύθμιζαν Κατερίνα Βουτσά και Γιάννης Καραγευρέκης. Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Real FM.
10: Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
24: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
25: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
24: Άντε καλέ, εγώ.
25: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
24: Μα τι λες?
25: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
24: Ποια χαρτιά?
25: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
26: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
27: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
28: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
29: Έλα, πού είσαι?
30: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
29: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
30: Έλα εδώ, δεξιά.
29: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά.
8: Σάμος.
10: FM στους 102.
31: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
32: Όχι εσύ αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
31: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
32: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
31: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
32: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-0-95-600
31: και 6977-80-93-89.
32: Εστιατόριο Κοχύλι.
31: Από το Κοχύλι
32: στα χείλη.
33: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
34: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
35: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7, τηλέφωνο 2273-400693, Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312, τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
0: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Αζίρα και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Ράδιο Σάμος.
4: FM στους 102.

0: Ρυθμός. FM στους 102.
1: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου Coca-Cola Classic ή Zero 6x330ml 5 συν 1 δώρο μόνο 4 και 14 η συσκευασία. Παλαντίν Φινέστηρι Light μόνο 7 και 49 το κιλό. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστή ή καπνιστή μόνο 6 και 95 το κιλό. Ice Dream παγωτό 2 λίτρων μόνο 3 και 99 η συσκευασία. All Day υγρά απορρυπαντικά ρούχων, μόνο 2 και 89 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι,
5: το κοριτσάκι του,
4: λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι
5: και τη φωλιά του.
4: Η φωλιά της γεύσης, παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
5: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι,
4: κοτόπουλο σούβλας,
5: κολοκυθολούλουδα,
4: μεζέδες και αποστάγματα.
5: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
4: Παραδοσιακές τηγανίτες, μπουρέκια, χειροποίητα τυροπιτάκια.
5: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
4: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
5: Στη φωλιά μας.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
7: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
8: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
7: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
8: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
7: και 6983-199-081.
8: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
7: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
9: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Villaro Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Villaro Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηρέον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
10: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα,
10: λαμαρίνες για στέγαστρα,
7: πάνελ,
10: περίφραξη,
7: ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά,
10: είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
10: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
7: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
10: Τηλέφωνα 2273-035-426
7: και 6976-5573-49.
10: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
7: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

σ' αγαπάω. Κι αν ρωτάς πόσο σε θέλω.

0: FM στους 102.
1: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινάμε ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
2: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και βίγκαν επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 2273061673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
3: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
4: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
3: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
5: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
3: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15, πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
4: Μα οι άλλοι λένε...
3: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
6: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο Σπαγκέτι νούμερο 6 ή Σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6 επί 130 ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
10: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιώτικη φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιώτικου κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
11: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: FM στους 102.
1: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
2: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
1: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
2: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
1: και 6983-199-081.
2: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
1: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
3: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
4: Επισκευές,
5: ανακατασκευές,
4: οικοδομικές ανακαινήσεις,
5: σοβάδες,
4: βαψίματα,
5: σκεπές.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Καρλόβαση Σάμου.
4: Ανακαινίζεις,
5: χτίζεις,
4: βάφεις
5: ή επισκευάζεις.
4: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
5: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
1: Σαρώνεις την άσφαλτο.
2: Σκίζεις τα κύματα.
1: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
1: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
2: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
1: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
2: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
1: Στο Καρλόβαση Σάμμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
2: Για Μότο και Μαρίν,
1: στο Μένεγα θα έρθεις.
6: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
8: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
7: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
8: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
7: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
8: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
7: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
9: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει 3, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22730 92 113.
10: Ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
1: Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολαιό Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταριές, κορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι, μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
5: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
6: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
5: Για πες λεπτομέρειες.
6: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
5: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
6: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974 119 103.
5: Σε ευχαριστώ, φίλε.
6: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
7: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνει 7. Τηλέφωνο 2273-400693. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210-8224-381 και 6984-886288. Γεώργιος Καλτάκης, σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
8: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
8: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
7: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
7: σοβάδες,
8: βαψίματα,
7: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
7: χτίζεις,
8: βάφεις
7: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
7: Κάλεσε τώρα 6946 193667.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: στους 102.
1: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
3: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79-090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
4: Διάθεση καλοκαιρινή.
5: Θέα χαλαρωτική.
4: Γεύσεις λαχταριστές.
5: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
4: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
5: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
4: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
5: Καφέ Μπαρ Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
4: Τηλέφωνο 22730-62153.
5: See you at Corner.
6: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ride 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
7: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VK D-Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
8: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών Pet Shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
7: VKD Market, στην καρδιά του Καρλοβάσου, με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη, κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο, 8 το πρωί με 9 το βράδυ και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 22730-33034 και στη Λικούργου Λογοθέτη, απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
8: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
7: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
9: Σαρώνεις την άσφαλτο.
10: Σκίζεις τα κύματα.
9: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
9: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
9: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
9: Στο Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνο 6978-81-7208.
10: Για Μότο και Μαρίν.
9: Στο Μένεγα θα έρθεις.
0: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Στο Funky Buddha Store, Υποκράτη Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
9: Το κοριτσάκι του.
8: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
9: Και τη φωλιά του.
8: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
9: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Κοτόπουλο σούβλας.
9: Κολοκυθολούλουδα.
8: Μεζέδες και αποστάγματα.
9: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
8: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
9: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
8: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό. Στη φωλιά της γεύσης.
9: Στη φωλιά μας.
10: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
11: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Το δείχτη μας στο πιάτο σας και με ζευγάκια εποχής σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρωση Side, κοντά στο νέο αλευτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
1: Φτάνει. Ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
2: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
4: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
3: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
4: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
3: και 6977-8093-89.
4: Εστιατόριο Κοχύλι.
3: Από το Κοχύλι.
4: Στα χείλη. Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές έως τις 4 Αυγούστου σπάλα χοιρινή άνεφος του μόνο 4,49 το κιλό. Αγρόκτημα ζαμπών μόνο 4,49 το κιλό. Μπύρα Hellas Brau 500 ml μόνο 89 λεπτά η συσκευασία. Βίκος Cola Classic ή 06x330 ml μόνο 1,99 η συσκευασία. Νεομάτι υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες ή σκόνη 40 μεζούρες, μόνο 5 και 10 η συσκευασία. Πάρτι χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
5: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού. Συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
6: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
7: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα, Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
8: Επισκευές,
9: ανακατασκευές,
8: οικοδομικές ανακαινήσεις,
9: σοβάδες,
8: βαψίματα,
9: σκεπές.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Καρλόβαση Σάμου.
8: Ανακαινίζεις,
9: χτίζεις,
8: βάφεις
9: ή επισκευάζεις.
8: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
9: Κάλεσε τώρα 6946 1936 67.
10: Ράδιο Σάμος.
11: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Με υπέροχη θέα, αυθεντικές γεύσεις και φαγητά που μοσχοβολούν παράδοση. Η αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου σας περιμένει καθημερινά μέχρι αργά το απόγευμα. Απολαύστε μοναδικές σπεσιαλιτές στο ξυλόφουρνο. Κότσι χοιρινό, ψητά της ώρας, μαγειρευτά φαγητά και την ξεχωριστή γεμιστή πλάτη που θα σας μείνει αξέχαστη. Τηλέφωνο 698-65-79090. Αρχόντισσα στο ποτάμι Καρλοβάσου.
3: Σαλ πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνη τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ράιντ 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρηση. Τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
6: Σκίζει τα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολέμβιων μηχανών.
6: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
6: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-817208.
6: Για Μότο και Μαρίν,
4: στο Μένεγα θα έρθεις.
7: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730 61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
2: Radio Samos FM στους 102.

0: Team Εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός εν όψη των αυριανών καιρικών συνθήκων που θέτουν σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς πολλές περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους Αττική, Κορινθία, Βιωτή, Αυθιώτιδα και Αργολίδα. Για συνθήκες με ισχυρούς ανέμους που προσομοιάζουν με εκείνες που είχαμε στο μάτι, έκανε λόγο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς μετά το πέρας της συνεδρίασης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου. Έκτακτο δελτίο καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει για αύριο θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά και Ανατολική Πελοπόννησο. Σε επιφυλακή έχουν τεθεί πυροσβεστική ΕΚΑΒ και στρατός. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται εντωμεταξύ η αγροτοδασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή Αδάμη της Αργολίδας. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην Εγνατία Οδό κοντά στον κόμβο Μέστη στον Εύρο. Όχημα που μετέφερε παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε με προπορευόμενο αυτοκίνητο και εξετράπη της πορείας του. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό ενός ατόμου, ενώ ασθενοφόρα παρέλαβαν τραυματίες, ο αριθμός των οποίων δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός. Μήνυμα ότι η Ουάσιγκτον θα απαντήσει αν οι Χούθοι απειλήσουν την αυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα έστειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέ Φαούν. Ανέφερε επίσης ότι θα εξαπολύσει σφοδρά πλήγματα στο πυρηνικό φρούριο του Ιράν ή οπουδήποτε αλλού επιχειρήσει να αναστήσει αντίστοιχη βάση. Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μετανάστες μέσω των Βαλκανίων εξαρθρώθηκε μετά από κοινή επιχείρηση των αστυνομικών αρχών Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και Ολλανδίας με την υποστήριξη της Europol. Πραγματοποιήθηκαν 7 συλλήψεις σε 3 χώρες.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Ομόφωνα η ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής αποφάσισε τη συμμετοχή της στη διαδικασία της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης που θα συζητηθεί στη Βουλή για το θέμα της ανακατασκευής του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης από την ΠΑΕ Ολυμπιακός. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Real Weather.
10: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Ανέμοι μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: ακόμα και αν δεν ξέρεις τίποτα για αυτήν, αν ακούσεις ότι ήρθε σε επαφή στη σκηνή με τη Μερκούρη, ότι υποδίθηκε την Edith Piaf, ότι τώρα αυτή την εποχή είναι στο σανίδι, τραγουδώντας βέβαια, στη θέση που βρισκόταν πριν από 60-70 χρόνια η Κάθριν Χέμπορν, θα πεις ότι εδώ κάτι τρέχει. Κυρία Ζουγανέλη, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς Ελεονόρα σας βρήκα.
0: Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Πώς είναι αυτές οι συναντήσεις με τη Μερκούρη, με την Edith Piaf, τώρα με τη Χέμπορν?
1: Η αλήθεια είναι πως κάθε φορά που έρχεται κάτι τέτοιο στη ζωή μου είναι πολύ μεγάλη πρόκληση, και το ευχάριστο είναι ότι μου αφήνει πάρα πολύ μεγάλα δώρα μετά. Μπαίνω με πολύ χαρά σε αυτό, γιατί είναι κάτι έτσι που με βγάζει από τα τερτύπια μου και την καθημερινότητά μου, τη ρουτίνα μου, τη ζωή μου. Με βάζει σε άλλους δρόμους, με κάνει να οραματίζομαι διαφορετικά και να βλέπω διαφορετικά τη ζωή. Άλλοι συνεργάτες, νέοι άνθρωποι μέσα στη ζωή. Οπότε όλα αυτά είναι προκλήσεις που τις θέλω, τις αναζητώ και θα ήθελα έτσι να συνεχίσει να συμβαίνει μέσα στη διάρκεια της ζωής μου.
0: Μιας και μιλάς για ζωή, έχουμε όλες τις πλευρές της ζωής εδώ, δηλαδή προσωποποιημένες θα έλεγα. Η Μερκούρη είναι το φως, η Πιαφ μάλλον είναι το σκοτάδι.
1: Είναι το σκοτάδι. Η αλήθεια είναι πως εκείνη την εποχή, επειδή έτυχαν και πολύ κοντά αυτές οι δύο παραστάσεις, ήταν πολύ... πολύ ωραίο πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά με τη Μελίνα οδηγήθηκα στο φως και είχα ένα δυναμισμό και μια. Βέβαια, στη Μελίνα είπα μόνο τα τραγούδια της. Αλλά αυτό δεν πάβει να σημαίνει ότι η ενέργειά της ήταν εκεί, γιατί έπρεπε να είναι. Στην Edith ήταν. Υποδίθηκα το ρόλο, αυτήν δηλαδή τη γυναίκα, και μπήκα στη διαδικασία, εκτός από το να τραγουδήσω τα τραγούδια της, να μπω πολύ κοντά στη ζωή της. Προσπάθησα να καταλάβω, να νιώσω το σώμα της, τις δυσμορφίες που είχε αποκτήσει με όλες αυτές τις καταχρήσεις και τα ατυχήματα και όλα αυτά. Οπότε με οδήγησε σε πολύ βαθιά δικά μου προσωπικά σκοτάδια, τα οποία τελικά μου έφεραν και τα πολύ μεγάλα δώρα. Οπότε ήταν πολύ έντονη έτσι αυτή η περίοδος της ζωής μου.
0: Τώρα εκατομμυριούχος στο Παλάς.
1: Τώρα εκατομμυριούχος, ξανά χαρά. Δεν ξέρω αν είναι φως ή όχι, πάντως είναι χαρά. Είναι ένα έργο που βασίζεται στη χαρά και χρειάζεται να μπει στη διαδικασία του, να έχει την παιδική, την αυθόρμητη, την ατόφια χαρά. Και επίσης είναι κάτι που το ήθελα. Μου έχει βγάλει άλλες πτυχές του χαρακτήρα μου και αυτή η διαδικασία.
0: Τεράστιος θείασος, εκπληκτικός θείασος, Κακλέας, ο Νίκος ο Κουρής, ο Κόσμος Πολύς. Πώς το ζείτε?
1: Το ζούμε υπέροχα. Ήταν πάρα πολύ ωραία και η διαδικασία των προβών. Περάσαμε πολύ καλά. Εγώ γνωρίστηκα και πρώτη φορά με τον Γιάννη Κακλέα. Συνεργαζόμαστε δηλαδή πρώτη φορά και ήταν έτσι πολύ ωραία εμπειρία. Και στη συνέχεια με τα παιδιά και το θείασο και τον Νίκο συγκεκριμένα είμαστε πολύ. Τολμά να πω αγαπημένοι, γιατί είμαστε πραγματικά ο ένας για τον άλλον εκεί. Με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Με έχουν βοηθήσει όλα τα παιδιά. Έχουν υποστηρίξει πολύ αυτό το θέλω μου, που δεν είναι αυτονόητο. Και έτσι μας έχει δημιουργηθεί μια ωραία ατμόσφαιρα, ένα πολύ καλό κλίμα.
0: Εσένα η σχέση σου με το θέατρο είναι πάρα πολύ κοντινή. Έτσι. Ο περισσότερος κόσμος ξέρει ότι είσαι μια τεράστια τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια κτλ. Αλλά η σχέση σου με το θέατρο ξεκινάει από την παιδική ηλικία.
1: Ξεκινάει από την παιδική ηλικία, λόγω του ότι γενικά είμαι ένας άνθρωπος που έχω παρακολουθήσει αρχικά πάρα πολύ θέατρο, πάρα πολύ. Από πάρα πολύ μικρή μέχρι σήμερα είμαι πολύ φανατική έτσι, στο να βλέπω παραστάσεις. Σπούδασα και θέατρο. Που ήταν
0: ήσουν έτσι... στη δραματική σχολή,
1: Ναι, ναι. Και ήταν βασικά μέσα από το θέατρο μου ξεδιπλώθηκαν πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου, οπότε νιώθω ότι του οφείλω πολλά σε αυτή την επαφή μου με το θέατρο. Στο σχολείο δεν είχα βρει. Πώς να πω, δεν είχα βρει κάτι που να με συνεπάρει, τόσο ώστε να μπω στη διαδικασία της μάθησης, της εκπαίδευσης. Ήμουν λίγο πιο άναρχη, όχι από θέση, όσο ότι δεν είχα γοητευτεί από κάτι. Οπότε μέσα από τη σπουδή μου με το θέατρο βρήκα πρώτη φορά κάτι.
0: Η δραματική σχολή, λες, ήταν σχολείο έμπνευσης.
1: Ναι.
0: Εκεί το βίωσες αυτό.
1: Κατάλαβα ότι είναι πολύ σημαντικό να είμαστε άνθρωποι που... να έχουμε γνώσεις και εκπαίδευση. Εκεί έφαγα τη φλασιά.
0: Εσύ έχεις και ένα μόνιμο σχολείο, βέβαια. Έχεις το Γιάννη του Ζουγανέλη που είναι ένα μόνιμο σχολείο.
1: Είναι. Του αρέσει κιόλας να είναι δάσκαλος. Είναι και καλός δάσκαλος. Εγώ έτσι είμαι λίγο πιο απέναντί του αυστηρή, λόγω της ιδιότητάς του, μάλλον ως πατέρας, όχι ως δάσκαλος. Αλλά τώρα πια που έχουμε έτσι μεγαλώσει και οι δύο, τα έχουμε βρει πλέον.

0: Τα δεύτερα κλειδιά στην πραγματική ζωή, τι είναι, είναι η φιλή, η πραγματική φιλή.
1: Απαραίτητα, οπωσδήποτε. Όλοι οι φίλοι μου έχουν όντως δεύτερα κλειδιά για το σπίτι μου. Και μου αρέσει και πολύ αυτό. Νιώθω πολύ ωραία να συμβαίνει. Ειδικά στην περιοδία που ταξιδεύω πολύ και λείπω πολλές ώρες από το σπίτι και αισθάνομαι ότι μπορεί, ας πούμε, μια φίλη μου να πάει και να δει, να μπει λίγο, να αποκτήσει ζωή. Χαίρομαι πολύ.
0: Εσύ είσαι παιδί και της Μικόνου.
1: Τελείως.
0: Της κανονικής, της ανθρώπινης.
1: Είμαι πολύ φανατική με το νησί, το αγαπώ πολύ. Μου έχει καθορίσει την αισθητική μου και καλός ή κακός, επειδή νομίζω ότι έχει από τις ωραιότερες θάλασσες που υπάρχουν. Δεν δυσκολεύομαι πολύ εύκολα να βρω άλλο μέρος, που τώρα πλέον αναγκάζομαι και να βρω άλλο, γιατί δεν μπορώ να περάσω καλά στη Μύκονο. Αλλά την αγαπώ πολύ, πάω πολύ και το χειμώνα. Και γενικώς επιλέγω να βρίσκομαι κοντά της όταν δεν έχει αυτόν τον κόσμο που έχει το καλοκαίρι.
0: Γιάννης Ζουγανέλης, Ισιδώρα Σιδέρη, δηλαδή μία παράσταση από μόνο του είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Εσύ το ζεις από παιδί.
1: Ναι.
0: Πώς το βίωσες όλο αυτό, το πηγενέλα, γιατί φαντάζομαι είχε και πηγενέλα όλο αυτό, δεν είχε?
1: Πάρα πολύ. Τότε ακόμα πιο πολύ από ό,τι συμβαίνει σε μένα τώρα, αφού δουλεύανε καθημερινά, ήταν πολύ άλλοι ρυθμοί. Μου άρεσε, να πω την αλήθεια. Δηλαδή το έβρισκα εγωιτευτικό, ήταν πολύ έντονο για ένα παιδί. Δεν είχα καμία σχέση δηλαδή με τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου σε κανένα επίπεδο, από τα ωράρια μέχρι τις εμπειρίες. Οι άνθρωποι που γνώρισα ήταν πολύ διαφορετικοί. Μέσα στα χρόνια έχω συνειδητοποιήσει ότι όλη αυτή έτσι, η επαφή μου και με την οικογένειά μου, αλλά και με το περιβάλλον αυτής και με την ίδια τη δουλειά, με έκανε να νιώθω πάρα πολύ ελεύθερη, και πραγματικά δυσκολεύομαι πάρα πολύ να μην είμαι ελεύθερη. Είναι, νομίζω, εφιάλτης μου, και με δυσκολεύει ενώ και πρακτικά. Δεν είναι εύκολο να βρεις ανθρώπους που να μπορούν να δεχτούν την ελευθερία, ενώ στο δικό μας περιβάλλον ήταν αυτονόητη. Και αυτό έτσι λίγο με την εποχή και με τους καινούριους ανθρώπους που μπαινοβγαίνουν στη ζωή μου με δυσκολεύει αρκετά. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο να έχεις περάσει από αυτό.
0: Πότε συνειδητοποιείς για πρώτη φορά ότι εγώ θέλω να είμαι τραγουδίστρια?
1: Από πάρα πολύ μικρή, όπως είπα και εκεί στα χρόνια που είχα το σχολείο και είχα ένα πιο, πρόγραμμα, αν μπορώ να το πω ως πρόγραμμα, μου άρχισε να τραγουδάω. Δηλαδή την ώρα που, ήταν οι ειδήσεις και βαριόμουν να τις δω, έμπαινα στο δωμάτιο και...
0: Για μας το είπα αυτό, Λάσκαρε.
1: Όχι, τότε
0: ήμουν... Που λέμε τις ειδήσεις.
1: Ήμουν αρκετά μικρή για να ακούω ειδήσεις, ναι, βαριόμουν. Και έβαζα τίγκα μουσική. Και ήταν και ο τσακωμός με τον παππού που ήθελε να ακούει ειδήσεις, αλλά έδινα πόνο. Δηλαδή, τραγούδαγα και επέρναγα πάρα πολύ καλά. Οραματιζόμουν τον εαυτό μου να είμαι στη σκηνή και το ζούσα πολύ έντονα. Αυτό κράτησε κάποια χρόνια, αλλά δεν είχα αποφασίσει ότι θα ασχοληθώ με αυτό. Απλά είχα διαπιστώσει ότι μου προκαλεί ενδιαφέρον. Την οριστική απόφαση την πήρα αφού τελείωσα με το σχολείο και αποφάσισα δηλαδή να σπουδάσω θέατρο, και ούτε ακόμα την είχα πάρει. Ήρθε το τραγούδι πιο γρήγορα στη ζωή μου από ότι το θέατρο, και ταξίδεψε μέχρι εδώ.

0: δουλειά, δουλειά, δουλειά.
1: Δουλειά, δουλειά, δουλειά και είμαι και πολύ φανατική σε αυτό πια. Δηλαδή, χάρηκα που βρέθηκαν στον δρόμο μου άνθρωποι που μου έδειξαν πόσο σημαντικό είναι να δουλεύεις για κάτι, γιατί τώρα πια μου αρέσει, είναι μεγάλη μου ευχαρίστηση.
0: Φαντάζομαι ένας από αυτούς σίγουρα είναι ο Νταλάρας. Θα πούμε για αυτόν στη συνέχεια και για τον τρόπο με τον οποίο συνδέθηκες και σου δείξε πράγματα.
1: Πολλά, πολλά. Πολύ μεγάλος μου δάσκαλος, τον αγαπώ πολύ.

0: Real FM.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
4: Έλα φίλε, αποφάσισα να κάνω ένα ρεκτιφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
5: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππής Σταμάτης και η ομάδα του.
4: Για πες λεπτομέρειες.
5: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
4: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
5: Φιλιππής Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
4: Σε ευχαριστώ, φίλε.
5: Έννοια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο.

0: πρωί έως τις 10 το βράδυ με άμεσο σέρβις και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
1: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
2: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
4: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
5: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
4: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμμο και τα νησιά.
5: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμμου. Τηλέφωνα 22730-3996
4: και 6983-199-081.
5: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
4: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
6: Ράδιο Σάμμος
7: FM στους 102.
8: Οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
9: Ωχ, φτάσαμε!
10: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Νταλάρας λοιπόν είναι ο πρώτος άνθρωπος που πίστεψε στην Ελεονόρα.
1: Ναι, ναι, είναι ο πρώτος άνθρωπος και είναι και ο άνθρωπος που αυτό που είπαμε και πριν κάπως μου έδειξε μου έδωσε μια κατεύθυνση στο τι χρειάζεται να κάνεις για να ακολουθήσεις, αν αυτό η μουσική λέγεται επάγγελμα, τι χρειάζεται να κάνεις για να μπορέσεις να αρχίσεις να νιώθεις αυτάρκεια, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η έκθεση. Είναι μια διαδικασία που συνειδητοποίησα από τότε και μέχρι ακόμα τώρα ακόμα πιο έντονα, ότι δεν τελειώνει ποτέ. Είναι πολυεπίπεδα τα... μπορείς να δουλέψεις δηλαδή με πολλές κατευθύνσεις. Μην η φωνή, το ένα που είναι το πιο αυτονόητο, η μουσική, αλλά είναι και πολλά κομμάτια της ψυχής σου, του χαρακτήρα σου, της επαφής σου με τους ανθρώπους, το τι θέλεις να πεις, τι θες να προκαλείς στο κοινό σου, τι είδους σχέση θες να έχεις μαζί τους. Οπότε είναι ένας κόσμος που δεν έχει ποτέ... κάτι να πεις ότι δεν έχω τώρα, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, είμαι πολύ καλή, οπότε μπορώ να ηρεμήσω. Και αυτό εμένα μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά.
0: Είπες το κοινό σου, ο καλλιτέχνης διαλέγει κοινό. Με τον τρόπο που συμπεριφέρεται, με τον τρόπο που δουλεύει, με τον τρόπο που επιλέγει τα τραγούδια του ως τραγουδιστής, την παρουσία του στη σκηνή, ως ηθοποιός.
1: Νομίζω ότι υπάρχουν δύο είδη καλλιτεχνών, αυτοί που το διαλέγουν με αυτούς τους τρόπους που είπες και κάποιοι που όχι, είναι πιο ανοιχτοί ή τέλος πάντων έχουν τη διάθεση να γνωριστούν με περισσότερο κόσμο. Εγώ νομίζω ότι ανήκω σε αυτή την κατηγορία, δηλαδή δεν, και λόγω του ότι κάνω πολύ διαφορετικά πράγματα, ακόμα το ότι πετάγομαι από το θέατρο και σε οτιδήποτε θα πετάγομαι, γιατί είναι κάτι που μου δίνει πολύ χαρά. Οπότε το κοινό μου θα έλεγα ότι είναι αρκετά ευρύ και δεν ξέρω αν είναι και τόσο σταθερό ή φανατικό. Ξέρω όμως ότι υπάρχει ένα κοινό που με ακολουθεί μέσα στα χρόνια, το οποίο όμως αλλάζει, δηλαδή μετακινείται και οι ηλικίες τους μεγαλώνουν, έρχονται άλλοι καινούργοι, λόγω και του ότι αυτό όλα τα πράγματα έχω τραγουδήσει για σύριαλ, για κινηματογράφο, έχω κάνει αφιερώματα που έχουν δισκογραφηθεί. Κάπως το κοινό μου είναι πάει και έρχεται και είναι πολύ ευχάριστο.
0: Εγώ έζησα ως ηλικία, αναφέρομαι, έζησα το λυκόφως της εποχής του Καζαντζίδη, του Μπιθικότσι, του Γαβαλά. Είμαι παιδί της εποχής του Νταλάρα, του Πάριου, της Αλεξίου. Εσείς, όταν λέω εσείς εννοώ η Ζουγανέλη, η Μποφίλιο, ο Πασχαλίδης, ο Χαρούλης, αισθάνεστε ότι γράφετε μια ιστορία ως γενιά?
1: Δεν ξέρω, γιατί έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, δυστυχώς για μένα, γιατί εγώ αγαπώ πάρα πολύ το τραγούδι, ειδικά το ελληνικό τραγούδι. Έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Το μόνο που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως αυτοί που προανέφερες, αλλά και άλλοι, που το παλεύουν πολύ ωραία και πολύ συνειδητά, χωρίς περιττές αγωνίες του αν θα, τι θα αφήσουμε και αν θα τα καταφέρουμε, αλλά με μια ειλικρίνεια και μια συνέπεια σε σχέση με τον εαυτό τους και την ψυχή τους, και αυτό είναι για μένα το πολύ ευχάριστο. Δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν καταφέρει μέσα σε αυτή την πολύ διαφορετική εποχή και το πολύ διαφορετικό ρόλο που παίζει πια το τραγούδι, να υπάρχουν με μια τιμιότητα ο καθένας σε αυτό που κάνει, ό,τι είδος και να είναι, και να υπάρχει, να συνεχίζει να υπάρχει με τις αντικσότητες ή τις ευκολίες.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ψάχνετε ακόμα το ιδανικό κλιματιστικό? Το Offit FV12 Inverter 12.000 BTU προσφέρει άνεση και οικονομία με υψηλή ενεργειακή απόδοση, Wi-Fi και αυτοκαθαρισμό. Offit FV12. Η αξιόπιστη επιλογή στην τιμή που θέλεις.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από το ράδιο Πρέβεζα στους 93, τον Energy του Αγρινίου στους 94,2 και τον Giga FM των Ιωαννίνων στους 105,4. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Μετά από αυτό που ακούσαμε τώρα και ό,τι έχουμε ακούσει και προηγούμενα και θα ακούσουμε και συνέχεια, τι σημαίνει έχω ανασφάλεια με τη φωνή μου που έχω ακούσει, έχεις πει? Νιώθω ανασφάλειες με τη φωνή μου.
1: Πολύ, έχω πολύ αγωνία με τη φωνή μου. Δεν ξέρω γιατί. Ίσως επειδή είναι το μέσο που με κάνει να νιώθω ευτυχία και, και ολοκλήρωση. Καμιά φορά παθαίνω αγωνίες, αν θα είναι καλά, αν κάνω κάτι λάθος, αν αρέσει τελικά ή όχι. Και περνάω φάσεις τέτοιες.
0: Υπάρχει ερωτηματικό ακόμα σε αυτό, δηλαδή αν αρέσει?
1: Ερωτηματικό θα υπάρχει πάντα και νομίζω ότι αυτό είναι και το ωραίο. Εγώ ακόμα δεν νιώθω ότι είμαι τραγουδίστρια. Και είναι αυτό που λέω, ότι θέλω να γίνω. Ακόμα νιώθω ότι θέλω να γίνω τραγουδίστρια. Αλλά χαίρομαι που έχω μια διαδρομή και τραγούδια δικά μου πλέον. Αλλά είναι κάτι που δεν νομίζω ότι θα πάψει να συμβαίνει.
0: Δουλεύει συνέχεια?
1: Δουλεύω, ναι. Δουλεύω.
0: Δουλεύεις και τη φωνή, δηλαδή θέλω να πω ότι είσαι σε μια διαρκή εγρήγορση.
1: Δουλεύω και τη φωνή μου, ναι. Δουλεύω. Απλώς ταλαιπωρούμε πολλές φορές χωρίς λόγο, αλλά το έχω δεχτεί, είναι ο χαρακτήρας μου έτσι και τον παίρνω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο.
0: Έλεγες προηγουμένως, πετάγομαι από το ένα στο άλλο, κάνω πολλές δουλειές, εν πάση περιπτώσει, πολύ διαφορετικά πράγματα. Αυτός είναι ο μετασχηματισμός της αντιφατικότητας εφηβείας, όπως έχεις περιγράψει τον εαυτό σου, σε έναν πολυδιάστατο πλέον άνθρωπο?
1: Ναι, σίγουρα. Καταρχάς εγώ πιστεύω ότι όλοι οι άνθρωποι είναι πολυδιάστατοι. Τουλάχιστον εγώ έτσι τους αντιμετωπίζω και γι' αυτό τους θεωρώ, γι' αυτό και τους αγαπώ. Εννοώ. Και μ' αρέσουν να είναι και όλες αυτές οι διαφορές. Οι άνθρωποι δηλαδή που μου βγάζουν πολλές εκφάνσεις, τους τρελαίνομαι. Εγώ ίσως να είμαι λίγο παραπάνω. Και επίτηδες επιλέγω να κάνω όλα αυτά τα πράγματα για να διατηρώ αυτό το στοιχείο του χαρακτήρα μου. Είναι κάτι που δεν θέλω να εγκαταλείψω, παρότι κάποιες φορές με φόβησε και έλεγα τώρα, μα θα καταλαβαίνει και ο κόσμος τι κάνω, τι είμαι και αυτό έτσι, αν έχω ταυτότητα που είχε υποθεί κάποια χρόνια. Μετά κατάλαβα ότι δεν θέλω να έχω ταυτότητα, γιατί είναι πολύ περιοριστικό και η ζωή ίσως να έχει πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις για μένα από αυτές που θα είχα εγώ προγραμματίσει. Οπότε είμαι ανοιχτή και δοκιμάζω διάφορα πράγματα. Και αυτό με κάνει να βλέπω ότι πραγματικά είμαι πολυδιάστατη και έχει ενδιαφέρον να βλέπεις τον εαυτό σου σε διαφορετικές πτυχές.
0: Τώρα είσαι έτσι κι αλλιώς στο θέατρο, στο Παλάς, αλλά και στις παραστάσεις, στις ακρεφνώς μουσικές παραστάσεις, ναι, θα τις πω έτσι. Έχει μια θεατρικότητα όλο αυτό που κάνεις. Πάνω σκηνή δηλαδή υπάρχει το στοιχείο το θεατρικό.
1: Υπάρχουν, ειδικά στις πιο παλιές μου παραστάσεις υπήρχε ακόμα πιο έντονα. Σιγά σιγά το έχω αφήσει λίγο πιο πίσω, ακριβώς γιατί μου δίνεται η ευκαιρία να κάνω και λίγο θέατρο. Οπότε προσπαθώ να έχω λίγο πιο τις παραστάσεις μουσικές να είναι πιο καθαρό έμεσα, αλλά είναι και ανάλογα το τι θέλω να πω κάθε φορά. Το θέατρο γενικά όμως, το να υπάρχει μια σκηνοθεσία ή μια σκηνική αντίληψη, είναι κάτι που μου αρέσει. Δεν μπορώ το πολυχήμα στη σκηνή και το καθένας να κάνει ό,τι γουστάρει. Μ' αρέσει να υπάρχει μια αισθητική και μου αρέσει να υπάρχουν
0: και κάποιοι. Γενικά είσαι άνθρωπος της τάξης.
1: Είμαι, ναι. Είμαι νοικοκυρά πάρα πολύ, σε απολυπιστικό βαθμό, αλλά με ξεκουράζει.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Στα γραφικά καλντερίμια γεύσεων και ιστοριών του παλαιού Καρλοβάσου, σε ένα μεζεδοπολείο με ψυχή, κρύβεται η αυθεντική σαμιωτική φιλοξενία. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Κάθε πιάτο, μία μικρή ιστορία. Κάθε γουλιά τσίπουρου και σαμιωτικού κρασιού, συνοδεία στους μεζέδες και τις κουβέντες της παρέας. Μεζεδοπολείο Ακαμάτρα. Εδώ που ο ντόπιος και ο ταξιδιώτης γίνονται ένα. Αγίας Τριάδος, Παλαιό Καρλόβαση. Τηλέφωνο 2273-078-002. Ακαμάτρα. Γεύσεις που δεν βγαίνουν από κουζίνα. Βγαίνουν από καρδιά.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Γλάρο Σισάι, με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Γλάρο Σισάι, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμου. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Γλάρος. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Πάντως Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
5: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
4: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
6: Στο κρύο οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
4: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
5: Μα οι άλλοι λένε...
4: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
7: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Ecodan από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος νόμου Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
9: Στο Funky Buddha Store, Ιπποκράτης Ζέιμι 21, Νέο Καρλόβαση, μπορείς να βρεις αγαπημένες ανδρικές και γυναικείες συλλογές που ξεχωρίζουν. Τώρα και νέο Funky Buddha κατάστημα, Καπετάν Σταμάτη 15, Βαθύ, για αγορές μοναδικών summer looks.
3: Η ζωή θέλει γεύση και ποιότητα. Συνδυάστε τα, πού αλλού, στο Πυθαγόριο Σάμου, Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ, στο κεντρικό δρόμο Πυθαγορείου. Νοπάκι, κατεψυγμένα κρεατικά, λουκάνικα, κεμπάπ, σεφταλιές, κοκορέτσι και ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Κάντε τα ψώνια σας με κέφι μαζί με την αγαπημένη σας βόλτα και πάρτε τα πιο υγιεινά και γευστικά προϊόντα για το τραπέζι σας. Κρεοπολείο Αθανασάκης Εμμανουήλ. Τηλέφωνο για δικές σας παραγγελίες 22 73 0 61 230.
10: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Παντός είδους οικοδομικές εργασίες. Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
11: Επισκευές,
12: ανακατασκευές,
11: οικοδομικές ανακαινήσεις,
12: σοβάδες,
11: βαψίματα,
12: σκεπές.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Καρλόβαση Σάμου.
11: Ανακαινίζεις,
12: χτίζεις,
11: βάφεις
12: ή επισκευάζεις.
11: Μανώλης και Δημήτρης Τζούλας.
12: Κάλεσε τώρα 6946 19 36 67.
0: Εξάλλου πάρουμε για μεγάλες προσφορές. Πίτσα ή μύθος 4,50. Κοτόπουλο ολόκληρο 2,75. Ice Dream 2,99. Φάνερ 1,39. Αλατίνι τα δύο τεμάχια μείον 30%. Φα 2,35. Νεομάτ 5,10. Ride 2,70. Τα μπαζάρ σας εύχονται καλές διακοπές.
13: Ράδιο Σάμος
14: FM στους 102.
15: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 40 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και είμαστε μαζί με μία από τις μεγαλύτερες ερμηνεύτριες. Δεν θα έλεγα της γενιάς της, θα έλεγα της εποποιίας του ελληνικού τραγουδιού. Την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Παιδάκι λοιπόν τραγούδαγες. Όταν ανέβηκες πάνω στη σκηνή με το Σταύρο Ξαρχάκο ή με το Γιάννη Μαρκόπουλο,
1: ναι,
0: σου ερχόταν στο μυαλό εκείνο το παιδάκι που τραγούδαγε μικρό εκεί που πήγαινε και ερχόταν στις παραστάσεις του Ζουγανέλη και της Ισίδωρα Σιδέρη?
1: Όχι. Η αλήθεια είναι πως όταν άρχισα να μπαίνω στο χώρο και να υπάρχω πραγματικά, αυτό ξαφνικά μετακινήθηκε στην περιοχή των αναμνήσεων. Και ένιωσα εντελώς ελεύθερη να κινηθώ με τη νέα μου διαδρομή. Αλλά βρέθηκαν και άνθρωποι πολύ σημαντικοί δίπλα μου. Εγώ μάλλον βρέθηκα δίπλα τους σε παραστάσεις και μεγάλοι δάσκαλοι και μεγάλοι λάτρεις του ελληνικού τραγουδιού, του στίχου, του τρόπου να μπορείς να αντιληφθείς τα πράγματα για να μπορέσεις να τα ερμηνεύσεις. Οπότε ήταν πολύ κομβικές οι συναντήσεις μου μαζί τους και με μίλησαν σε έναν τρόπο συγκεκριμένο. Να θέλω δηλαδή πραγματικά να χρησιμοποιώ το τραγούδι για κάτι πιο βαθύ και ουσιαστικό στη σχέση με την επικοινωνία. Και για μένα αυτό είναι το τραγούδι. Είναι ένα μέσο να μπορώ να ανακαλύπτω την αλήθεια μου και μακάρι να μπορώ να την μεταφέρω κιόλας.
0: Είπαμε για Ξαρχάκο, είπαμε για Μαρκόπουλο, μιλάμε για τους πυλώνες τώρα.
1: Φυσικά.
0: Του ελληνικού πολιτισμού. Σταμάτης, είχες μια φοβερή
1: Μεγάλη.
0: Συνάντηση με το Σταμάτη Κραουνάκη.
1: Το Σταμάτη τον λατρεύω, τα τραγούδια του δηλαδή, τα τραγουδάω πάντα σε συναυλίες μου, σε παραστάσεις μου. Είναι ένας συνθέτης από τους πολύ πολύ ταιριαστούς στην ψυχή μου και ένιωσα πολύ μεγάλη τιμή όταν επέλεξε να κάνουμε αυτή τη δισκογραφική δουλειά, την ολόκληρη, τον ολοκληρωμένο δίσκο. Εγώ δεν έχω ξανακάνει δίσκο με έναν δημιουργό και σε στίχους και μουσική δική του. Ήξερα ότι ο Σταμάτης θα με συνεπάρει, γιατί τον γνωρίζω μέσα από το έργο του όλα αυτά τα χρόνια, αλλά η επαφή μαζί του με έκανε πάρα πολύ καλό, με έκανε να πιστέψω στον εαυτό μου σε άλλο βάθος. Και έμαθα και πάρα πολλά πράγματα. Να είμαι πιο χαλαρή, να μπορώ να δοκιμάζω, να μην έχω αυτή τη μόνιμη αγωνία μήπως κάνω κάτι λάθος. Ειδικά στη σχέση μου με το λάθος με βοήθησε πολύ ο Σταμάτης. Με απελευθέρωσε και τον ευχαριστώ.

0: Ελεονόρα, στην πορεία του χρόνου έχει αλλάξει ο τρόπος, τα κριτήρια με τα οποία επιλέγεις τις δουλειές, τα τραγούδια?
1: Έχει αλλάξει, σίγουρα έχει αλλάξει. Δεν γίνεται να μην έχει αλλάξει, γιατί έχω μαλακώσει, νιώθω, σαν άνθρωπος. Οπότε θεωρώ ότι ακόμα και ασυναίσθητα, ο τρόπος που επιλέγω τα πράγματα είναι πιο ανοιχτός, πιο ήπιος, όχι με αυτή την αγωνία, με το στρες. Σίγουρα έχει αλλάξει. Αφήνω το ένστικτό μου να λειτουργεί λίγο πιο ενεργά, να είναι πιο ενεργό. Αναζητώ και πιο συγκεκριμένα πράγματα με συνεργασίες με ανθρώπους που θέλω να βρεθώ. Οπότε ναι, νομίζω ότι έχει αλλάξει.
0: Για πες μου τη δουλειά με το Μίνα, το Μάτσα.
1: Α, ήταν πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και αυτή τότε. Ο δίσκος με το Μίνο ήταν με το Μίνο. Ο Μίνος είχε κάνει τη μουσική και η Ελένη Φωτάκη τους στίχους. Επίσης η πρώτη μου δουλειά που δεν ήταν πολύ συλλεκτική. Πολύ ιδιαίτερες προσωπικότητες και οι δυο. Γίναμε πολύ φίλοι, πολύ οικογένεια. Εκείνη την περίοδο δηλαδή ζούσαμε πολύ μαζί. Και ήταν και ατέλειωτος ο χρόνος αυτού του δίσκου. Νομίζω κράτησε περίπου 3 χρόνια. Ενώ από την αρχή να ακούσουμε, να δοκιμάσουμε στούντιο, πάρα πολλές ώρες στούντιο. Αλλά δεν ξέρω, βγήκε ένας δίσκος που τον αγαπάω και όσες φορές και να τον ακούω, ακόμα και σήμερα, βρίσκω πάρα πολύ συγκινητικά τα τραγούδια ακόμα. Δηλαδή και τραγούδια που δεν έχουν την τύχη να περάσουν στο ραδιόφωνο. Αλλά παρότι έχω αλλάξει πολύ από τότε, δεν ξέρω, αυτά τα τραγούδια είναι σαν, αν μου τα δίνεις ξανά όλα αυτά σήμερα, θα τα διάλεγα με το ίδιο πάθος. Ίσως τότε δεν είχα καταλάβει, όχι ίσως, σίγουρα δεν είχα καταλάβει ότι υπήρχαν αυτά τα στοιχεία μέσα μου τότε. Τώρα μου είναι πιο όρατα.

0: Λοιπόν, μόλις μου ήρθαν τα στοιχεία για αυτό που γίνεται στη Γάζα μέχρι αυτή την ώρα. Μιλάμε για μια θηριωδία άνευ προηγουμένου. Μιλάμε για καταμετρημένους πλέον 9.227 νεκρούς, μεταξύ των οποίων 3.826 παιδιά. Με άλλα 1.000 παιδιά να αγνοούνται κάτω από τα συντρίμια και τα ερείπια των βομβαρδισμών. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έδωσε το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το μέγεθος του μαζικού εγκλήματος που διαπράττεται στη Γάζα, οι βόμβες που έχει ρίξει το Ισραήλ μέχρι αυτή την ώρα ισοδυναμούν με 2 πυρηνικές βόμβες. Παλαιστίνη.
1: Τώρα τι μπορεί να πει ένας άνθρωπος που ζει όσο ασφαλής είμαστε εμείς εδώ πέρα για αυτό το πράγμα που συμβαίνει? Δεν υπάρχουν λόγια. Εγώ έχω τρομάξει πρώτη φορά, πιάνω τον εαυτό μου αρχικά να μην, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που αποφεύγω να βλέπω την πραγματικότητα. Είναι η πρώτη φορά που δεν μπορώ, δεν αντέχει το σώμα μου να βλέπει. Τώρα που μιλάμε πάλι να τριχιάζω, δεν μπορώ να τα βλέπω αυτά τα βιντεάκια. Δηλαδή είναι αδιανόητο, δεν μπορώ να το πιστέψω ότι μπορούμε και αντέχουμε να συμβαίνει αυτό δίπλα μας και να μας αφήνει να επηρεάσει. Πολλές φορές νιώθω και εγώ ντροπή που πάω στην παράσταση μου στο θέατρο και καλούμε να κάνω ένα ρόλο που μιλάει για χαρά, για έρωτες, για πλούτη και για όλα αυτά. Και λέω, πού πας ρε παιδί μου τώρα που ο κόσμος, ας πούμε, ζει μια θηριωδία. Παρόλα αυτά η ζωή υπάρχει και εγώ εργάζομαι, είναι κινητήριος δύναμη για μένα, προσπαθώ να βρω τη χαρά, να την αντλήσω από μέσα μου. Αυτό δεν πάβει να με κάνει να μην μπορώ να αντιμετωπίσω τη σκληρότητα και όσο περνάει ο καιρός βλέπω ότι γινόμαστε, ρε παιδί μου, ξανά, ακόμα και σε εμάς, τη δική μας καθημερινότητα που δεν συγκρίνεται με αυτό που συμβαίνει εκεί, σαν να έχουμε γίνει πολύ, δηλαδή, πολύ ανεκτικοί με τη σκληρότητα. Πολύ, έχουμε αποκτήσει τρομερή ελαστικότητα με τη σκληρότητα. Αντί να αποκτήσουμε στην αγάπη, να μπορούμε να βάζουμε τον εγωισμό μας κάτω και να εκφράζουμε την αγάπη μας και τα θετικά μας συναισθήματα, ξαφνικά χαιρόμαστε με τη δυστυχία, με το να κάνει όλος το λάθος, με το είμαστε σαν τα γεράκια από πάνω. Πότε κάποιος θα πει κάτι να του το. Δηλαδή αυτό όταν συμβαίνει στη δική μας καθημερινότητα, σκέψου τι γίνεται τώρα με όλο αυτό. Και είναι λες και το σύμπαν συνωμοτεί να μας φτάσει στο έλεος της σκληρότητας. Δηλαδή να βλέπουμε αυτό που βλέπουμε και να λέμε εντάξει, ναι, να τα προσπερνάμε, να μην τα συζητάμε, να προβάλλονται άλλα, να διαστραβλώνεται την πραγματικότητα. Δεν ξέρω τι ανάγκη είναι αυτή. Δεν ξέρω και πού θα μας οδηγήσει. Σίγουρα όχι σε... Ή θα μας οδηγήσει στο τέλμα που μπορεί να είναι και η μόνη ελπίδα για να αναγεννηθούμε. Ή δεν θέλω πάντως να σκεφτώ η τόση πολύ σκοτεινιά που έχουμε, αν αφαιθεί εντελώς ελεύθερη, τι μπορούμε να ζήσουμε.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
1: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
0: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια. Ράδιο Σάμος.
3: FM στους 102.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτης στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
6: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
5: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
6: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου, σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
5: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
6: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
5: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
7: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
8: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
7: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
8: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
7: Πάνελ.
8: Περίφραξη.
7: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
8: Είδη κυγκαλερίας.
7: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
8: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες

0: το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
1: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
0: Τηλέφωνα 2273-035-426
1: και 6976-5573-49.
0: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
2: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
3: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
5: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
4: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
5: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
4: και 6977-8093-89.
5: Εστιατόριο Κοχύλι.
4: Από το Κοχύλι
5: στα χείλη.
6: Ράδιο Σάμος
7: FM στους 102.
8: Ακολουθεί, μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καμιά φορά ότι η δουλειά σου, αν είναι δουλειά, θα μου πεις εσύ τι είναι, ότι όλη αυτή η δραστηριότητα, εν πάση περιπτώσει, έχει και ένα χαρακτήρα να ανακαλύπτουν μέσα από σένα νέες γενιές. Νομίζω συμβαίνει και με άλλους, βέβαια, τραγουδιστές. Νέες γενιές, πράγματα που αν δεν τα ξαναφέρνατε στην επιφάνεια δεν θα τα ξέραν. Στίχους του Λευτέρη του Παπαδόπουλου, ας πούμε. Λέγαμε προηγουμένως για Ξαρχάκο, για Μαρκόπουλο. Και αυτό το λέω γιατί δυστυχώς το μηντιακό σύμπαν στο οποίο βρίσκομαι έχει μια εχθρική στάση απέναντι στον πολιτισμό.
1: Ναι, αρκετά μεγάλη. Με όλες τις... πραγματικά αρκετά μεγάλη. Η αλήθεια είναι πως είναι ευτυχές να συμβαίνει αυτό. Εγώ προσπαθώ να το κάνω γιατί... καταρχάς γιατί μου αρέσουν αυτά τα τραγούδια, αλλά μου αρέσει να το κάνω γιατί πιστεύω πάρα πολύ ότι το ελληνικό τραγούδι πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και να κρατήσει μια... να κρατήσει την αξία του. Αυτή τη στιγμή είναι λίγο χτυπημένο το τραγούδι, αλλά νομίζω ότι όντως και ο δικός σας ο χώρος είναι κάπως χτυπημένος. Δηλαδή νομίζω ότι την ίδια κρίση τελικά που εγώ αισθάνομαι στο τραγούδι ως... επειδή με αφορά άμεσα, νομίζω ότι με όλα αυτά, με όλη αυτή η ιστορία έτσι όπως έχει εξελιχθεί με τα social media, με το ότι ο καθένας, ας πούμε, μπορεί να κάνει ότι του κατέβει, με το ότι έχει καθορίσει την... τη μόδα, το ότι μας αρέσει, το ότι χρειάζεται να τραγουδήσουμε. Έχουμε μπει όλοι σε ένα τρυπάκι που δεν έχει να κάνει καθόλου με το τραγούδι. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο κάποιοι άνθρωποι να προσπαθήσουμε να μείνουμε συνεπείς σε ό,τι μας έχει κάνει να έχουμε νιώσει ευτυχισμένοι. Και εμένα το ελληνικό τραγούδι με έχει κάνει να νιώσω πολλές φορές ευτυχία. Γιατί με φέρνει κοντά με τα συναισθήματά μου, με τα βιώματά μου και το ευγνωμονώ και όσο περνάει από το χέρι μου θα το τιμώ και θα μάχομαι γι' αυτό, γιατί είναι πολύ, πολύ σπουδαίο πράγμα να έχεις τη μουσική συντροφιά στη ζωή σου.
0: Είναι δουλειά αυτό που κάνεις?
1: Δουλειά όχι, δεν θα το έλεγα. Είναι, κοίταξε, εργασία είναι σίγουρα. Εννοώ ότι εμένα μου αρέσει να το βλέπω και έτσι. Δεν το κάνω για το χόμπι μου. Μου αρέσει που βιοπορίζομαι μέσα από το τραγούδι, γιατί και αυτό σε κάνει να έχεις άλλη οπτική, άλλες επιλογές. Χρειάζεται να κάνεις ενδεχομένως κάποια πράγματα που αν βιοποριζόσουν κάπως αλλιώς μπορεί να μην τα έκανες. Μ' αρέσει που συνειδητά θέλω να ζω μέσα από αυτό το επάγγελμα και έτσι μπαίνω με τα μπούνια σε αυτό. Έχω προσπαθήσει να βρω άλλους τρόπους, αλλά πάντα με συνεπέρνει το τραγούδι και καλά για να είμαι πιο επιλεκτική και όλο κάτι τέτοια που βάζω στο κεφάλι μου, εμπόδια και σκαμπανεβάσματα. Αλλά με συνεπέρνει το τραγούδι, οπότε λέω, εντάξει, ακόμα δεν έχω ανάγκη κάτι άλλο, θα κάνω τραγούδι.

0: Real FM.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Το Δάσος των Παραμυθιών. Μια νέα περιπέτεια γεμάτη ανατροπές από την επιτυχημένη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Για πες μου για τη φίλη σου την Πουφίλιο.
1: Τι να πω για την Νατάσα, είμαι πολύ χαρούμενη που έτσι ξεκινήσαμε παρέα και που έχουμε παράλληλες διαδρομές. Νιώθω πολύ όμορφα που συνυπάρχουμε με κάποιο τρόπο. Θα ήθελα να συνυπάρξουμε και πιο πραγματικά, ενώ θα ήταν χαρά μου κάποια στιγμή να τραγουδούσαμε μαζί σε κάποιο χώρο ή σε συναυλίες, δεν ξέρω τι. Αλλά ακόμα και που δεν έχει γίνει, νιώθω πολύ ωραία το ότι όλα αυτά τα χρόνια έχουμε μια παράλληλη διαδρομή.
0: Νιώθω με κάποιο τρόπο περίεργο ο κόσμος σας έχει ταυτίσει, το ξέρεις αυτό. Δηλαδή πολλές φορές μιλάς για την Νατάσα και ταυτόχρονα η κουβέντα πάει στην Ελεονόρα.
1: Ναι,
0: μιλάς για την Ελεονόρα, η κουβέντα πάει για την Πουφίλιο.
1: Παλιά μας ήταν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να περάσουμε από τη φάση της σύγκρισης, ποια είναι καλύτερη. Μετά γίναμε, αποδεχτήκαν ότι εντάξει κάνουμε κάτι περίπου ίδιο, αλλά όχι και ακριβώς ίδιο. Μετά βγήκαν ότι δεν είμαστε φίλες, ότι δεν αγαπιόμαστε, ότι μισιόμαστε. Γενικώς περνάμε από όλα
0: είχαμε
1: αυτά.
0: Και τέτοια.
1: Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει πάντα. Yeah. Ότι όταν δύο άνθρωποι κάπως είναι παράλληλα, είμαστε και είμαστε δύο γενιά, βγήκαμε μαζί. Είναι πολλά τα κοινά. Είναι αυτό που λέμε τελικά, όπως έχουν όλα με το ποδόσφαιρο, με το μπάσκετ. Είναι και αυτό ένα χούι να συγκρίνουμε τους ανθρώπους. Αλλά όχι, είμαστε πολύ αγαπημένες και νομίζω ότι η μία εκτιμάει και θαυμάζει πολύ την άλλη και χαιρόμαστε που κάνουμε αυτό που τόσο πολύ αγαπάμε.
0: Είχα διαβάσει ανάμεσα στα άλλα ότι μ' άρεσε αυτό που είχες πει, γι' αυτό το αναφέρω. Ένας τρόπος υπάρχει να θυμάσαι τα ψέματα που λες. Να μην λες ψέματα.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Γιατί αλλιώς εγώ τουλάχιστον.
0: Μετά τα ξεχνάς,
1: ναι.
0: Οπότε την πατάς. Οπότε καλύτερα είναι να μην λες ψέματα. Ή όταν λες να τα θυμάσαι.
1: Ναι, και αυτό. Να τα σημειώνεις κάπου, έστω.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με την παράσταση. Να θυμίσουμε στον κόσμο που βρίσκεται η Ελεονόρα.
1: Βεβαίως, είμαστε στο Παλάς. Τετάρτη με Κυριακή. Τετάρτη και Κυριακή η παράσταση μας ξεκινάει 7 και όλες τις άλλες μέρες 9. Στην Εκατομμυριούχο, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κακλέα, μαζί με τον Νίκο Κούρη και μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Και σας περιμένουμε.
0: Είναι μια μουσικοθεατρική παράσταση, η οποία έχει κοινωνικοπολιτική σάτυρα στην πραγματικότητα.
1: Έχει όλα τα έργα του Μπέρνα Σο. Έχουν έτσι ένα καυστικό τρόπο να σατυρίζουν μέσα από.
0: Ερώτηση τώρα για να το δουλέψει αυτό. Εντάξει, φαντάζομαι τη Χέμπορν δεν μπορεί να είχε την εικόνα όταν το ανέβασε, αλλά η Λόρεν το έχει ανεβάσει σε κινηματογραφική. Το είδες αυτό,
1: το παρακολούθησες. Δεν με βοήθησε πάρα πολύ.
0: Όχι,
1: μόνος ότι. Εντάξει, είναι μια πολύ νόστιμη και πολύ σικάτη γυναίκα που θα μπορούσε να τα ενσωματώσει στο ρόλο μου, αλλά δεν με βοήθησε γιατί είναι μια τελείως διαφορετική εκδοχή. Έχει κάνει πολύ άλλη προσέγγιση ο Γιάννης ο Κακλέας και διασκευή του κειμένου μαζί με τον Βασίλη τον Τζιγκριστάρη, οπότε δεν μπορώ να πω ότι βοηθήθηκα πάρα πολύ. Πιο πολύ βοηθήθηκα από τη συνθήκη και από τους συνεργάτες μου.
0: Εκατομμυριούχος λοιπόν στο Θέατρο Παλάς σε σκηνοθεσία του Κακλέα, το αριστουργηματικό έργο, η κωμωδία του Μπέρναρ Σο. Ελεονόρα, ήταν μεγάλη χαρά που ήσουν εδώ.
1: Και δική μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι γερή, να είσαι δυνατή.
1: Και εσύ το ίδιο.
0: Και πάντα τόσο δημιουργική.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
1: Και εσύ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι στις 7 η ώρα τη Δευτέρα.

0: κόσμος.
1: FM στους 102.
2: Κάθε στιγμή που αλλάζει τη ζωή σου, ξεκινά με ένα βλέμμα, ένα χαμόγελο, ένα ναι. Ο γάμος, η βάφτιση, η γέννηση, οι στιγμές που μένουν για πάντα στην καρδιά. Στο Βελεγράκης Κοσμήματα δημιουργούμε χειροποίητο κόσμημα με αγάπη και τέχνη που δίνει μορφή στα πιο όμορφα συναισθήματα. Βελεγράκης Κοσμήματα. Καρλόβαση, Νικολάου Βιάμου και στο κόσμημα velegrakis.gr. Εκεί που κάθε στιγμή αξίζει να λάμπει.
3: Υπέροχος προορισμός, θέα που σε ταξιδεύει δίπλα στη θάλασσα. Εδώ νιώθεις οικογένεια, φιλικό περιβάλλον, άψογη εξυπηρέτηση, πολλά χαμόγελα. Εστιατόριο Glaros Seaside με νέα διεύθυνση και ανακοινισμένο χώρο. Ελληνική κουζίνα, φρεσκότατα θαλασσινά από τη βάρκα μας. Μαγειρευμένα και ψημένα με τον νοστιμότερο τρόπο. Ψαρικά, καλαμαράκια, γαριδούλες από το δίχτυ μας στο πιάτο σας. Και με ζεδάκια εποχής, σκέπτη γευστική έκπληξη. Η έξοδος έχει χαρά, γεύση και ουσία. Glaros Seaside, κοντά στο νέο αληφτικό καταφύγιο στο Ηραίον Σάμο. Τηλέφωνο για κρατήσεις 69 73 16 53 05. Όλη μέρα, κάθε μέρα. Glaros. Δοκιμάστε τα φρέσκα μας κρεατικά.
4: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον, ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978 81 72 08. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της ώρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, Κοκάρι Σάμου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
5: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
6: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγόνιστες τιμές.
5: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλή Σοφούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273 033 034. Και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
6: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
5: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
7: Τι θέλει κανείς για να είναι ευτυχισμένος? Λίγο κρασάκι.
8: Το κοριτσάκι του.
7: Λίγο χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
8: Και τη φωλιά του.
7: Η φωλιά της γεύσης. Παραδοσιακή σπιτική κουζίνα.
8: Χειροποίητο καπνιστό κοντοσούβλι.
7: Κοτόπουλο σούβλα.
8: Κολοκυθολούλουδα.
7: Μεζέδες και αποστάγματα.
8: Πρωινό και αληθινά νόστιμο φαγητό όλη μέρα. Στη φωλιά της γεύσης.
7: Παραδοσιακές τηγανίτες. Μπουρέκια. Χειροποίητα τυροπιτάκια.
8: Μπαίνοντας στη δροσερή πλατεία της Λέκας με τα όμορφα πλατάνια στα δεξιά.
7: Παραδοσιακό σπιτικό φαγητό στη φωλιά της γεύσης.
8: Στη φωλιά μας.
9: Τηλέφωνα για κρατήσεις 2273 40 00 95 και 697 79 91 92 4.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. Ράδιο Σάμος.
0: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Φροντίζεις για τη ζώνη ασφαλείας. Φροντίζεις για το κράνος. Τώρα, φρόντισε και για την ασφάλεια όσων αγαπάς και έχουν αξία για εσένα. Γεώργιος Καλτάκης, οικονομολόγος, ασφαλιστικός πράκτορας. Φροντίζουμε μαζί στις πιο προνομιακές τιμές. Νοσοκομιακή ασφάλεια ενηλίκων από 40 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια υγείας παιδιού από 18 ευρώ το μήνα. Ασφάλεια αυτοκινήτου από 70 ευρώ το χρόνο. Καθώς και ασφάλειες ακινήτων, επιχειρήσεων και κάθε μορφής αστικής ευθύνης. Γεώργιος Καλτάκης, Σάμος, Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη 7. Τηλέφωνο 2273 40 06 93. Αθήνα, Λεωφόρος Κηφισίας 312. Τηλέφωνο 210 82 24 381 και 69 84 88 62 88. Γεώργιος Καλτάκης. Σύμμαχός σας για μια ασφαλέστερη ζωή.
3: Μετά από 35 χρόνια εμπειρίας, έπειτα από τον σεισμό ως την πιο ισχυρή δοκιμασία, μπορούμε να δηλώσουμε υπερήφανοι για τις υπηρεσίες μας.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Καθαρό, στεγασμένο σίδηρο.
4: Άψογη συνεργασία με μηχανικούς και εργολάβους.
3: Εξυπηρέτηση για όλη την Σάμο και τα νησιά.
4: Πατακιούτης, Καρλόβαση Σάμου. Τηλέφωνα 22730-3996
3: και 6983-199-081.
4: Εμπόριο, κατασκευή και αντισεισμική τοποθέτηση σιδήρου οικοδομής Πατακιούτης.
3: Η εμπιστοσύνη σας, το πιο γερό μας υλικό.
5: Διάθεση καλοκαιρινή.
6: Θέα χαλαρωτική.
5: Γεύσεις λαχταριστές.
6: Όλα αυτά μαζί σε περιμένουν στη γωνία.
5: Corner. Με υπέροχα πλούσια πρωινά, βάφλες με παγωτό και φυσικά καφεδάκι για να ξεκινάει όμορφα ημέρα.
6: Δροσερά κοκτέιλ και μεγάλη ποικιλία σε ποτά και μπύρες για τις πιο βραδινές ώρες.
5: Στο πιο κεντρικό σημείο, πάνω στη θάλασσα, με παράδοση στη γεύση, την ποιότητα και την εξυπηρέτηση από το 1938.
6: Καφέ Bar Corner. Στο Πυθαγόριο Σάμου.
5: Τηλέφωνο 22730-62-153.
6: See you at corner.
3: Σαρώνεις την άσφαλτο.
4: Σκίζεις τα κύματα.
3: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
3: Σέρβις δίκυκλων και εξολέβιων μηχανών.
4: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
3: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
4: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
3: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
4: Για Μότο και Μαρίν,
3: στο Μένεγα θα έρθεις. Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
7: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
3: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
7: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
3: Πάνελ.
7: Περίφραξη.
3: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
7: Είδη κυγκαλερίας.
3: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
7: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
3: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόβαση.
7: Τηλέφωνα 2273-035-426
3: και 6976-5573-49.
7: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
8: Αποκλειστικά στα Supermarket Bazaar θα βρείτε σε μοναδικές τιμές. Έως τις 4 Αυγούστου, βόιος κιμάς μόνο 11,49 το κιλό. Φέτα Pop Μυτιλίνης, μόνο 9,99 το κιλό. Μίσκο σπαγκέτι νούμερο 6 ή σπαγκετίνι νούμερο 10, 500 γραμμαρίων, μόνο 79 λεπτά η συσκευασία. Ice Dream παγωτό χωνάκι, 6x130ml, μόνο 2,99 η συσκευασία. Φάνερ Ice Tea, 1,5 λίτρο ροδάκινο ή λεμόνι, μόνο 1,39 η φιάλη. Πάρτι χαμηλών τιμών, κάθε μέρα στα μπαζάρ.
9: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σάμου, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. GoSamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
0: Radio Samos.
10: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-81-7208. Εδώ που το όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
3: Και πριν ο Αλέκτρο λαλήσει τρεις, εσύ έχεις φτάσει στην απόλυτη γαστριμαργική απόλαυση. Το αυγό του Κόκορα. Υπέροχη ελληνική κουζίνα. Άψογη εξυπηρέτηση. Θέα που σε μαγεύει. Δώρο το επιδόρπιο. Όταν το εστιατόριο έχει όνομα και ιστορία, δεν χρειάζονται πολλά λόγια. Μόνο μία επίσκεψη που θα γίνουν πολλές. Αυγό του Κόκορα. Στο μικρό κόλπο του Κοκαρίου. Αναζητήστε το με το όνομά του. Τηλέφωνο για κρατήσεις 22 730 92 113.
4: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή.
4: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Ο Σάμος
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος τα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.

0: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού, τα καλύτερα αξιοθέατα ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σαμού είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά για να ξέρεις πάντα πού έχει ήρεμη θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
1: Αν σας κούρασαν τα συνηθισμένα, αν ψάχνετε το διαφορετικό, τώρα τα ψώνια γίνονται αλλιώς. Μα πού αλλού, στο VKD Market στο Καρλόβαση. Εκεί που γεμίζει το καλάθι σας με τα καλύτερα και ποιοτικότερα προϊόντα και τα χρήματά σας αποκτούν την πραγματική τους αξία.
2: Ένα τεράστιο κατάστημα 600 τετραγωνικών με περισσότερα από 25.000 προϊόντα που το VKD Market σας προσφέρει 30% φθηνότερα, καθώς και σε όλα τα τοπικά προϊόντα. Ποικιλία, ποιότητα, εξυπηρέτηση και ανταγωνιστικές τιμές. Νέα εμπειρία αγορών που κάνουν τα ψώνια αλλιώς. Μεγάλη ποικιλία σε είδη τροφών pet shop για τους φιλόζωους σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: VKD Market στην καρδιά του Καρλοβάσου. Με άνετο πάρκινγκ στη Θεμιστοκλήσο Φούλη κοντά στον Άγιο Νικόλαο. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Σάββατο 8 το πρωί με 9 το βράδυ. Και Κυριακή 8 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Τηλέφωνο 2273033034 και στη Λικούρου λογοθέτη απέναντι από το εμπορικό κέντρο Ερμής.
2: Και επειδή τα ψώνια γίνονται αλλιώς, μεταφέρουμε την παραγγελία στο χώρο σας 7 ημέρες την εβδομάδα. VKD Market στο Καρλόβαση.
1: Κοντά στην οικογένεια, κοντά σε όλους.
3: Φρέσκα θαλασσινά, ορεκτικά, μαγειρευτά φαγητά, ψητά της

0: Φλόρας. Όλα δίπλα στη θάλασσα. Η ψυχοθεραπεία σας κάθε μέρα, όλη μέρα, έχει όνομα. Το στέκι του Ανδρέα στην παραλία Λεμονάκια, κοκάρισά μου. Δεν είναι απλά μέρος, δεν είναι απλά στέκι, είναι εθισμός. Το στέκι του Ανδρέα.
1: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα πια

0: Ο Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Πάντως, Γιάννη, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Στα κρύα, οι αντλίες θερμότητας της Mitsubishi Electric για το σπίτι είναι οι καλύτερες.
3: Ναι, αλλά οι άλλοι λένε ότι είναι οικονομικοί.
2: Φίλε μου, εδώ μιλάμε για οικονομία μέχρι 80%.
4: Στο κρύο, οι άλλοι λένε ότι είναι αποδοτικοί.
2: Σαν τη Mitsubishi Electric, κανένας. Ακόμα και στους μείον 15 πετυχαίνουν φουλ απόδοση.
3: Μα οι άλλοι λένε...
2: Ό,τι και να λένε οι άλλοι, δεν είναι Mitsubishi Electric.
5: Στα κρύα θα ξεχωρίσουν οι καλύτεροι. Αντλίες θερμότητας Εκοντάν από τη Mitsubishi Electric με τη μοναδική στον κόσμο τεχνολογία Zubadan. Mitsubishi Electric αντλίες θερμότητας.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος νομού Σάμου, Νίκος Ελένης ΕΠΕ. Οδός Ρίκου 5 Καρλόβαση, τηλέφωνο 2273-089-450.
7: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Έλα φίλε! Αποφάσισα να κάνω ένα ρηκτυφιέ στο σπίτι με το εξοικονομώ και πήρα να μου δώσεις κατευθύνσεις.
10: Θα σου πω ένα όνομα δοκιμασμένα. Φιλιππή Σταμάτης και η ομάδα του.
9: Για πες λεπτομέρειες.
10: Πιστοποιημένο συνεργείο μονώσεων και εξωτερική θερμομόνωση. Και από ελαιοχρωματισμούς, επιχρήσματα και ό,τι χρειάστηκε σε χτισήματα, εγγύηση.
9: Άψογα! Δώσε μου τηλέφωνο επιγόντως.
10: Φιλιππή Σταμάτης. Τηλέφωνο 6974-119-103.
9: Σε ευχαριστώ, φίλε.
10: Ένια σου και σε λίγο, για ό,τι χρειαστείς, τον Φιλιππή θα ευχαριστείς.
11: Η νύχτα μυρίζει αγιόκλημα και νυχτολούλουδο. Όλες οι αναμνήσεις του καλοκαιριού, όλες οι αισθήσεις σε ένα μαγειμένο κήπο στο Πυθαγόριο. Ο κήπος της Αφροδίτης, ο σεφ Ευάγγελος Μπιλιμπάς, εντυπωσιάζει με τις δημιουργίες του. Θαλασσινά, διεθνής μεσογειακή κουζίνα και vegan επιλογές. Ο κήπος της Αφροδίτης εντυπωσιάζει και τους πιο δύσκολους ουρανίσκους. Ανοιχτά μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου. Επισκεφτείτε τον και τηλεφωνήστε για το δικό σας υπέροχο τραπέζι στο 22730-61673. Aphrodite Garden στο Πυθαγόριο.
0: Ράδιο Σάμος.
1: FM στους 102.

0: Σάμος.
1: FM στους 102.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος, Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου.
3: Βενζίνες όλων των τύπων, πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης, πλυντήριο αυτοκινήτων αξεσουάρ, ελαστικά, λιπαντικά.
2: Και για αγορά αυτοκινήτου, μια ξεχωριστή πρόταση. Αυτοκίνητο από χέρι, ο Μανόλαρος θα φέρει.
3: Στο κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Σας περιμένουν καλομεταχειρισμένα αυτοκίνητα όλων των τύπων, σε χαμηλές τιμές και πολλές δόσεις.
2: Κέντρο αυτοκινήτου Σάμος Auto Center, Γιάννη Μανόλαρου. Στη Σάμο, στο τέρμα της Οδού Κανάρη.
3: Κοντά σας όλο το 24ωρο, από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ, με άμεσο σέρβις. Και από τις 10 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, με αυτόματο πολιτή που δέχεται όλα τα χαρτονομίσματα.
2: Τηλέφωνα 24 467 24 664.
4: Το σπίτι και ο επαγγελματικός σας χώρος μπορούν να αποκτήσουν χαρακτηριστική λειτουργικότητα και σχεδιαστική κομψότητα.
5: Εμπόριο σιδήρου Μπολίδη Καλλιόπη.
4: Μορφοσίδερα, λαμαρίνες πλέγματα.
5: Λαμαρίνες για στέγαστρα.
4: Πάνελ.
5: Περίφραξη.
4: Ανοξείδωτα είδη και πολυκαρβουνικά.
5: Είδη κυγκαλερίας.
4: Όλες οι επιλογές κορυφαίας ποιότητας σε προσιτές τιμές.
5: Ακόμα, βιομηχανικά και ιατρικά αέρια για όσους επαγγελματίες απαιτούν το καλύτερο για την επιχείρησή τους.
4: Αγίου Κωνσταντίνου, Όρμος, Καρλόπαση.
5: Τηλέφωνα 2273-035-426
4: και 6976-5573-49.
5: Μπολίδη Καλλιόπη, η σιδηρά κυρία στο χώρο του σιδήρου.
6: Φτάνει, ως εδώ. Από αύριο θα σου ψήσω το ψάρι στα χείλη.
7: Όχι εσύ, αγάπη μου. Άσε να μου το ψήσει το κοχύλι.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Ολόφρεσκα ψάρια και θαλασσινά, κατευθείαν από το καϊκί στο πιάτο σας.
9: Ορεκτικά ψητά στα κάρβουνα και πολλές ακόμη επιλογές της ελληνικής κουζίνας.
8: Εστιατόριο Κοχύλι. Σας υποδεχόμαστε σε έναν όμορφο χώρο με υπέροχη αυλή και σας εξυπηρετούμε πάντα με χαμόγελο.
9: Στο Ηραίο Σάμου. Τηλέφωνα 2273-095-600
8: και 6977-8093-89.
9: Εστιατόριο Κοχύλι.
8: Από το Κοχύλι.
9: Στα χείλη.
4: Σαρώνει στην άσφαλτο.
10: Σκίζει στα κύματα.
4: Ό,τι και αν χρειαστείς, έχεις τους ειδικούς.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας.
4: Σέρβις δίκυκλων και εξολένδιων μηχανών.
10: Αναπαλαιώσεις, βελτιώσεις, δυναμομετρήσεις.
4: Βρείτε ακόμα μεγάλη ποικιλία σε αξεσουάρ και ανταλλακτικά.
10: Μότο και Μαρίν Μένεγας. Κορυφαίες υπηρεσίες και άψογη εξυπηρέτηση στη σωστή τιμή.
4: Στο Καρλόβαση Σάμο. Τηλέφωνο 6978-8172-08.
10: Για Μότο και Μαρίν.
4: Στο Μένεγα θα έρθεις.
11: Για μια βραδιά σαν όνειρο, ελάτε στο κέντρο διασκέδασης Όνειρο. Σας περιμένουμε στο λιμάνι Καρλοβάσου κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά τις 11 το βράδυ για να περάσουμε μαζί αξέχαστες στιγμές σε ένα άνετο και φιλόξενο περιβάλλον ιδανικό και για οικογένειες. Τα αγαπημένα σας ποτά συνοδεύονται από ελληνική μουσική και χορό που εγγυώνται τη διασκέδασή σας μέχρι το πρωί. Κέντρο διασκέδασης Όνειρο στο λιμάνι Καρλοβάσου. Κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που το κρατήσεις 6978-8172-08. Εδώ που

0: χαμηλών τιμών κάθε μέρα στα μπαζάρ.
1: Ψάχνεις τις πιο κρυφές παραλίες της Σαμού? Τα καλύτερα αξιοθέατα? Ή μήπως το ιδανικό μέρος για φαγητό και διασκέδαση? Μην ψάχνεις τα τυφλά. Ο απόλυτος τουριστικός και επαγγελματικός οδηγός της Σάμου είναι εδώ. Μπες τώρα στο gosamos.gr. Ο μόνος οδηγός που είναι σε 5 γλώσσες και σου δείχνει τον καιρό σε κάθε παραλία ξεχωριστά, για να ξέρεις πάντα πού έχει ηρεμή θάλασσα και να απολαύσεις τον μπάνιο σου. Βρες κορυφαίες επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και καταστήματα με ένα κλικ. gosamos.gr. Γιατί αυτό το καλοκαίρι απολαμβάνουμε τη Σάμο αλλιώς.
2: Ράδιο Σάμος. FM στους 102.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

ξυπνάγες στην αγκαλιά μου και δεν θα τρέχεις να με βρεις στον κήπο μέσα της καρδιάς μου.